0: να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
1: Με την απώλεια 5 ανθρώπων,

0: οδηγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
1: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
2: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις, αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
2: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης, η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
2: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα απορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
3: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
4: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά, Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα

0: Ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί με επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
3: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
2: Με αίτημά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και

0: Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
1: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
2: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
0: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμπουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
4: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
3: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
4: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
3: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
4: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσον από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνοι πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
5: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
3: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
5: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
3: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
5: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
3: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 2027.
5: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
3: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
5: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μία άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης της Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κρητικών προϊόντων.
6: Έκθεση κρητικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κρητικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
0: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
6: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
0: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
8: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
3: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
9: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
3: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
9: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγηθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
3: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής

0: μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
1: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε απογευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίκτες από το Ζαρό.
0: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
1: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, το υπέροχο χώρο του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
3: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
3: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
2: Οι υπόχρεοι, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
3: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
2: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
4: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε

0: χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομούλα-Ηρακλείου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
0: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου πλέον θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
2: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τοιχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν, αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέσεις στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
2: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία όπως σας είπα θα ακολουθεί στη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχουμε Μιχάλη Τράντο εδώ, γεννηθής στην επαρχία Βαρσάλων, αλλά έχει μέσα του τη βλαχιά, με την καλή έννοια, είναι βλάχος.
1: Ασπροπόταμο.
0: Ναι, ασπροπόταμος.
1: Ανθούσα ασπροποτάμου.
0: Ανθούσα ασπροποτάμου. Τα λέμε βλάχος, βαμμένος, έτσι.
1: 100%.
0: Ρέει το αίμα μέσα.
1: 100%.
0: Κανα βλάχικο, ξέρεις να μας πεις.
1: Για τώρα, άστο αυτό.
0: Για τώρα, πες μας ένα βλάχικο.
1: Τσιφάτσι.
0: Τσιφιάντς. Τσιφάτσι, τι είναι το τσιφάτσι.
1: Τι κάνεις.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το τσιφάτσι και φεύγουμε για ασπροπόταμο, φεύγουμε για Αμφθούσα. Μην τα πεις όλα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος.
1: Όχι, δεν το στο χωριό μας πάμε.
0: Έτσι τι θέλω, σε θέλω σκληρό.
1: Σκληρό.
0: Καλά να περάσουμε, ελπίζω. Καλός θα είναι ο καιρός, γιατί...
1: Θα περάσουμε τέλεια.
0: Όλοι υποσχέσεις είσαι.
1: Πρέπει να πας κάπου μαζί μου και να μην περάσει τέλεια.
0: Α, πα, πα,

έχουμε περάσει τον Νεραϊδοχώρη. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας θέλουμε περίπου μία ώρα. Είμαι στην εκκλησία ή αλλιώς στο ναό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος χρονολογείται από το 1792, μου λένε εδώ οι πληροφοριοδότες μου, και γυρίζω την κάμερα να δείτε όχι όμορφα πράγματα, μαγικά πράγματα. Ακούστε καταρχάς.

άλλη μια στάση στο προσκύνημα του Αγίου Νικολάου, 900 μέτρα υψόμετρο και ανεβαίνουμε. Οφείλουμε να κάνουμε μια στάση εδώ, γιατί πρώτον η θέα, αυτό που θα δούμε και αυτό που βλέπουμε πίσω μου είναι φανταστικό, έχει πολύ ωραίες εικόνες, και να σας δείξω και τη μονή που είναι χτισμένη ακριβώς μέσα σε μια σπηλιά, πάνω στα βράχια, όπως θέλετε πείτε το.

ακριβώς μπροστά μας, εκεί που φαίνεται η ταμπέλα η μπλε Άγιος Νικόλαος, απεικονίζεται η μορφή του Αγίου Νικολάου, έτσι εικάζεται, έτσι λένε εδώ οι ντόπιοι, ότι τη βρήκανε πάνω στους βράχους.

Καλά ήταν, ε? Όμορφα. Εντάξει, αξίζει να σταματάς σε τέτοιους τόπους. Το κάνουμε αρκετά συχνά. Οφείλουμε να το κάνουμε. Ανάσες, εικόνες, μνήμες και έχουμε τώρα, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Πάμε. Μας πήρε ο αέρας, φυσάει πάρα πολύ και μου άνοιξε η όρεξη για μεσογειακή σαλάτα. Πιο μεσογειακή και πιο ελληνική δεν έχει. Γιατί? Γιατί έχει φέτα. Πλιγούρι βρασμένο, 2-1 όπως πάντα. Φασόλια μαυρομάτικα βρασμένα, σουρωμένα, στραγγισμένα. Και πάμε να ξεφλουδίσουμε ένα αγκουράκι κνωσού. Με αυτό εδώ το ωραίο μαχαιράκι που είναι στο σετ, μαζί με πίλερ και μαχαίρι για ντομάτα, θα κόψω το αγκούρι όσο πιο εύκολα και καθαρά γίνεται. Χρωματιστά ντοματίνια ή ντοματίνια ή ντομάτα, ό,τι θέλετε. Με αυτό όμως το μαχαίρι που είναι με δοντάκια και δεν καταστρέφει την ντομάτα. Αν είναι μεγάλα, στα 4. Δώστε χρώμα και γεύση στις σαλάτες σας και στη ζωή σας. Καθαρίζω ένα κρεμμύδι και το κόβω εμισέ, δηλαδή μισοφέγγαρο, δηλαδή φέτες πολύ ψηλές. Αν δεν είστε στην Κρήτη και δεν μπορείτε να βρείτε αλατσοελιές που αρέσουν σε μένα, βάλτε ό,τι σας αρέσει, καλαμόν κτλ. Και αν δεν είστε έξω σαν και εμάς εδώ που τα παίρνει όλα ο αέρας, καθαρίστε στην κουζίνα σας και πάρτε μόνο τα φύλλα από το δυόσμο, μόνο φύλλα, το ξαναλέω. Εντάξει, το μαϊντανό τώρα δεν μας πειράζουν και τα κοτσανάκια, τα μαζεύω όσο μπορώ και τα ψιλοκόβω και πάνε μέσα κι αυτά. Σάλτσα, dressing, ελαιόλαδο, ξύδι λευκό, βαλσαμικό ή ό,τι σας αρέσει. Μέλι! Μέλι. Οξύτητες, γλύκα, ρίγανη και θυμάρι ή θυμάρι, ό,τι σας αρέσει απορροματικά. Ξέρετε τι ταιριάζει. Λίγη μουστάρδα για τη συνοχή και τη γεύση. Πιπέρι. Μπόλικο αλάτι μέσα στο dressing και αν χρειαστεί, αφού δοκιμάσουμε, συμπληρώνουμε και τη σαλάτα αφού την ανακατέψουμε και ρίξουμε και τη φέτα. Προσοχή, έχει αλάτι η φέτα. Θρηματίζω, σπάω όπως θέλω τη φέτα. Ρίχνουμε τη σάλτσα μας, ανακατεύουμε, στείνουμε με τη ρόκα προαιρετικά από κάτω και παρμεζάνα μέσα στο dressing αν θέλετε.

0: Και τώρα εδώ τα αποτελέσματα
1: του
0: Ντάνιελ προσεκτικά. Φανταστείτε ότι εδώ δεν υπήρχε τίποτα, να υποθέσω, ε?
1: Ναι, δεν υπήρχε τίποτα από τον Ντάνιελ. Υπήρχε ο δρόμος ο παλιός και τον έκοψε το ποτάμι.
0: Τώρα πάμε προσεκτικά γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα. Θα σας δείξω που είμαστε, μισό λεπτό να κόψω εδώ. Είμαστε Αστροπόταμο. Αυτός είναι ο Αστροπόταμος.
1: Αστροπόταμος, ναι.
0: Είμαστε ανάμεσα από Αγία Παρασκευή ή αλλιώς.
1: Παλιά ονομασία Τζούρτζια.
0: Παλιά ονομασία Τζούρτζια. Δείτε μπροστά τι άφησε το μένος της κακοκαιρίας που άκουγε στο όνομα Ντάνιελ. Προσεκτικά, είμαστε ακριβώς δίπλα και είναι επικίνδυνα, οπότε πάμε όσο φυσικά γίνεται. Παρ' όλα αυτά έχει μια άγρια έτσι ομορφιά.

0: Πρώτη στάση Ανθούσα. Έχει ένα ποτάμι από κάτω, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ. Θα ξεκινήσουμε από εδώ ουσιαστικά το διπορικό. Ο Μιχάλης πάει να ετοιμάσει το σπίτι, γιατί θα μείνουμε εδώ. Θα χρειαστεί να διανυκτερεύσουμε. Εδώ θα είναι η βάση μας και τα άλλα όλα περιμετρικά, περιφερειακά και ξέρετε εσείς, όπως πρέπει πάντα και ό,τι πρέπει. Τι βλέπω απέναντι, τώρα θα δείτε τι βλέπω. Είμαι ακριβώς στο κέντρο του Παραδείσου. Πάμε στο κατάλημα. Έτοιμοι?
1: Έτοιμοι. Μην πάρεις πάτωμα. Μην πάρεις πάτωμα. Ένα σκουφίσκο μόνο.

0: βλάχικο σπίτι, έτσι είναι τα βλάχικα σπίτια. Δεξιά-αριστερά, εδώ θέλει χειμώνα, θέλει τζάκι. Μπροστά εκεί την καζάνα. Και έχει και πάνω παταράκι.
1: Έλα, πράγμα κι εγώ.
0: Τι λέει εκεί, μουσάτα.
2: Μουσάτα λίπιτζα.
0: Μουσάτα λίπιτζα.
3: Όμορφα αυτούσα. Στα βλάχικα είναι εδώ.
0: Στα βλάχικα, μουσάτα λίπιτζα, από το λυμπίζομαι, ε.
3: Μουσάτο θα πει όμως.
0: Και λίπιτζα, λυμπίζομαι που λένε.
3: Λίπιτζα ήταν παλιά από μασία εδώ, το χωριό.
0: Α, λίπιτζα ήταν το...
3: Ναι.
0: Ανθούσα. Πώς σημαίνετε εδώ, πώς κοιμόσαστε εδώ το βράδυ μάλλον.
3: 6 άτομα εγώ στην πόλη εδώ.
0: 6 άτομα μόνιμοι. Και ο πρόεδρος ποιος είναι από τους δυο σας.
3: Εγώ.
0: Εσύ. Είναι. Και εδώ τώρα είναι τι ακριβώς, το κοινοτικό γραφείο του, ε.
3: Κοινοτικό κατάστημα τώρα που πήρε το βίντεο εδώ, δεν πράξει.
0: Και θα κάνουμε τι, ε.
2: Καφέδες,
0: α, ναι.
3: Ταιριά, τα πάντα.
0: Έρχεται κόσμος το καλοκαίρι.
3: Το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο.
0: Έρχεται, ε. Έρχεται για να δροσιστεί.
2: Ναι.
3: Όλοι οι χουριανοί έρχονται το καλοκαίρι.

0: Επέμενα και τελικά με έφερα στο χωριό σου.
1: Σε έφερα στο χωριό μου.
0: Ναι. Για πες μου λίγο για το χωριό σου. Καταρχάς, το χωριό σου βλέπω ότι όσο ερχόμασταν εδώ, τόσο πιο πολύ ενθουσιαζόσουν, πιο πολύ σε έπιανε έτσι μια λαχταρά, πιο πολύ και από ό,τι μένει στα φάρστα από το...

0: μνημόνι μου στην κατοικία. Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορώ να έρθω συχνά. Ναι. Τόσες φορές έρχομαι μόνο για αυτό το πράγμα, για αυτό το όμορφο τοπίο, για να ξεκουραστώ από τις καθημερινότητες, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς τίποτα.
0: Το κλείνεις?
1: Δεν πιάνει αυτή τη στιγμή εδώ το τηλέφωνο.
0: Α, δεν πιάνει.
1: Το χωριό μας είναι η Ανθούσα Σπορποτάμου, παλιά ονομασία.
0: Πού είμαστε ακριβώς τώρα, θέλω να μου πεις?
1: Είμαστε Ανθούσα Σπορποτάμου,
0: ναι.
1: Λιπινίτσα, παλιά ονομασία,
0: ναι.
1: Δήμο Καλαμπάκας.
0: Μπράβο.
1: Παλιά κοινότητα Σπορποτάμου. Όπως βρήκαμε και το διοικητήριο στο δρόμο μας. Η κοινότητα Σπορποτάμου αποτελούταν από 11 χωριά και τώρα έχει ανήκει στο Δήμο Καλαμπάκας.
0: Και τα πιο κοντινά μέρη είναι εδώ κοντά που θα πάμε τώρα.
1: Τα πιο κοντινά είναι οι Καλαρίτες.
0: Καλαρίτες.
1: Και το Μέτσοβο που είναι γύρω στα 30 λεπτά.
0: Είναι 30 λεπτά από εδώ το Μέτσοβο.
1: Το Μέτσοβο, ναι. Θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χωριό που θα πάμε, το Χαλίκι.
0: Ναι.
1: Και μετά το επόμενο χωριό είναι Ανήλιο Μέτσοβο.
0: Πού θα με πας τώρα?
1: Χαλίκι.
0: Τι θα κάνουμε στο Χαλίκι?
1: Θα βρούμε την κυρία Μαρία.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.
0: Έτσι.

0: πίσω μου ακριβώς, το Χαλίκι, είναι το τελευταίο χωριό της Θεσσαλίας. Είμαστε στα όρια Θεσσαλίας Υπήρου και ο Μιχάλης μου λέει άλλη μια πληροφορία.
1: Υψόμετρο 1180.
0: Και... Υψόμετρο 1180.
1: Και αριστερά μας είναι το Μέτσο.
0: Και αριστερά μας, δεξιά σας, πάντα εσάς, αριστερά σε μένα, το Μέτσοβο, φαίνεται Μέτσοβο, δεν φαίνεται Μέτσοβο. Και πάμε για μαγείρεμα, δεν ξέρω τι θα πάμε να κάνουμε.
1: Μαγείρεμα στην κυρία Μαρία.
0: Την έχουμε στήσει. Μια στάση εδώ, μια στάση και μια στάση παρακάτω. Άμα μας κλειδώσει έξω η κυρία Μαρία, δεν φταίει η κυρία Μαρία. Το αυτοκίνητο ίσα ίσα που χωράει, ε. Τα καλύτερα πάλι πάμε. Ευελπιστώ δηλαδή, αλλά τι ευελπιστώ, είμαι σίγουρος. Αν όχι, στροφή και πέναλτι. Τι κάνετε, αργήσαμε να φύγουμε, αργήσαμε. Άντε γιατί θα μας πιέσει βροχή και σας καθυστερήσαμε. Γιάννη, είμαστε στο Χαλίκι, έτσι.
2: Αύριο.
0: Εδώ τώρα πώς μένετε, γιατί τα χωριά αυτά τα πιο πολλά...
2: Το χειμώνα μένουμε τρία άτομα.
0: Τρία άτομα εδώ έχεις την Ανθούσα.
2: Εγώ, η γυναίκα μου και άλλος ένας.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι.
0: Και το χωριό, όταν ήταν χωριό, να το πω έτσι, ναι. Πώς ήταν η μόνιμη κατοικία.
2: Είχε πάνω από 150.
0: Είναι βλαχοχώρια όλα εδώ.
2: Είναι βλαχοχώρια. Είναι κτηνοτροφικό χωριό. Είναι όλο με ζώα και τέτοια.
0: Και μένετε τρία άτομα τώρα.
2: Δραστηριότητες δεν έχει εδώ.
0: Και το καλοκαίρι έχουν να υποθέσουν παραπάνω, έτσι.
2: Ναι, το καλοκαίρι έχουν 300 άτομα.
0: Κάθονται όλο το καλοκαίρι εδώ, δηλαδή.
2: Ναι, όχι όλο το καλοκαίρι.
0: Ή πάνε έρχονται
2: και
0: δηλαδή.
2: Έρχονται, γιατί έχουν και δουλειές.
0: Και πώς περνάτε τώρα εδώ το χειμώνα, θέλω να μου πεις. Πώς περνάει ένας άνθρωπος σε ένα χωριό με τρία άτομα. Και πας για κάνα κυνηγάκι, κανένα
2: τέτοιο. Πάω και κάνα κυνήγι το χειμώνα και έτσι περνάει η ώρα. Η γυναίκα μου να με ασχολείται εδώ με τις δουλειές του σπιτιού. Mm. Εντάξει, νοικοκυρά, ευτυχώς.
0: Μια χαρά περνάτε, ήρεμα τώρα.
2: Ναι, ήρεμα.

0: μας φτιάχνεις, τι μας ετοιμάζεις?
1: Πρώτα, φτιάχνω μία χορτόπιτα. Την οποία τη φτιάχνανε οι γυναίκες και παίρνανε οι άντρες στον δρόμο. Όχι, την λέγαμε ραντιστή αυτή.
0: Ναι, εύκολη.
1: Εύκολη πίτα, ναι. Εύκολη. Την λέγαμε ραντιστή, γιατί και εδώ τώρα για να φάμε την κάνουμε όλα μαζί τα χόρτα, ενώ αυτά τα κάνουμε για τον δρόμο.
0: Όταν λέμε χορτόπιτα,
1: τι χόρτα είναι? Διάφορα χόρτα από τον κήπο μου. Είναι λάπατο, είναι σπανάκι, τσοκνίδα, κρεμμύδι.
0: Φρέσκιο κρεμμύδι.
1: Όλα από τον κήπο μου. Ναι. Όλα από τον κήπο. Ρίχνουμε το αλάτι.
0: Και τα κάνεις να φύγουν τα υγρά, τα μαραίνεις.
1: Τα μαραίνω με τα χόρτα.
0: Θα βάλεις μέσα τυρί φέτα.
1: Κατευθείαν τώρα θα ρίξουμε το λάδι, το τυρί και θα πλώσουμε.
0: Και τα αυγά. Το λάδι. Όχι αυγά.
1: Όχι. Όχι αυγά. Α. Θα βάζουμε αυγά.

0: Τώρα υπολογίζουμε δύο με το χέρι, όπου ρίχνουμε δύο τέτοια λάδι μέσα στα χόρτα αυτό.
1: Ελαιόλαδο. Ναι. Έτσι χοντροκομμένο, χοντροσπασμένο.
0: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Και μετά τι θα κάνεις, θα ρίξεις μέσα αλεύρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ανοιχτή, πίτα, ανοιχτή.
0: Το αφήνει.
1: Και είσαι έτοιμη τώρα να πλάσεις τα φιλαράκια. Στο ζυμάρι αυτό τι βάζεις? Πώς το φτιάχνεις?
0: Το ζυμάρι βάζω, ναι, λίγο λάδι και λίγο ξύδι και αλάτι.
1: Και αλάτι.
0: Και το νεράκι.
1: Παίζει ρόλο ο πλάστης να είναι ψηλός και μακρύς, ναι. Όπως τον έχεις αυτό τον πλάστη, το συγκεκριμένο. Λεπτά, λεπτά φύλλα, πόσα βάζεις κάτω?
0: Ποιο?
1: Κάτω, πόσα φύλλα βάζεις?
0: Αυτή το βάζουμε τρία από κάτω για να κρατήσουμε τα υγρά.
1: Και βλέπετε
0: βάζουμε ανάμεσα χόρτα, βάζουμε φύλλο.
1: Λεπτά φύλλα τα βάζει δίπλα στο σεντονάκι εκεί στην πετσέτα που έχει. Και μετά θα στρώνει φύλλο χόρτα.
0: Φύλλο
1: χόρτα να υποθέσω.
0: Τραπεζομάντιλο αυτό.
1: Τραπεζομάντιλο, ναι, δίπλα.

0: Η αρκούδα που ανέβηκε.
1: Στην καρδιά εκεί, από τη μια μεριά τα σπάω.
0: Πότε τώρα, φέτος?
1: Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Και είχε και η αρκουδόπουλα. Αλήθεια. Και τα τρία πάνω στην καρδιά.
0: Και?
1: Σπάσαν τα κουλέρα από τη μια μεριά όλα.
0: Επιτίθενται οι αρκούδες αυτές?
1: Άμα έχει τα μικρά, πολύ μικρά, επιτίθεται. Αλλά άμα όμως μεγαλώνουν δεν τρέχει τίποτα.
0: Τώρα εδώ που είμαστε, τι ψώμετρο είναι?
1: Εδώ είμαστε τώρα 1160 είναι στην πλατεία. Και εδώ είμαστε συν 200 μέτρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Η κυρία Μαρία τελειώνει. Είναι το τελευταίο φύλλο αυτό. Πάμε, ανάβουμε το φούρνο, το ξυλόφουρνο και ξαναγυρίζουμε.
2: Και, και μετά τη βάζουμε στα πισέ.
0: Και τη στρώνουμε.
2: Τη στρώνουμε μετά από λίγο.
0: Πόση ώρα την ψήνεις αυτή περίπου? Πόση ώρα?
2: Να ψηθεί.
0: Ναι.
2: Θέλει μια ώρα.
0: Μια ώρα, δεν θέλει.
2: Μια ώρα.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Ναι.
0: Ανοίγουμε φύλλα. Πρώτα μάλλον κάνουμε τα λαχανικά. Τα φύλλα τα αφήνουμε, ανάβουμε το ξυλόφουρνο και πάμε να στήσουμε την πίτα. Ξεκινάς με δύο φύλλα στον πάτο. Σε κάθε φύλλο μπόλικο λαδάκι.
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Ένα φύλλο λάδι, στο ένα τα χόρτα.
0: Ένα φύλλο λάδι.
2: Ένα χόρτα.
0: Ένα χόρτα.
2: Λάχανα τα λέμε εμείς.
0: Λάχανα, ναι, και η μάνα μου τα λέει. Λάχανα τα λέει.
2: Λάχανα.
0: Λαχανόπιτα είναι αυτή.
2: Λαχανόπιτα, ναι. Λάχανα. Τα χόρτα. Εμείς
0: τα
2: ραντίζεις. Λέμε λάχανα.
0: Ναι.
2: Λάχανα.
0: Και φανταστείτε τώρα ότι αυτή είναι η απλή λεγόμενη πίτα. Φανταστείτε τις δύσκολες. Έτσι. Η γυναίκα άνοιξε φύλλα. Η δύσκολη πίτα ποια είναι δηλαδή? Για πες μου μια δύσκολη.
2: Ανάλογα στην οικοκυρά.
0: Και το τελευταίο μα.
2: Τελειώσαμε, την χαράζουμε. Μόβουμε κομμάτι.
0: Τώρα θα ρίξει λάδι πάνω.
2: Τραντίζομαι.
0: Θα
2: ρίξουμε και το υπόλοιπο, το λαδάκι.
0: Αυτό είναι. Τσαλακωτό, νερό, ελαιόλαδο. Και φύγαμε αφού τη χαράξουμε για το ξυλόφουρνο. Έχουμε και τα παιδιά πίσω, έχουν λογοδιάρια. Δεν σταματάνε να μιλάνε. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει.
2: Είναι έτοιμο.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό. Πάω να τη ψήσω.
0: Πας για ψήσιμο. Εγώ πάω βόλτα, με παίρνεις τηλέφωνο, σε παίρνω τηλέφωνο, δεν ξέρω, θα βρούμε τον τρόπο και θα έρθω να την δω έτοιμη. Μπάι. Για φορά την κλάπα να δω. Φορά την κλάπα. Πες ότι χιόνι, παιδί μου. Αυτό δεν το ξέρα, είδες τι μαθαίνει κανείς εδώ στα βλαχοχώρια. Κλάπες, κυρίες και κύριοι.
1: Βγαίνεις από κάτω.
0: Ναι.
1: Και περπατάς, θα πας στο χιόνι και δεν τους κλάψεις. Αλλιώς αφού δεν πάει.
0: Αλλιώς φυλάκια. Έφυγες για φάρσαλα.
2: Είναι 2 η ώρα.
0: Δεν πάει και 3. Εσύ τηλεφωνάκι, εμείς τηλεφωνάκι είπαμε.
3: Δεν θα πιάνει το δικό μου.
2: 3:30 θα είστε εδώ.
0: Κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες ύψιλο κομμένο. Κόβουμε το καρότο επίσης σε φέτες ή σε ζάρια, ρίχνουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και σοτάρουμε.

αλατίζουμε τον πολτό σκόρδο, ρίχνουμε ένα κύβο κότας, την πασάτα, το κάρι, αφήνουμε να δέσει η σάλτσα για 20 λεπτά. Πάμε τώρα να απογειώσουμε με αυτή τη σάλτσα τα είδη, πεντανόστιμα και φτεδάκια, κοτόπουλο, πίνδος. Θα τα βάλω στο air fryer εγώ.

με ένα ωραίο ρύζι. Ανακατεύουμε, αφήνουμε την κουτάλα μέσα για να πάρει η νοστιμιά το φαγητό που λέγανε και παλιοί μαγείροι. Ανοιχτό το κατσαρολάκι μας, να γλασάρει και να σερβίρουμε σε πιλαφιά.

0: Άντε ανέβουμε τις σκάλες, πάμε να δοκιμάσουμε την πίτα, είναι έτοιμη.
1: Οχ, θα με πάρει.
0: Από άλλο δρόμο ανεβήκαμε πριν. Τώρα τον εναλλακτικό.
1: Που ψήθηκε η πίτα.
0: Ορίστε.
2: Έλα Βασίλη, βγαίνεις.
0: Είμαστε σωστά.
2: Ναι.
0: Πάμε παιδιά. Χάος. Χάος σου λέω η κατάσταση. Μία ώρα και 23 λεπτά μέτρησα εγώ.
3: Ναι, είναι έτοιμη η πίτα μας.
0: Για να δούμε. Ήρθε και κόσμος να τη φάει, έπιασε βροχή. Σταυρώνουμε. Με γιαούρτι τι τρώτε ή σκέτη?
3: Με γιαούρτι.
0: Πρόβιο, ε.
3: Και με τυρί.
1: Πάντα με γιαούρτι.
3: Θα βάλω γιαούρτι, θα φας.
0: Όχι, θα μου βάζεις μαζί πακέτο εμένα. Μπορούμε να πάρουμε πακέτο? Για το ταξίδι μας. Τέτοια πίτα την αφήσουμε, έχει πακέτο, βλέπεις. Κυρία Μαρία.
4: Έτοιμο, τα πάντα έτοιμα είναι.
0: Εγώ, ξέρετε τι κάνω. Παίρνω πιάτο, παίρνω κουτί και φεύγω στα σπίτια. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία, έφυγα με το πιάτο. Το πιάτο θα σας επιστρέψω μετά. Γεια! Φούτζι, πώς το πάμε? Φούτζι, φούτζι. Φούτζι.
5: Κοίτα η κυρία Μαρία εδώ να δεις.
0: Τι κυρία Μαρία.
5: Εδώ, εδώ. Γδέρνη. Βλέπεις εδώ που γδέρνει. Εκδέρα, εκδέρνη.
0: Αυτός όμορφος είναι.
5: Αυτός είναι άσπρος, είναι φαντάσου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με Κυριάννη οδηγώ. Πάμε, πού πάμε? Πού πάμε?
1: Στον Άγιο Γεώργιο.
0: Δύσκολη διαδρομή. Περάσαμε ριάκια. Έμεινε το αυτοκίνητο.

0: Το. Αλλά ο Κυριάς επιμένει να πάμε και δεν ξέρω γιατί.
1: Χάνουμε τα πόδια.
0: Γιατί επιμένεις όμως, κάποιο λόγο θα έχεις.
1: Πιαστούν εδώ τα...
0: Οι γλουτοί. Yeah. Πάμε. Α, Κυριά, δεν μας άσε τίποτα εσύ. Το Κυριάννη. Με το ζόρι εδώ να έρθουμε. Κάτι θα ξέρει αυτός, για να δούμε. Μας έβγαλες εκτός χρονοδιαγράμματος και ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Ένας εδώ.
2: Έλα,
0: φτάσα. Γυρίζω την κάμερα. Εδώ είναι.
2: Φτάνει.
0: Εδώ είναι. Φτάνει λέει. Τι φτάνει. Γεια, χόρτας είναι. Φοβάται μη τελειώσει η μπαταρία και τη δείξουμε την Αγία Παρασκευή. Άιτε, φοβάσαι.
2: Ω, σταυλάκια δεν έγραψα.
0: Για πες το σταυλάκια.
2: Ξεβλάκια.
0: Ναι, όχι δεν ξέρω, μη μάθησαι.
2: Πού με έπεισε σε αγράμμα του κόσμου, ρε.
0: Παρακαλούμε, κλείνετε την πόρτα κατά την έξοδό σας. Πες το σταυλάκια.
2: Γκλίντι ούσα.
0: Γκλίντι ούσα. Αυτό.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα, εύκολα.
2: Άμπρο.
0: Γκλίντι ούσα.
2: Πάμε.
0: Πάμε σε πάνω.

0: Να μπούμε. Διπλό.
1: Εδώ είχε έρθει, είχε χιόνι ως εδώ.
0: Τι λες.
1: Ως εδώ. Ήρθε η αρκούδα.
0: Άι την παλιά αρκούδα.
1: Και πήγε να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα να φάει το λάδι.
0: Τι λες.
1: Αλλά όχι φέτος, πρόπερς.
0: Φέτος δεν είχε χιόνι.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Είναι ανοιχτά εδώ, το δεύτερο.
1: Ανοιχτά.
0: Πάμε.
1: Το είχα φτιάξει παλί, να πούμε, το 1678. Έτσι έχω διαβάσει κάτι βιβλία. Λοιπόν, από τότε να μου το συντηρούν οι προγονείς μου και τώρα να μου το συντηρώ εγώ. Είναι και άλλοι τρεις επιτρόποι.
0: Γι' αυτό έχεις κάψα και αγάπη.
1: Συμφωνούν με τις ιδέες μου. Mm. Οπότε είμαστε εντάξει. Τώρα, αν θα μας δώσει η αρχαιολογική υπηρεσία το OK να φτιάξουμε το μπροστινό το προπύλαιο, είμαστε εντάξει εδώ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
0: Και φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Και ο κύριος Γιάννης έχει να μας κάνει τη δήλωση της ημέρας.
1: Άρα που είναι κουσενετάτε. Από τώρα καλή.
0: Τι μας έβρισες.
1: Όχι, όχι. Βρες ένα βλάχο να στο εξηγήσει.
0: Δείτε, δείτε, αγώνα δρόμου, Camel Trophy.

0: προσπαθώ να σταματήσω να έχει λιγότερο αέρα. Τώρα εδώ που είμαι σε τέτοιο υψόμετρο είναι λίγο δύσκολο. Είμαι ακριβώς στην οριογραμμή. Από εδώ Ήπειρος, πάμε για Γιάννενα και τα λοιπά, Ανήλιο, και από εδώ Θεσσαλία. Πλανάκια, ασπροπόταμο. Πλανάκια μέσα στις οξιές, πανέμορφα. Γυρίζουμε πίσω. Γιατί? Γιατί έχουμε κάτι που μας περιμένει. Είπαμε, δεν τελειώνουμε. Ούτε καν αρχίσαμε.
1: Ψιλοκόβω ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε για μερικά λεπτά μαζί με αλάτι. Το υδρώνουμε ουσιαστικά. Συμπληρώνουμε μετά το baby σπανάκι. Ανακατεύουμε να μαραθεί το σπανάκι σε χαμηλή φωτιά. Παίζουμε, ελέγχουμε τη φωτιά και το κατεβάζουμε να κρυώσει.

πάστα σκόρδο, ανακατεύουμε, κατεβάζουμε και αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά. Μέσα στο κιμά γαλοπούλα ή κοτόπουλο ή και τα δύο, ένα αυγό. Μείγμα πουλ μπιμπέρ ή μείγμα για κοτόπουλο. Δοκιμάστε το, θα απογειώσει το μπιφτέκι. Και λίγο κάρι, σκόνη. Λίγο μαύρο πιπέρι, αν σας αρέσουν τα επιπλέον πικάντικα, γιατί ήδη αυτά τα μπαχαρικά που βάζουμε είναι αρκετά πικάντικα και spicy. Φέτα χότου, φέτα λάρισας, τη θρηματίζω μέσα στο κιμά και δεν θα βάλω αλάτι. Αν θέλετε να είστε σίγουροι, κάντε ένα μικρό σχήμα σαν κεφτεδάκι και δοκιμάστε το αλάτι, γιατί η φέτα έχει πολύ αλάτι. Επιστρέφω το κρύο μείγμα από κρεμμύδι, σκόρδο και σπανάκι και ζυμώνουμε καλά. Καλά βλέπετε, δεν έχω βάλει ίχνος ψωμιού, ίχνος φρυγανιάς, θα γίνει αφράτο όπως πρέπει, θα βοηθήσει το αυγό, η φέτα και φυσικά το σπανάκι που έχει υγρασία. Και θα δέσει άψογα με τον κιμά που είναι στεγνός και δεν έχει πολλά λιπαρά. Το μυστικό, για να ψηθούν ομοιόμορφα και γρήγορα, βάζετε τον αντίχειρά σας και κάνετε μία λακκουβίτσα στο κέντρο ακριβώς. Εδώ, θα τα ψήσω στο air fryer πάλι για περίπου 15 λεπτά στους 180 με 190, είναι μικρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάμε.

0: Άρχισε λίγο να μας τα χαλάει ο καιρός, ρίχνει ψυχάλες. Και πάμε, πού πάμε?
1: Λαμπερλίγκα.
0: Για να μάθετε τι εστί αυτό. Ορίστε, α, υπάρχει λόγος. Άντε πάλι, στον δρόμο μπροστά. Φαγώθηκε σήμερα.
2: Στον δρόμο κοιτάς. Άντε, έλα.
0: Φύγε.
2: Όχι, κάτω θέλω να
0: έρθω. Ναι,
2: ναι. Α, μαρκιά. Τις πέτρες θα βγάλεις.
0: Φουρνάρισα. Είναι αγριεμένη. Όχι αγριεμένη, μια χαρά είναι. Δεν θέλει κάμερες. Γυρίζω κάμερα όμως εγώ για να δείτε αυτό το δρομάκι εδώ που είναι αντιγιά. Που σας έφερα πάλι και που θα σας βάλω. Έχουμε εδώ ανθρώπους φιλοξενούμενους από την Αθήνα και τρώνε. Τι να, τώρα η φέτα μου είναι δική τους εδώ πέρα, δεν υπάρχει.
3: Ναι,
0: είναι σκληρό το τυρί, πώς είναι, ή μαλακό.
3: Είναι μέτριο.
0: Εγώ πρόβια, είναι εγώ πρόβια. Τσιπουράκι, ε.
3: Τσιπουράκι, ναι, χωρίς γλυκάνισο. Και περιμένουμε και κάτι κεφτεράκια.
0: Ε, τι άλλο δες. Τι άλλο δες. Άμα είναι χειρινά, δεν το τρώμε.
4: Μα συναντήσαμε και κίνηση στον δρόμο.
0: Τίποτα. Φαντάζεσαι τώρα εδώ το χειμώνα να έχει χιονίσει, να ράξει εδώ. Να έρθει το πρωί για καφέ και να φύγει το άλλο πρωί πάλι με καφέ. Αλλά ενδιάμεσα. Είμαστε στο Χαλίκι, είμαστε στην κεντρική πλατεία και είμαστε στο Λαμπερλίγκα.
5: Λαμπερλίγκα, σωστά το λες.
0: Για πες μου λίγο για το Λαμπερλίγκα.
5: Το Λαμπερλίγκα σημαίνει στα βλάχια στριφογυρίζω. Είναι και οροπέδιο η Βερλίγκα που είναι η δευτερεύουσα πηγή του Αχυλό, αλλά εγώ επειδή το ξεκίνησα το μαγαζί το 2001 και το θα ξεκινήσω ως καφέ μπαράκι με σκοπό να συγκρατήσω και να φέρω περισσότερο νεολαία στο χωριό, γιατί παλιά στα μαγαζιά έβρισε μόνο πρόβιο κοντουσούβρι, κανένα σουβλάκι, ρετσίνα τυρνάβου και τσίπουρο τραμιτζάνα και άμπτυλ μπύρα, αυτά ήταν. Και το άνοιξε σκόπιμα μπαράκι για να συγκρατήσω την νεολαία, να φέρω τους φοιτητές, να φέρω την νεολαία και το κατόρθωσα το 2001 αυτά. Ήταν το πρώτο μπαράκι στον Ορεινόκο του Τρικάλου. Τώρα, και επειδή σημαίνει στριφογυρίζω τέτοιο, το Μπερλίγκα σημαίνει ότι γίνεται παιχνίδι στα ποτά, στις γεύσεις, στα παιδάκια με τα αγοράκια και τα κοριτσάκια, ξέρω εγώ, να κάνουν κονέ και πάει λέγοντας.
0: Τι έχει κουζίνα?
5: Έχω 5-6 τουλάχιστον χαλικό εκατεριά, γιατί υπάρχει και το ρουκουμείο, ναι. Το οποίο από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου παίρνει γάλα τα πρόβια από εδώ, τα οποία εδώ δεν υπάρχουν, ούτε υπάρχουν χωράφια. Δηλαδή η φέτα, το βούτυρο που θα βάζει από μένα, τα κίτρινα τεριά είναι βιολογικά από πρόβατα και γίδια, έτσι. Τα μοσχάρια που σπάζω εγώ είναι από 65 μέχρι 90 κιλά χαλικιώτικα, ντόπια δηλαδή. Αυγά έχουν ντόπια από εδώ από ένα ζευγαράκι, γιατί το χειμώνα μου ξεχάσει.
0: Οργανικά,
5: βέβαια. Θα φας και άγρια χόρτα εδώ και ραδίκια και νάνες, που είναι σούπερ σαλάτα. Η νάνα είναι που βγαίνει στα βουνά τα δικά μας, εκεί στα μαντρέα που κοιμούνται τα πρόβατα.
0: Ναι.
5: Βγαίνει όταν λιώνουν τα χιόνια.
0: Αυτά πες μου, για το φαγητό με ενδιαφέρει.
5: Η σαλάτα, η νάνα, θεωρείται καλύτερη σαλάτα. Και την τρώσει με λαδόξιδο.
0: Βραστή.
5: Αλλά μπορεί να την κάνει ένα άλλο πάλι σούπερ πιάτο ή να την κάνει να την καμπορδίσει με βούτυρο γίδινο, α πούμε, ξέρω εγώ στο τηγάνι, όπω είναι βραστό το λάχανο ή το χόρτο δηλαδή, ναι. Να ρίξει και μισή μία μερίδα φέτα μέσα και να το κουβαρδίσει. Νομίζω ότι τρώει ζαργάδι, ότι τρώει ένα σούπερ κρέα.
0: Τσιγαριαστά χόρτα που λένε και στην Κρήτη.
5: Έτσι.
0: Τι αλλιώ τσιγαριαστά. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή αντάμωση όσου μα δουν στα όμορφα βουνά μα.
0: Έτσι. Ανθούσα, κατάφυτο, 10, 13, 14, 15 λεπτά. Ξενώνας καταφύτου ή αλλιώς κατάφυτου. Εδώ. Άναψε φωτιά ο φίλος μας ο Θανάσης. Θα μας ψήσει μοσχαρίσια ελληνική. Θα φάμε σωστά και τίμια. Θα σας δείξω εγώ δύο-τρία πραγματάκια εδώ για το χωριό, θα κάνω μια μικρή βόλτα. Μόνιμοι κάτοικοι 5 εδώ, το χειμώνα. Καλοκαίρι, 150. Ρωμάκια.

για το dressing, ελαιόλαδο, μέσα στο blender. Τιμαρίσιο μέλι. Ξύδι. Ωραιότατο πολτό σκόρδου. Μείγμα βεγγέτας αρωματικό, αν δεν βρείτε, μη βάζετε. Χρησιμοποιήστε μόνο αλάτι. Μπούκοβο, πιπέρι καγιέν ή καπνιστή πάπρικα, ό,τι σας αρέσει. Χυμό φρέσκου λεμονιού. Την παρμεζάνα, όχι σε φλίδες, αλλά καλά τριμμένη. Χτυπάμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ ή σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας. Ξεκινάμε με φρέσκο ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμύδι και το λευκό και το πράσινο μέρος.

μέσα στα υλικά βάζουμε λίγο από το dressing που κάναμε και τα αφήνουμε να μαριναριστούν. Βράζουμε τα ζυμαρικά, σας δίνω την απόλυτη καλοκαιρινή δροσερή μακαρονάδα με τη ροκαυτερίδιο σαλ, την οποία θα ενσωματώσω εδώ μέσα και θα σας δείξω τώρα τι θα κάνω.

βάζουμε μακαρόνι ζέας 100% από σπάνιες γηγενείς ποικιλίες, τα σουρώνουμε, τα κρυώνουμε και τα προσθέτουμε μέσα. Ανακατεύουμε, δοκιμάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα.

0: Κροατίνα.
1: Κροατίνα, πανσέτα, λουκάνικο και μοσχαρίσια.
0: Μίξ γκριλ βλάχικο. Θανάση έρχεται με φόρα. Του πάμε να ετοιμάσει ό,τι αυτός θεωρεί και έχει εύκολο, γιατί είναι και εποχή περίεργη. Το καλοκαίρι βέβαια υπάρχουν. Τι έχει το καλοκαίρι, βάζει και σούβλα.
1: Πάντα και σούβλα και μαγειρευτά.
0: Ναι.
1: Και πίτες, χειροπίτες, όλα.
0: Μαγειρευτά.
1: Ναι.
0: Όταν λες μαγειρευτά.
1: Πρόβιο με πράσα κοκκινιστό. Ουί. Σχαροκεφαλή στο φούρνο.
0: Μην μου κλέψει τώρα τα πράγματα.
1: Πρόβιο κοκκινιστό. Σουτζουκάκια τυλιγμένα με μελιτζάνα και σάλτσα στο φούρνο.
0: Γέρασακι, γέρασακι. Πάρτε τη σαλάτα πίσω και να έρθω το καλοκαίρι.
1: Και ένα, και ένα κλασικό μουσακά.
0: Ναι. Και αυτά από το μακέο, ό,τι μα έρθει.
1: Και ό,τι άλλο.
0: Και σούβλα.
1: Και σούβλα, ναι. Σούβλα καθημερινά. Πρόβιο κιμπάπ, χοιρινό κιμπάπ.
0: Θα τρελαθώ.
1: Κοκορετσάκι.
0: Κάθε μέρα.
1: Σάββατο Κυριακή και όσο ανεβαίνει η σεζόν και μπαίνουμε προς το 15 Αύγουστο.
0: Ανεβαίνει και η διάθεση η μαγειρική,
1: ναι.
0: Είναι ωραίος ο Σάκης. Ξέρει ο άλλος που μου έφερε. Κι ας είναι και λίγο ψιλοακατάλληλη εποχή, αλλά άκου τι θα κάνουμε τώρα. Πότε κλείνεις, δηλαδή αν έρθω Οκτώβριο προς Νοέμβριο προλαβαίνω τίποτα καλό.
1: Αμέ.
0: Γιατί το καλοκαίρι φεύγω, εξαφανίζομαι.
1: Η καλύτερη εποχή για εδώ πάνω είναι το φθινόπωρο.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, γιατί θα φάμε. Έχει όλα τα χρώματα και όλες τις γεύσεις.
0: Θα φάμε τώρα, έτσι να ανοίξουμε λίγο την όρεξη και σε εμάς και στον κόσμο που θα δει. Για να δει κανείς εδώ που τα Τρίκαλα είναι περίπου μία-μία μισή ώρα.
1: Μία με μία μισή ώρα.
0: Ωραία. Έρχεται πώς, εδώ, εδώ, σε σένα.
1: Ο δικός μέσω πύλης.
0: Μέσω πύλης. Πύλη,
1: Ελάτη, τρία ποτάμια και κατάφυτο.
0: Και λέγεται ο χώρος, έχεις και ξενό.
1: Το αρχοντικό. Και ο ξενώνας είναι θα πάρω τα βουνά.
0: Εγώ τα παίρνω χρόνια τα βουνά.
1: Μας ήρθε και η βροχή.
0: Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τώρα είναι. Ξέρεις πώς τη λέμε αυτή. Τη λέμε. Την έχω ακούσει την έκφραση στην Κρήτη. Όταν βρέχει, βρίσκουν δικαιολογία να πίνουν και λένε είναι κρασομέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τα υπόλοιπα.
1: Πάρα φέρω και τα άλλα.
0: Έφτασε η πανσέτα. Ο άλλος δίπλα δίνει μάχη με το γαλοτήρι και την ντοματοσαλάτα, ό,τι απέμεινε. Και πάμε, πάμε, πάμε, πάμε λίγο στην προβατίνα που δεν. Και μοσχαρίσια φυλάκια. Μπροστά στο μαγαζί ακριβώς έχουμε δύο φυτά που εγώ νόμιζα ότι είναι καλοπιστικά. Ο Θανάσης όμως μου λέει ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, το πρώτο.
1: Το ανθισμένο με το
0: ανθισμένο, ναι.
1: Είναι το γνωστό σαλέπι.

0: Είναι το σαλέπι που όλοι ξέρουμε και πίνουμε.
1: Από αυτό το φυτό βγαίνει ο βολβός.
0: Ναι.
1: Αποξηραίνεται, τρίβεται και φτιάχνουμε το σαλέπι, το ρόφημα.
0: Το ρόφημα.
2: Έβρεξε, καθάρισε ο καιρός, καθάρισε η ατμόσφαιρα. Κάτι τσιμπήσαμε για πρώτο ημίχρονο. Πανσετούλες, προβατίνες και όλα αυτά που είδατε. Χαλαρά, γαλοτήρι. Λοιπόν, σας αφήνω. Τα λέμε. Πάω για ξεκούραση. Σύντομα με... Να πω? Όχι. Δεν λέω γιατί δεν γνωρίζω τι από. Να δεσμευτώ. Bye. Γεια σας από Ασπροπόταμο, γεια σας από... Κατάφυτο.
0: Εδώ, έχεις φάει 3 κιλά προβατίνα, 750 ml ύψος κρασί. Με μουσχαρίσκη δεν μετρέφεις σε ml.
3: Σε κιλά,
0: σε
3: γραμμάρια.
0: Σε γραμμάρια.
3: Εδώ.
0: Λοιπόν, άκου πώς μυρίζει, άκου. Να ακούς τη μεριά, να ακούς. Λοιπόν, έφαγες.
3: Μόνο προβατίνα.
0: Τα άλλα ποιος τα έφαγε.
3: Εσύ. Πατσέτα δεν άκουψα, αλήθεια. Λουκάκι που δεν έφαγα αλήθεια.
0: Έχεις ακούσει που λένε και τρως και ψεύδεσαι. Εσύ τα κάνεις και τα δύο.
3: Δεν είμαι εγώ.
0: Κάνεις και τρία. Και τρως και ψεύδεσαι και πίνεις.
3: Η σούζη δεν είμαι εγώ. Μόνο προβατίνα.
4: Μόνο πράτο.
0: Και καπνίζεις.
3: Κάργα.
0: Αντιτηλεοπτικό. Και αυτό είναι τηλεοπτικό.
3: Τραβάς τώρα.
0: Όχι κάθε. Τι να τραβάω. Τραβάω σκηνή. Άραξε.
4: Άρα λίγο μεγάλη.
0: Μήπως θα πας για ύπνο. Τυχώς οδηγώ εγώ. Νερό από το Ασπροπόταμο. Ωραίο νερό έχει εδώ, ε. Νερό μαζί.
3: Αυτή να ακούσα με πηγής νερό γιατί κουφαινόμαστε.
0: Από το νερό κουφαίνεσαι. Θα μου τραγουδήσεις ένα βλάχικο τραγούδι.
3: Δεν ξέρω.
0: Ε.
3: Δεν ξέρω τι δεν είναι καλύφωνος.
0: Εσύ είσαι και κακοφωνή, ξέρω. Πες το ζάρι πες.
3: Του ζάρι, δεν μ' αρέσει.
0: Του ζάρι, ναι. Μόνοι, για μένω.
3: Μπορείς να δείτε το Θανάση κανένα τραγουδάκι. Θανάση βάλει κανένα τραγουδάκι. Κανένα τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι, λέει, να ακούς γιατί είναι κακοφωνή. Τι πως θα πιείς ένα σαλέπι.
3: Γύρω.
0: Τι να γυρίσεις.
3: Να στηρίξω εγώ άλλο.
0: Τι θέλεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
0: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
1: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
0: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
0: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
1: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου

0: Να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
1: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο δεκάδες με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση, το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
0: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
1: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
0: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα. Όμως από την άλλη, το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
4: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε.

0: Πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
2: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
2: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 2027.
2: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.

0: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
1: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: Την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
0: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο,

0: Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη Λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
0: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της Λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη Λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιερακή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη Λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγγειοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
0: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της Λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε απογευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίκτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
3: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
3: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
2: Οι υπόχρεοι, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
3: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ.

0: επιπλέον ποσά εισοδήματος, τα οποία δεν δηλώθηκαν για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι. Είτε θα τα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ, σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
1: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό του ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομουλίου και Νομουλασιθίου. Είναι 20 έως και 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
3: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη. Στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, ναι. Εσείς πήγατε πολύ μακριά τώρα, έτσι. Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου, είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη.
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια. Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές.
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση. Από την...
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές, και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες,
1: ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 15 ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και μετά στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, ξέρετε, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και έτσι, πάντα σχεδόν η μισή είναι Κινέζοι. Ξέρω εγώ.

0: όπως είναι το Ατλάντα. Ναι. Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε. Σας ψάξανε
1: υποψιά. Όχι, όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί,
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι
0: από
1: θέλω για να πάω.
0: Από την σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
0: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το λέτε
1: καλά,
0: αυτό.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνας μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να
0: δηλαδή,
1: κάνουμε...
0: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα που προφανώς συμφωνούνται.
1: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται, να τα χαράξουμε κάτω,
0: έτσι,
1: να χρήσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
0: Έτσι, πείτε
1: κάπως
0: μας.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται καλά, λίγο περίεργο, αλλά...
0: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
1: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα
0: δεν παίζουν εκεί.
1: Δεν γίνονται ούτε στην
0: Αμερική,
1: στη Βρετανία.
0: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
1: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό.

0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, ναι, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
1: Ναι. Δηλαδή, καλά, είναι... επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία, ναι, ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα, ναι, και ναι, ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει. Όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις και διαφορετικό να εργάζεσαι εκεί και να ζεις.
0: Ναι, ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
1: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, ναι, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
0: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
1: Το αποτέλεσμα, ναι,
0: ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
1: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και, τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
0: Και σε αυτό, λοιπόν, τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
1: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους, ναι, η αποθήκευση ενέργειας που, ναι, κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
1: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση. Οπότε, ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες του τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες, mm-hmm, και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς, mm-hmm, να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
0: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
1: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: 40%.
1: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
0: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
0: Στην Κίνα.
1: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
0: Καλά, δεν ξέρω. Το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα,
1: ναι,
0: γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώστε μου τις
1: οπότε. Δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
0: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες? Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι, για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς.

0: για τα δεδομένα της Κίνας. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 MW, αλλά τα χάνουμε τώρα που, ναι, που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την επόμενη.
1: Όπως έχουμε
0: δηλαδή μπορεί
1: και...
0: να το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, δεν υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
0: αυτό γίνεται τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά.
1: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
0: Ωραία. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει ήδη.
0: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
1: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
0: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
1: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
0: Γιατί?
1: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα βιομηχανική έλυση, η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
0: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
1: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη...
0: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
0: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
1: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
0: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
1: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως, αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ Για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια.

0: Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για
0: ακριβώς,
1: την ανακύκλωση.
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό. Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε, ή που δεν έχει πέφτει
1: ο ήλιος. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ. Ναι. Το αποθηκεύεις το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα, σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μία συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλοι αυτοί. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
0: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Mm-hmm. Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε με τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις

0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνεις προβλέψεις, να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι, αύριο, ναι, δηλαδή, αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα
1: υπάρχει,
0: κινούνται μόνα τους.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: στην Κίνα, ας πούμε, και, ναι, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική. Και,
0: οπότε, ναι, δεν, μπορούμε να, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την, τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και, η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα?
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην τις εκμεταλλευτεί, να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
1: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
1: Η Νορβηγή, έτσι.
0: Η Νορβηγή, ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυχτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που παίζεται, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μια άλλη ερώτηση είναι, είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί?
0: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό, έτσι, αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
1: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το... τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
0: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
1: 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια.
1: Ναι, τώρα εμπεριζήτητε στις σχολές.
0: Τώρα εμπεριζήτητε σε όλες αυτές τις σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήθελα να σας πω, οι υπολογιστές και αυτά. Θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι
0: λοιπόν,
1: κινέζικο?
0: Είχα πάντα
1: διαβάσει
0: είναι κινέζικο.
1: Κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουν Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια, μέχρι

0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για την Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως ναι. μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και, και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας. Είναι, μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτεροι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι, καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις, είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα, λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές.

0: Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε, αυτό ναι, που καταλάβατε.
0: Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει, να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε ας πούμε και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Είναι... έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου, στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπεις στο τρένο, να πας στη Σανγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας,
1: για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα αραιοποιούμε όλα, ναι, έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα... Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα, για να μείνετε εκεί εσείς με το...
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο...
1: Σίγουρα 5 χρόνια, λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε. We'll be right back.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέτρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοί του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου.

ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθείου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας. Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόση ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
1: Καλώς ορίστε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ξέκορφο το Χαρασανό, Χαράς Μουσαφυρλίκη. Χίλιο καλώς ορίζομαι, την Παλαδάκη Νίκη.
0: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις. Πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
0: Εντάξει.
1: Εμείς ασπίρισαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε, το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
0: Καλύτερα.
1: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο, οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό εδώ, από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
0: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε

0: μια σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση. Μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
1: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
0: Έτσι είναι.
1: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από νεανική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
0: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
1: Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ, αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
0: Νεροσύγκληση.
1: Να την πω σε μαντινάδα.
0: Αμέ.
1: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάμει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
0: Παναγία, μετάφραση θέλω.
1: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη νερό.
0: Συγκλίνω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και όταν έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ριακοφάουμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, την έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
0: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
1: Ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν. Δηλαδή εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
0: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
1: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής. Κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
0: Όχι, θα
1: ψάξεις. Να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν,
0: και καλά κάνετε.
1: Θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
0: Δεν
1: αλλά
0: έχει σημασία.
1: Τουλάχιστον είναι καταγραμμένη.
0: Θα μένουν
1: στα γραπτά. Σωστά.
0: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως, ναι. Έχει και τη μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ, σε αυτήν εδώ την ιστορία.
1: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
0: Για να παίρνουν νερό.
1: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο, γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα.

0: Δυστυχώς όμως
1: δεν
0: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Στα Ελλάδα, στα γαϊδουράκια.
0: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η Μαντινάδα λέει.
0: Οπότε η Μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κι ανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμιτα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα, λοιπόν, τα ζωντανά.
0: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
1: Και το αρρύθμιτα.
0: Είναι αναρρύθμιτα.
1: Αναρρύθμιτα.
0: Αμέτρητα, ναι.
1: Μαθαίνουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
0: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Ναι, και να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει και ένα.
0: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου. Το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι. Διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και εν ωρία Αγίου Νικολάου, έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπαν ας κάνουμε το γλεντάκι εδώ.
1: Να 6 Δεκέμβρη και, δηλαδή.
0: 6 Δεκέμβρη, ναι,
1: 6 Δεκέμβρη.
0: Και τότε ήταν και πιο πολύ κρύα. Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι, απ' όλα.
1: Αγίω.
0: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατα.
0: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο. Ο οποίος, τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του, χωρίς λαγούτο, και τη λύρα του την είχε σε μια βούρια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Τονιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάθισε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής. Όταν θα ψήσω με φακή, πάντα λαβαίνω μέτρα. Και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα. Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε. Οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
1: Δεν έλεξε τώρα, άρεσε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά ίσως, είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγοδιανάκη.
0: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κριτική διάλεκτο όπως εκείνη τη εποχή, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά
1: σίγουρα
0: το δικό του το χωριό. Και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω με μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το χαρασό θα λέω ότι το χώμα το χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο. Επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γιαγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια παγκόσμια.

0: Κρήτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς την Κρήτη δαξομπλιάσω. Την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρμη, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για

0: Και να είστε καλά, να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
1: Εμείς σιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του, γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
2: Εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά. Τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη, χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
2: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
3: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
3: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ, ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
2: Καλά είναι κι αυτά.
3: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
2: καθημερινά.
3: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
3: Έρχεται.
2: Και το σκέφτεται ακόμα.
3: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
2: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα,
3: ναι.
2: Και στα γλέντια σας.
3: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής, ο Ματιναδολόγος ο γνωστός.
2: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
3: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
2: Απίστευτο.
3: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Ματινάδας, ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
2: Εντάξει,
3: ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Ματινάδας.
2: Με το καλό, να το επαναφέρετε πάλι.
3: Είστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
2: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
3: Τώρα είμαστε 30.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
2: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
3: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά. Και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
2: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
3: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
2: τα παλτά μας.
3: Παλτά μας αλλά μας αρέσει.
2: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
3: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε

0: ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε την κατοχή του στην περιοχή αυτή, ο διοικητής, να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
1: Κατέληξε όμως το χωριό.
0: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
1: Ποικίλουν
0: εκδοχές. Ποικίλουν εκδοχή που λένε, ας πούμε, ο Χαρασό, επειδή σα λάβηκα, σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
1: Ωραίο είναι σίγουρα. Α, κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
0: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
1: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα, αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό, ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι σίγουρα. Και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα Γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε Γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
0: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα ανάλογα με την δυνατότητα.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
0: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του συλλόγου, τρώμε φασολάδα
1: και ζεστέρονται.
0: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδολμάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
0: Ναι, στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα Κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα.
1: Να έρθουμε.
0: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
1: Θα τα επαναφέρετε.
0: Όταν
1: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
0: Να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Πατσίδες και...
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που έμειναν,
0: ναι,
1: οι απαγωγείς.
0: Εκεί που μείνανε, υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακοινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βεβαίως.
1: Να το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί, εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
0: Εμείς...
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
0: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν προστάρτες, εμείς από πίσω τους βοηθεί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς, λοιπόν.
0: Εγώ,
1: και να είστε καλά και εσείς, κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, είτε πίσω είτε μπροστά.
0: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια.
0: Ωστή,
1: έλα. Γαλάζια όλοι.

0: Λοιπόν, να είστε καλά και στο επανειδήν θα πω.
1: Να είστε καλά.
0: Σε κανένα γλέντι.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
0: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

0: μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό. Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Έχετε γεννηθεί εδώ.
1: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
0: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
1: Χαίρομαι.
0: Σας πάρουμε, σας ευχηθούμε.
1: Εντάξει.
0: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
1: Εδώ στο Χαρασό.
0: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
1: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
1: Ναι.
0: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
1: Το χωριό μας παλιά βέβαια που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμο στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
0: Α, μέχρι το 60 δεν είχε.
1: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
0: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα.
1: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια, γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
0: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι από όλα ήτανε.
1: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα έχει κάμει γλένδια πολλά, στο Παχιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
0: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
1: Ναι.
0: Τα πιο εύκολο τότε.
1: Τι γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν καντάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
0: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
1: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών. Δεν υπήρχε.
0: Τα ωραία καφενεία.
1: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλένδια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα. Μεγάλες αίθουσες.
0: Ναι.
1: Και σας είπα ότι εδώ στη Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, σε Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
0: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
1: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και το 58 άρχισαν και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και

0: κάναμε τις καντάδες.
1: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
0: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
1: Και δεν τις κάνατε καντάδα?
0: Πήγα μια φορά, έκαναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε, εντάξει, έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Τραγουδάτε όμως.
0: Πότε κάνω.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
0: δεν
1: και
0: λέγαμε,
1: που.
0: Τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες στις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες. Σε κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά, γιατί τα κάμανε στα, τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα, και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει
1: ακόμα. Του Αγίου Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθείου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθείου. Mm-hmm. Και όπως θα είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω, μετά του 70 κάναμε το Δήμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου και
0: έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του και... αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πεθάναν 4 παιδιά και η γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου μάλλον, ο διπάππος μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός είχε, ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε,

0: ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγόταν Πασιαδάκης όταν ήρθε. Λεγότανε Χατζάκης.
1: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
0: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
1: Σφακιά.
0: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκης. Έτσι καταλήξαμε.
1: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
0: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
1: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους Μήλους.
0: Στους Μήλους έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
1: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
0: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να... Πώς να το πω, να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
1: Και υγεία, λοιπόν.
0: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί έμαθουν.
1: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε εγγόνια.
0: Πολλά.
1: Πολλά, δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
0: 8.
1: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και να ζείτε ακόμη για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
0: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
1: εγώ δεν βλέπω απολύτουν. Μεραμέθια. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί...
0: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα, να τα λέτε και να τα βγάνετε στην τηλεόραση.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
1: Να είστε καλά.

0: δροσερό.
1: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
0: Τη ψυχή να ονειρευτεί.
1: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτή.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια. Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Το έξω,
1: ναι. Ναι, και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε, την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος μου Αγκαφουράκη. Καλά τα λέω.
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου κι εγώ.
1: Από τη μαμά ή τη γιαγιά.
2: Μαμά, οι γιαγιάδες
1: δεν... Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη είναι, ναι.
1: Τι υλικά έχουμε.
2: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα μέτρησα.
1: Και τα μάθατε να τα μετράτε.
2: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
1: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
2: Εντάξει.
1: Και τι έχουμε εδώ τώρα.
2: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
1: Ζάχαρη, κανονική.
2: Όπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Κόλλησε.
1: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
2: Βαλεύρι.
1: Α, μετά λοιπόν.
2: Εδώ το λάδι.
1: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
2: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
1: Ωραία.
2: Λάδι, μεγάλο.

0: Πάμε παλάτια, είναι κουταλάκια αλάτι.
1: Α, πέσει και αλάτι, ε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ τι έχετε.
0: Κανέλα γαρίφαλα.
1: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι, ας
0: πούμε. Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
1: Και μισό γαρίφαλο.
0: Είναι πιο έντονο.
1: Και τι άλλο βάζουμε τώρα.
0: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
1: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε εδώ ξυσμένο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό.
0: Και αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
1: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έρθει μια
0: φορά.
1: Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία.
0: Νερό.
1: Α, μετά.
0: Νερό, λέει.
1: Και αυτό είναι
0: το πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
1: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος.
0: Το αλεύρι.
1: Α. Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Θα βάλουμε το νεράκι.
0: Μωρέ και ρακί λέγα που να βάλουμε λίγο. Εντάξει.
1: Θα μας φέρει νεράκι. Ναι.
0: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Μάστε.
1: Ωραία, και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό,
0: αλεύρι,
1: όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
0: Ένα κιλό. Ναι.
1: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ.
0: Δύο φατζελάκια.
1: Και βάζετε πάντα ξηρή.
0: Ναι.
1: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα.
0: Ναι.
1: Το ρίξω δηλαδή.
0: Ρίξτε το. Ναι.
1: Δεν θέλει.
0: Όχι.
1: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
0: Ναι.
1: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή
0: λίγο τη... και μετά.
1: Ναι, το... να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς, τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε?
0: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
1: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
0: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
1: Δεν τρώνε τέτοια?
0: Αυτά θέλουν ντόνατς.
1: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο.
0: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
1: Αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώ δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, είτε στα λουκούμια. Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
0: Πίτες για χριστέσια.
1: Πίτες, γλυκές, αλμυρές.
0: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
1: Πιταράκια λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τηγανιτά.
0: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
1: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
0: Εύκολη.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα, αυτό εδώ.
0: Αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Ένα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουμε.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα, γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάτι να μου πείτε, κάτι που θα θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά, ε.
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο, επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Πατάστριανιτές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Δομαδάκια,
0: ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια.
1: Όχι, και μου λέει ο πατέρα μου, για τα παιδιά έντρα, εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως, αλλά δεν ήσασταν καλό φαγού.
1: Ναι, τότε τώρα, τώρα έπρεπε να είμαι.
0: Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, εντάξει, όχι
0: τόσο. Μια χαρά, είστε φαγό, τα λουκούμια τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε... Μια φορά θα σπετύσει, την άλλη δεν πετύχει.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη
1: ζωή. Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε.

0: εσείς.
1: Δεν ξέρω να λέω μα την άλλη.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
1: Ο Κωστής.
0: Εγώ σας μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στη καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια κυπηγιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι, γλυκιά. Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: ζήσα. Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
1: Βρήκα τη δροσεράδα του νερού.
0: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας Φραγκίσκος Μπαλτζάκης στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι.
1: Χαρώ.
0: Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο.
1: Βρήκα.
0: Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: Έλκει και αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία
1: ουρανός,
0: που σας ανέφερα πιο πάνω.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη με το χρόνο για την καταγραφή των ζημιών. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ. Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Εκτιμήσεις ότι θα είναι έτοιμη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Μαζικά λάθη στους πίνακες ανάρτησης, παράταση της διαδικασίας ζητούν φορείς του νησιού. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης. Εντυπωσιακά τα νούμερα της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 3% τον Ιούλιο, ισχυρή δυναμική τον Αύγουστο, ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του έτους.
0: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φόρεις και τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στο πέρασμα της πυρκαγιάς. Στάχτη έγιναν περίπου 60.000 στρέμματα γης και σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ, το 40% των εκτάσεων που κάηκαν είναι ελαιώνες.
2: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
3: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις, αμπελώνες για εινοποίηση. Ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
2: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
3: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης, η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
3: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα απορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι

0: αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
1: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της επόμενης ημέρας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που σήμερα είναι ανοιχτά. Κώστα, καλησπέρα. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις που δίδονται μέσω του ΕΛΓΑ. Είναι

0: έχουμε δει διαχρονικά στην χώρα. Περιπλέκονται συνθήκες γραφειοκρατίας και τρομερών καθυστερήσεων.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, περτάμε σε πρώτη φάση το θετικό μέσα στη μαυρίλα. Το θετικό είναι ότι ο μηχανισμός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες. 5 επιτροπές είναι σήμερα ήδη, έχουν βγει στα καμένα. Οι 3 είναι από την περιφέρεια Κρήτης και συνομιλούν από την περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια Ρεθύμνης, έτσι. Και συνομιλούν με τους ανθρώπους, γίνονται αυτοψίες, γίνονται καταγραφές. Ο ΕΛΓΑ έχει πιάσει δουλειά. Η κεντρική οδηγία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το ακούσαμε από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πράγματα και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν να δίνονται και κάποια έκτακτα επιδόματα.
0: Με ένα ενιαίο μοντέλο που θα ισχύει για τους πυρόπληκτους σε όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα θετικά. Έτσι. Πρέπει να τα επισημάνουμε. Από εδώ και προς βέβαια ξεκινά τα δύσκολα. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι παραγωγοί θα δηλώσουν κάτι, θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία και όλα αυτά συνήθως παίρνουν χρόνο και δημιουργούνται και κενά, δημιουργούνται προβλήματα. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, ακούγεται πάρα πολύ συχνά τέτοιες μέρες ένα διαχρονικό κλισέ το οποίο έχει μια βάση αλήθειας. Όταν το αντιπαραβάλεις με την ανθρώπινη ζωή, προφανώς οι περιουσίες και τα σπίτια υπό μία έννοια ξαναγίνονται. Υπάρχει μια βάση αλήθειας αυτό. Δεν είναι τόσο απλό όμως όσο ακούγεται.
0: Ναι.
1: Είναι
0: και λίγο ξένη. Γι' αυτό και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι, δεν κάνουμε καμία συζήτηση για τις καταστροφές στη σκιά 2 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον και λέγαμε ότι είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Εκ των πραγμάτων όμως πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Φαντάσου παραγωγούς που έχουν χάσει τις ελιές τους, έχουν καεί πλήρως. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα μπορέσουν αυτές οι ελιές να δώσουν ξανά καρπό. Πώς θα επιβιώσουμε? Κάποια επιδόματα προφανώς και κάποιες αποζημιώσεις θα είναι αρκετά, θα δοθούν γρήγορα, θα μπορέσουν να τους στηρίξουν ή ώστε να ξαναξεκινήσουν από την αρχή ή θα εγκαταλείψουν εντελώς το συγκεκριμένο τομέα και θα στραφούν αλλού.
0: Ναι, γιατί Κώστα, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν είναι ότι χάνουν τη σοδιά της φετινής χρονιάς.
1: Όχι, για μιλάμε,
0: χάνουν σοδιά και έσοδα με έναν ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας για να ζωντανέψουν ξανά, να φυτέψουν καινούριους ελαιώνες και να αποδώσουν καρπό.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι περίπλοκο, πολύ περίπλοκο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάμε όσα σπέβδει να κάνει η πολιτεία. Ευχόμαστε να τρέξει τις διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε και τη ζημιά που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντας ότι εντάξει, οι περιουσίες ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται πάρα πολύ εύκολα οι περιουσίες. Για κάποιους ήταν ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής και καταστράφηκε, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, όπως πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή που επίσης υπέστη τεράστιο πλήγμα, γιατί αλλιώς θα εγκαταληφθεί και θα ερημώσει. Και αυτό είναι ένα σενάριο επίσης, μια παράμετρος του προβλήματος που θα πρέπει οι αρμόδιοι να εξετάσουν πάρα πολύ προσεκτικά.
0: Να βάλω ένα ακόμη ζήτημα στο τραπέζι, Κώστα, ως προς τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, η καταγραφή της καταστροφής. Το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο, οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Το τρίτο, το μακροπρόθεσμο, δυστυχώς στην πορεία του χρόνου το ξεχνάμε και έχει να κάνει με την αναβάθμιση των συνθήκων, ώστε σε αντίστοιχα φαινόμενα ο μηχανισμός να είναι ευκολότερο να ανταποκριθεί ή να περιορίσει τις πιθανότητες ανάλογων φαινομένων σε μια περιοχή που έχει πληγεί ξανά στο παρελθόν από καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Ναι, μα βλέπεις ότι είναι ακριβώς αυτό. Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές πάλι στην περιοχή. Πέτος είχαμε ξανά καταστροφικές φωτιές ακόμα χειρότερες στην περιοχή. Άρα στο μεσοδιάστημα ό,τι και αν έγινε, και δεν αμφιβάλλω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου για παράδειγμα περιέγραψε μια σειρά

0: από μέτρα που ελήφθησαν αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά ή έστω ή αποσπασματικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Εγώ θα βάλω και μια τέταρτη παράμετρο, επειδή έτυχε σήμερα να μιλήσω με συναδέλφους από την Εύβοια. Στην Εύβοια έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών με φωτιά πριν από μερικά χρόνια, το θυμόμαστε. Και τότε είχε προαναγγελθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής. Είχε τεθεί μάλιστα επικεφαλής ο κύριος Σταύρος Μπένος. Με απογοήτευση μπορώ να σου μεταφέρω ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει γίνει καμία αναγέννηση, ούτε έχει εκπονηθεί κάποιος φοβερός, ας πούμε, σχεδιασμός συνολικός. Και πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στο σημείο που τις άφησε η φωτιά. Λίγο καλύτερα προφανώς, γιατί τα χρόνια περνούν και η φύση από μόνη της έχει την ικανότητα να αναγεννάται. Αλλά πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει να ρημώνουν. Ο κόσμος να φεύγει από τα καμένα, γιατί δεν μπορεί άλλο να ζήσει εκεί. Η καταστροφή στο νότιο Ρέθυμνο είναι πολύ μεγάλη, μικρότερη από την Εύβοια, αλλά πολύ μεγάλη. Και ο κίνδυνος να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Και τα κατάλληλα μέτρα δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικές.
1: Στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης και την κρατική ετοιμότητα. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάστηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής, τα αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και οι αποζημιώσεις σε πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ανάγκη αλλαγής δόγματος της πολιτικής προστασίας, προκειμένου η ετοιμότητα και η πρόληψη να μην μένουν στα χαρτιά, όπως είπε, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
5: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
2: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
6: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να είμαι να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
7: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε. Τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνε στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
8: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση.

0: όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
1: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και μάλιστα ετοιμάζονται και για δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, φαίνεται ότι ο διοικητικός μηχανισμός, όταν θέλει, μπορεί να λειτουργήσει και με fast track διαδικασίες, ακόμη και αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακόμη και αν είμαστε μέσα στον Αύγουστο.
2: Ναι. Κοίταξε, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, εάν και στο θέμα των αποζημιώσεων ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο το συγκεκριμένο της πρώην αποθήκης Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, τότε οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ μιλάμε πραγματικά για χρόνους ρεκόρ, μιλάμε βέβαια πάντα για ελληνική δημόσια διοίκηση. Έτσι. Σε θέματα όπως οριοθέτηση ρεμάτων, για παράδειγμα, δεν έχω συναντήσει όσα χρόνια παρακολουθώ το ρεπορτάζ τέτοια ταχύτητα.
1: Και μάλλον θα αργήσουμε να συναντήσουμε ξανά.
2: Ναι. Θυμίζω ότι στο πόρισμα της πολεοδομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, της πολεοδομίας Ηρακλείου, είχαν εντοπιστεί μια σειρά από αυθαιρεσίες. Είχε εντοπιστεί επίσης η γυκνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα και μάλιστα σε απόσταση πλημμύρας. Λοιπόν, το ρέμα οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Ας πούμε 3 εβδομάδες το πολύ, όταν σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε στο Γιόπυρο, που είναι δεκαετίες ή αυτή η ιστορία, ας μην υπερβάλλουμε.
1: Πρέπει να είναι ιστορικό ρεκόρ.
2: Ναι, μέσα σε λίγες εβδομάδες λοιπόν το ρέμα οριοθετήθηκε. Εκδόθηκε επίσης μέσα σε λίγες μέρες άδεια κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές και μετά από αυτά υπεγράφηκε η υπουργική απόφαση για τη δημιουργία της δομής. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουν ταυτόχρονα τόσες διαδικασίες που είναι και γραφειοκρατικά πάρα πολύ δύσκολες και αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να προχωρήσει στην λειτουργία της δομής. Στελέχη του Υπουργείου μας έλεγαν ότι θεωρούν πως μέσα Σεπτεμβρίου η δομή θα υποδέχεται μετανάστες, θα είναι σε θέση να υποδεχθεί μετανάστες. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, γιατί οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, κλείνουν τον δρόμο σχεδόν κάθε μέρα, τον δρόμο Ηρακλείου Μύρων και πλέον μετά την υπογραφή και της υπουργικής απόφασης και την έκδοση της ΕΦΕΚ ετοιμάζονται να κάνουν και προσφυγή στα δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης. Οι κάτοικοι ισοτήριοι, οι οποίοι θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, έκαναν μια εναλλακτική πρόταση για να συσταθεί μια επιτροπή με όλους τους εμπλεκομένους και να συζητήσει όλες τις πιθανές λύσεις. Μια πρόταση στην οποία δεν έχουν πάρει απάντηση καν.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι? Αποτελεί αυτό εκκρεμότητα ή είναι μια διαδικασία που τρέχει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής?
2: Ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λέει στο δεύτερο. Από οι ίδιοι κάτοικοι, από τη στάση του Υπουργείου, συμπεραίνουν ότι η πρότασή τους δεν συζητήθηκε ποτέ στα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υποδοθεί από εδώ και μπρος, να τους καλέσει ο κ. Πλεύρης για να φτιάξουν μια επιτροπή και να ξανασυζητήσουν όλο το θέμα. Το Υπουργείο έχει κλειδώσει σε αυτή τη λύση. Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται, από τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνάει προβλήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να τα ξεπεράσει ή θα έκανε πάρα πολύ καιρό να τα ξεπεράσει. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει σε αυτή τη λύση. Και με δεδομένο ότι οι ροές έχουν αυξηθεί και πάλι, έτσι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες θα έλεγα, εκατοντάδες μετανάστες να φτάνουν στα νότια της Κρήτης, επήγεται το Υπουργείο. Δεν έχει χρόνο, δεν έχει διάθεση να εξετάσει οποιαδήποτε εναλλακτική.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5%.

0: εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί ή μάλλον καλύτερα θα εκτοξευτεί κατά πώς φαίνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
1: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
2: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες. Η Γαλλία 80.877 επιβάτες. Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
2: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
2: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα. Και αναμένεται και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
0: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου απαραίτητου μεν, για το οποίο όμως θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή, έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Τάσος Βαμβούκας.
1: Το επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό

0: παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
1: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
0: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
1: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε, είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
0: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
1: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
0: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
1: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς στους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν εντοπίζονται μαζικά λάθη. Επιστημονικοί φορείς όπως τα τεχνικά επιμελητήρια και τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί ένας πρωτοφανής, όπως εκτιμούν, δικαστικός και οικονομικός γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση, η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο δεκάδες με δεκάδες διαφορετικά

0: θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση, το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
1: Με αίτημά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
0: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
1: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους, παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωση. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
3: Λοιπόν, ήθιστε τέτοια περίοδο λόγω και διακοπών να έχουμε κάποιες εστίες έξαρσης του ιού της γρίπης. Και ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε σε επίπεδο Κρήτης?
4: Κοιτάξτε, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α. Προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις που δεν είναι μόνο επιδημικές εξάρσεις, που δεν είναι μόνο ιός της γρίπης, αλλά είναι και άλλοι ιοί του κοινού κρυολογήματος, οι άλλοι ιοί, οι οποίοι προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονίες ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, όπου τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα. Τώρα,
3: συνιστάτε

0: κύριε Τζανάκη, τα self-test σε όσους έχουν έτσι ήπια συμπτώματα?
1: Ναι, τα συνιστώ κυρίως.
0: Για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
1: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτον να προστατεύσουν τους αδελφούς τους. Αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπίρετη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλεμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρήπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να θυσιάσουν την νυχτερινή τους έξοδο μια-δυο μέρες για να αφήσουν τον οργανισμό τους να συνέλθει, διότι εάν δεν το κάνουν, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν σοβαρές επιπλοκές μετά, που είναι βροχοπνευμονίες, που είναι μικροβιακές λοιμώξεις ή άλλα προβλήματα τα οποία θα βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους για μεγάλο διάστημα. Συνεπώς, όποιος έχει μια εμπίρετη λίμωξη, κάθεται κάνα δύο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών, και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
0: Μάλιστα. Όσοι οι ευπαθείς ομάδες που είχαν εμβολιαστεί τέλος του 25, αρχές του 26, παραμένουν θωρακισμένοι?
1: Νομίζω ότι έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή τους συγγενείς τους ή τους γονείς τους, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν. Τώρα, άλλα μέτρα πρόληψης για τους νέους είναι να μην ακουμπούν τη μύτη τους και τα μάτια τους και το στόμα τους με άπλυτα χέρια, ιδιαίτερα αν έχουν χαιρετήσει φίλους τους. Αν είναι δυνατόν, να μην βάζουν το air condition στο 22 και στο 20, αλλά στο 26. Να κοιμούνται κάπως καλά και να τρώνε κάπως καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα διάστημα έντονης ζωής που επιθυμούν εντός εισαγωγικών να ξεσπάσουν και να διασκεδάσουν, αλλά καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους, ιδιαίτερος αν είναι άρρωστοι, ότι ο ιός καιροφυλακτεί να δημιουργήσει επιπλοκές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε Τζανάκη, να είστε καλά. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Η σχετική προθεσμία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, λήγει οριστικά την Παρασκευή, με το νέο πρόγραμμα να στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
3: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια, που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
2: Το νέο αναβαθμισμένο

0: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπής σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
1: Επίσης, να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
1: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στον Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κριτική παράδοση και να απολαύσουν βεβαίως την τοπική γαστρονομία.
0: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού, το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
0: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μία ρακή.
0: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό.

0: Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα Σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η Γιορτή Νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τρίμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίσμης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Η καρδιά της κριτικής παράδοσης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας χτυπά από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί η 25η ετήσια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Η διοργάνωση αναδεικνύει την αυθεντική τοπική παραγωγή, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προμηθευτούν βεβαίως ποιοτικά προϊόντα και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
3: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
4: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
3: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
4: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7.30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
3: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
5: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
6: Την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
2: Σε ένεση ρευστότητα, στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής, πάντως, η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού.

0: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
1: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
2: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά, εμπορεύονται, υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως αν και εφόσον έχει και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
0: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
1: Οι τουρίστες φέτος δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω και στο 20-30% τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
2: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκπτώσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκπτώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
0: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκπτώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά διπλωματικού θρίλερ, με φόντο τη Μέση Ανατολή εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις Ιράν και Ομάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία ορόσημο για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των θαλάσσιων διοδίων από τον κοινό έλεγχο της Τεχεράνης και του Μουσκάτ με την παράλληλη επιβολή τελών ασφαλείας.
1: Ιράν και Ομάν προχωρούν σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, πιθανότητα που ενδέχεται να οδηγούσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες με το Ομάν επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διόδων, εισόδου και εξόδου διαδρομών που σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές

0: Εθνικές ανάγκες ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τα πλοία να εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω διάβλου υπό Ιρανικό έλεγχο και να εξέρχονται μέσω διάβλου υπό έλεγχο του Ομάν με την επιβολή τελών υπηρεσιών για την παροχή ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ΕΠΗ υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η τελική συμφωνία μπορεί να λάβει διαφορετική μορφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως αποκλείσει κάθε συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των στενών. Κάθε συμφωνία που θα κατοχύρωνε τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη. Για το λόγο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη συμφωνία, αρνούμενες να άρουν τον αποκλεισμό.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη επιστρέφει στη βάση του μετά την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντι στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της για το Super Cup, αλλά και της πρώτης βεβαίως ευρωπαϊκής αναμέτρησης για τα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Ο Όφη ολοκλήρωσε με ήττες στα τελευταία φιλικά της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Χρήστο Κόντι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας. Ο προπονητής των Ασπρόμαυρων στάθηκε στην κακή αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου και υπογράμμισε πως ο χρόνος μέχρι το Super Cup με την ΑΕΚ είναι ελάχιστος, τονίζοντας την άμεση ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, ο Χρήστος Κόντις δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας στα δεύτερα ημίχρονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για την αγωνιστική παρουσία του Όφη.
3: Παίξαμε δύο παιχνίδια, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, με δύο διαφορετικές ομάδες. Και στα δύο παιχνίδια θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, που ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που θέλαμε, είχαμε ευκαιρίες, σκοράραμε. Αλλά και στα δύο παιχνίδια το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε καλά. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου η αντίδραση των παιχτών. Και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Πάντα εγώ έχω την ευθύνη όταν δεν κερδίζουμε ή όταν δεν παίζουμε καλά. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το βελτιώσουμε άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια. Έχουμε μια εβδομάδα για τον τελικό, για το Super Cup. Και πρέπει σε αυτή τη εβδομάδα να αλλάξουμε το mindset, να αλλάξουμε το μυαλό μας, την οτροπία μας και να δούμε ότι παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Στο μεταξύ, η ΠΑΙΟΦΗ ανακοίνωσε τη λύση κοινή συνένεση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο 21χρονος αμυντικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία του ΟΦΗ, μετρώντας 59 συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19, ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Η ΠΑΙΟΦΗ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,18%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,29 εκατομμύρια ευρώ, 47 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 59 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητή.

Η τέχνη ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι. Μπαξεβάνη.

0: 3ο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Κάμελοτ. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Κάμελοτ. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Κάμελοτ έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα ντρόουν, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω.

0: Σκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπεγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
1: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε, τι εννοούμε. Εννοούμε, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
2: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
3: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
4: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέ, κρύα, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
3: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
4: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης, η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
4: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, Θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία.

0: Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
1: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
2: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75%, αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθαντες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
2: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το εφτάμηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
2: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε

0: παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας και τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση, το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
1: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
0: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
1: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία, η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα. Όμως από την άλλη, το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
4: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε, είναι το πρώτο βήμα, πρέπει να πούμε.

0: Με μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνοι πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
1: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21

0: του Αυγούστου που λύγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μία άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7.30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει η σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
1: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού, το Σάββατο

0: Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη Λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
0: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
0: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να φτιάξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, το υπέροχο χώρο του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας το επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
3: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μεσοπροηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
3: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
2: Η υποχρεή, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
3: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος, τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα τα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβής ύλη.
2: Μπορεί η αφήξεις τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
4: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλε τις δυσκολίες, παρόλε τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορεί να το δει και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
2: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
4: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα νοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα δεδοτημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
5: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
2: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέσεις στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
5: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των

θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελοτ συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό

το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη με το χρόνο για την καταγραφή των ζημιών. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ. Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Εκτιμήσεις ότι θα είναι έτοιμη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Μαζικά λάθη στους πίνακες ανάρτησης, παράταση της διαδικασίας ζητούν φορείς του νησιού. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης. Εντυπωσιακά τα νούμερα της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 3% τον Ιούλιο, ισχυρή δυναμική τον Αύγουστο, ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του έτους.
0: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φόρους και τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στο πέρασμα της πυρκαγιάς. Στάχτη έγιναν περίπου 60.000 στρέμματα γης και σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ, το 40% των εκτάσεων που κάηκαν είναι ελαιώνες.
2: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
3: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέ, κρύα, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω.

0: αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγώ πρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
0: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρή έκταση. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
0: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της επόμενης ημέρας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που σήμερα είναι ανοιχτά. Κώστα, καλησπέρα. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις που δίδονται μέσω του ΕΛΓΑ? Είναι ένας μηχανισμός έτοιμος που λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες και συνθήκες? Για όλα τα υπόλοιπα πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα που, όπως έχουμε δει διαχρονικά στην χώρα, περιπλέκονται συνθήκες γραφειοκρατίας και τρομερών καθυστερήσεων.
3: Λοιπόν, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, περτάμε σε πρώτη φάση το θετικό μέσα στη μαυρίλα. Το θετικό είναι ότι ο μηχανισμός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες. 5 επιτροπές είναι σήμερα ήδη, έχουν βγει στα καμένα. Οι 3 είναι από την περιφέρεια Κρήτης και συνομιλούν από την περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια Ρεθύμνης, έτσι. Και συνομιλούν με τους ανθρώπους, γίνονται αυτοψίες, γίνονται καταγραφές. Ο ΕΛΓΑ έχει πιάσει δουλειά. Η κεντρική οδηγία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το ακούσαμε από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πράγματα και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν να δίνονται και κάποια έκτακτα επιδόματα.
2: Με ένα ενιαίο μοντέλο που θα ισχύει για τους πυρόπληκτους σε όλη τη χώρα.
3: Ακριβώς. Αυτά είναι τα θετικά, έτσι. Πρέπει να τα επισημάνουμε. Από εδώ και προς βέβαια ξεκινάνε τα δύσκολα. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι παραγωγοί θα δηλώσουν κάτι, θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία και όλα αυτά συνήθως παίρνουν χρόνο και δημιουργούνται και κενά, δημιουργούνται προβλήματα. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, ακούγεται πάρα πολύ συχνά τέτοιες μέρες το ένα διαχρονικό κλισέ, το οποίο έχει μια βάση αλήθειας. Όταν το αντιπαραβάλλεις με την ανθρώπινη ζωή, προφανώς οι περιουσίες και τα σπίτια υπό μία έννοια ξαναγίνονται.

0: Συζήτηση για τις καταστροφές στη σκιά δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον και λέγαμε ότι είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Εκ των πραγμάτων όμως πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Φαντάσου παραγωγούς που έχουν χάσει τις ελιές τους, έχουν καεί πλήρως. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα μπορέσουν αυτές οι ελιές να δώσουν ξανά καρπό. Πώς θα επιβιώσουμε? Κάποια επιδόματα προφανώς και κάποιες αποζημιώσεις θα είναι αρκετά, θα δοθούν γρήγορα, θα μπορέσουν να τους στηρίξουν ή ώστε να ξαναξεκινήσουν από την αρχή ή θα εγκαταλείψουν εντελώς το συγκεκριμένο τομέα και θα στραφούν αλλού.
0: Ναι, γιατί Κώστα, η συγκεκριμένη παραγωγή δεν είναι ότι χάνουν τη σοδιά της φετινής χρονιάς.
1: Όχι, για μια
0: χάνουν σοδιά και έσοδα με έναν ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας για να ζωντανέψουν ξανά, να φυτέψουν καινούριους ελαιώνες και να αποδώσουν καρπό.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι περίπλοκο, πολύ περίπλοκο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάμε όσα σπέβδει να κάνει η πολιτεία. Ευχόμαστε να τρέξει τις διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε και τη ζημιά που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντας ότι εντάξει, οι περιουσίες ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται πάρα πολύ εύκολα οι περιουσίες. Για κάποιους ήταν ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής και καταστράφηκε, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, όπως πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή που επίσης υπέστη τεράστιο πλήγμα, γιατί αλλιώς θα εγκαταληφθεί και θα ερημώσει. Και αυτό είναι ένα σενάριο, επίσης μια παράμετρος του προβλήματος που θα πρέπει οι αρμόδιοι να εξετάσουν πάρα πολύ προσεκτικά.
0: Να βάλω ένα ακόμη ζήτημα στο τραπέζι, Κώστα, ως προς τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, η καταγραφή της καταστροφής. Το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο, οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Το τρίτο, το μακροπρόθεσμο, δυστυχώς στην πορεία του χρόνου το ξεχνάμε και έχει να κάνει με την αναβάθμιση των συνθήκων ώστε σε αντίστοιχα φαινόμενα ο μηχανισμός να είναι ευκολότερο να ανταποκριθεί ή να περιορίσει τις πιθανότητες ανάλογων φαινομένων σε μια περιοχή που έχει πληγεί ξανά στο παρελθόν από καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Ναι, μα βλέπεις ότι είναι ακριβώς αυτό. Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές πάλι στην περιοχή. Φέτος είχαμε ξανά καταστροφικές φωτιές ακόμα χειρότερες στην περιοχή. Άρα, στο μεσοδιάστημα, ό,τι και αν έγινε, και δεν αμφιβάλλω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, για παράδειγμα, περιέγραψε μια σειρά από μέτρα που ελήφθησαν, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά ή αποσπασματικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Εγώ θα βάλω και μια τέταρτη παράμετρο, επειδή έτυχε σήμερα να μιλήσω με συναδέλφους από την Εύβοια. Στην Εύβοια έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών με φωτιά, πριν από μερικά χρόνια, το θυμόμαστε. Και τότε είχε προαναγγελθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής. Είχε τεθεί μάλιστα επικεφαλής ο κύριος Σταύρος Μπένος. Με απογοήτευση μπορώ να σου μεταφέρω ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει γίνει καμία αναγέννηση, ούτε έχει εκπονηθεί κάποιος φοβερός, ας πούμε, σχεδιασμός συνολικός, και πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στο σημείο που τις άφησε η φωτιά. Λίγο καλύτερα προφανώς, γιατί τα χρόνια περνούν και η φύση από μόνη της έχει την ικανότητα να αναγεννάται, αλλά πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει να ερημώνουν. Ο κόσμος να φεύγει από τα καμένα, γιατί δεν μπορεί άλλο να ζήσει εκεί. Η καταστροφή στο νότιο ρέθμιο είναι πολύ μεγάλη, μικρότερη από την Εύβοια, αλλά πολύ μεγάλη, και ο κίνδυνος να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Και τα κατάλληλα μέτρα δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικές.
0: Στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης και την κρατική ετοιμότητα. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάστηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής, τα αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και οι αποζημιώσεις σε πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ανάγκη αλλαγής δόγματος της πολιτικής προστασίας, προκειμένου η ετοιμότητα και η πρόληψη να μην μένουν στα χαρτιά, όπως είπε, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

0: Κυριακής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακίες πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα ντρόουν, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω, επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαιγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
5: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε, τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
6: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
7: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και μάλιστα ετοιμάζονται και για δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, φαίνεται ότι ο διοικητικός μηχανισμός όταν θέλει μπορεί να λειτουργήσει και με fast track διαδικασίες, ακόμη και αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακόμη και αν είμαστε μέσα στον Αύγουστο.
8: Ναι. Κοίταξε, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, εάν και στο θέμα των αποζημιώσεων ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο, το συγκεκριμένο τη πρώην αποδίκη Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, τότε οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ μιλάμε πραγματικά για χρόνους ρεκόρ. Μιλάμε βέβαια πάντα για ελληνική δημόσια διοίκηση. Έτσι. Σε θέματα όπως οριοθέτηση ρεμάτων, για παράδειγμα. Δεν έχω συναντήσει όσα χρόνια παρακολουθώ το ρεπορτάζ τέτοια ταχύτητα.
7: Και μάλλον θα αργήσουμε να συναντήσουμε ξανά.
8: Ναι. Θυμίζω ότι στο πόρισμα της πολεοδομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, της πολεοδομίας Ηρακλείου, είχαν εντοπιστεί μια σειρά από αυθαιρεσίες. Είχε εντοπιστεί επίσης η

0: μίαση με μη οριοθετημένο ρέμα και μάλιστα σε απόσταση πλημμύρας. Λοιπόν, το ρέμα οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, ας πούμε 3 εβδομάδες το πολύ, όταν σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε στο Γιόκυρο, που είναι δεκαετίες ή αυτή η ιστορία, ας μην υπερβάλλουμε.
1: Πρέπει να είναι ιστορικό ρεκόρ.
0: Ναι, μέσα σε λίγες εβδομάδες λοιπόν το ρέμα οριοθετήθηκε. Εκδόθηκε επίσης μέσα σε λίγες μέρες άδεια κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές και μετά από αυτά υπεγράφηκε η υπουργική απόφαση για τη δημιουργία της δομής. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουν ταυτόχρονα τόσες διαδικασίες που είναι και γραφειοκρατικά πάρα πολύ δύσκολες και αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να προχωρήσει στην λειτουργία της δομής. Στελέχη του Υπουργείου μας έλεγαν ότι θεωρούν πως μέσα Σεπτεμβρίου η δομή θα υποδέχεται μετανάστες, θα είναι σε θέση να υποδεχθεί μετανάστες. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες. Γιατί οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, κλείνουν τον δρόμο σχεδόν κάθε μέρα, τον δρόμο Ηρακλείου Μύρων, και πλέον μετά την υπογραφή και της υπουργικής απόφασης και την έκδοση της ΕΦΕΚ, ετοιμάζουν να κάνουν και προσφυγή στα δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης. Οι κάτοικοι ισοτήριοι, οι οποίοι θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, έκαναν μια εναλλακτική πρόταση για να συσταθεί μια επιτροπή με όλους τους εμπλεκομένους και να συζητήσει όλες τις πιθανές λύσεις. Μια πρόταση στην οποία δεν έχουν πάρει απάντηση καν.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι? Αποτελεί αυτό εκκρεμότητα ή είναι μια διαδικασία που τρέχει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής?
0: Ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λέει στο δεύτερο. Από οι ίδιοι κάτοικοι, από τη στάση του Υπουργείου, συμπεραίνουν ότι η πρότασή τους δεν συζητήθηκε ποτέ στα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υποδοθεί από εδώ και μπρος, να τους καλέσει ο κ. Πλεύρης για να φτιάξουν μια επιτροπή και να ξανασυζητήσουν όλο το θέμα. Το Υπουργείο έχει κλειδώσει σε αυτή την λύση. Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται, από τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνάει προβλήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να τα ξεπεράσει ή θα έκανε πάρα πολύ καιρό να τα ξεπεράσει. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει σε αυτήν τη λύση. Και με δεδομένο ότι οι ροές έχουν αυξηθεί και πάλι, έτσι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, εκατοντάδες μετανάστες να φτάνουν στα νότια της Κρήτης, επήγεται το Υπουργείο. Δεν έχει χρόνο, δεν έχει διάθεση να εξετάσει οποιαδήποτε εναλλακτική.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί, ή μάλλον καλύτερα θα εκτοξευτεί κατά πώς φαίνεται, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
3: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικές και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
2: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
3: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί, με επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφιχθέντες επιβάτες. Η Γαλλία 80.877 επιβάτες. Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
2: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
3: Έχουμε μία συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
2: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
3: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα. Και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
1: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου απαραίτητου μεν, για το οποίο όμως θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή, έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Τάσος Βαμβούκας.
2: Το επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
0: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
0: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
2: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τις Μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
0: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί

0: μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσον από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνοι πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς στους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν εντοπίζονται μαζικά λάθη. Επιστημονικοί φορείς όπως τα τεχνικά επιμελητήρια και τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί ένας πρωτοφανής, όπως εκτιμούν, δικαστικός και οικονομικός γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο. Καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια κτηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
3: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
5: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
4: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
3: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

0: Παρόλο του ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε χρηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάλυση του χρηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του χρηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
1: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
1: Λοιπόν, ήθιστε τέτοια περίοδο λόγω και διακοπών να έχουμε κάποιες εστίες έξαρσης του ιού της γρίπης. Και ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε σε επίπεδο Κρήτης?
2: Κοιτάξτε, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α. Προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις που δεν είναι μόνο επιδημικές εξάρσεις, που δεν είναι μόνο ιός της γρίπης, αλλά είναι και άλλοι ιοί του κοινού κρυολογήματος, οι άλλοι ιοί, οι οποίοι προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα. Τώρα,
1: συνιστάτε κύριε Τζανάκη τα self-test σε όσους έχουν έτσι ήπια συμπτώματα?
2: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
1: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
2: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτον να προστατεύσουν τους διπλανούς τους, αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρεται λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλεμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρίπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να θυσιάσουν την νυχτερινή τους έξοδο μια-δυο μέρες για να αφήσουν τον οργανισμό τους να συνέλθει, διότι εάν δεν το κάνουν αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν σοβαρές επιπλοκές μετά, που είναι βροχοπνευμονίες, που είναι μικροβιακές λοιμώξεις ή άλλα προβλήματα τα οποία θα βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους για μεγάλο διάστημα. Συνεπώς, όποιος έχει μια εμπείρετη λοίμωξη κάθεται κάνα δυο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
1: Μάλιστα. Όσοι οι ευπαθείς ομάδες που είχαν εμβολιαστεί τέλος του 25, αρχές του 26, παραμένουν θωρακισμένοι?
2: Νομίζω ότι έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν,

0: αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή, ή τους γενείς τους ή τους γονείς τους εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν. Τώρα, άλλα μέτρα πρόληψης για τους νέους είναι να μην ακουμπούν τη μύτη τους και τα μάτια τους και το στόμα τους με άπλυτα χέρια, ιδιαίτερα αν έχουν χαιρετήσει φίλους τους, αν είναι δυνατόν να μην βάζουν το air condition στο 22 και στο 20 αλλά στο 26, να κοιμούνται κάπως καλά και να τρώνε κάπως καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα διάστημα έντονης ζωής που επιθυμούν εντός εισαγωγικών να ξεσπάσουν και να διασκεδάσουν, αλλά καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους, ιδιαίτερος αν είναι άρρωστοι, ότι ο ιός καιροφυλακτεί να δημιουργήσει επιπλοκές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ,
0: καλά,
1: κύριε Τζανέκ, να είστε καλά. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η σχετική προθεσμία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, λήγει οριστικά την Παρασκευή, με το νέο πρόγραμμα να στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
3: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
2: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
2: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
3: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημί απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
2: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
3: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το

0: οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στον Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να απολαύσουν βεβαίως την τοπική γαστρονομία.
2: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
2: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μία ρακή.
2: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γεμματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
2: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο όνομα χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
1: Η καρδιά της κρητικής παράδοσης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας χτυπά από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί η 25η ετήσια έκθεση κρητικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Η διοργάνωση αναδεικνύει την αυθεντική τοπική παραγωγή, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προμηθευτούν βεβαίως ποιοτικά προϊόντα και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
4: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κρητικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κρητικών προϊόντων.
5: Έκθεση κρητικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
4: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
5: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Υπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
4: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
6: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας, που είναι υπέροχα ρούχα, κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
7: 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
1: Σε ένεση ρευστότητα, στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού.
4: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
8: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και, να, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
9: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά. Εμπορεύονται, υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά. Και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως, αν και εφόσον έχει. Και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
4: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
8: Οι τουρίστες φέτος, δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύτιμος πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι.

0: Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω και στο 20 με 30% τα ποσοστά των που ξοδεύει ο επισκέπτης.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκτόσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκτόσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
2: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκτόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
12: Κόκαλα.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνία.

Απεικονίστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε τροχιά διπλωματικού θρίλερ με φόντο τη Μέση Ανατολή εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις Ιράν και Ομάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία ορόσημο για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των θαλάσσιων διοδίων από τον κοινό έλεγχο της Τεχεράνης και του Μουσκάτ με την παράλληλη επιβολή τελών ασφαλείας.
1: Ιράν και Ομάν προχωρούν σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, πιθανότητα που ενδέχεται να οδηγούσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες με το Ομάν επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διόδων, εισόδου και εξόδου διαδρομών που σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ανάγκες ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τα πλοία να εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω διάβλου υπό ιρανικό έλεγχο και να εξέρχονται μέσω διάβλου υπό έλεγχο του Ομάν με την επιβολή τελών υπηρεσιών για την παροχή ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ΕΠΗ υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η τελική συμφωνία μπορεί να λάβει διαφορετική μορφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως αποκλείσει κάθε συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των στενών. Κάθε συμφωνία που θα κατοχύρωνε τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη. Για το λόγο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη συμφωνία, αρνούμενες να άρουν τον αποκλεισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη επιστρέφει στη βάση του μετά την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντι στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της για το Super Cup, αλλά και της πρώτης βεβαίως ευρωπαϊκής αναμέτρησης για τα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Ο Όφη ολοκλήρωσε με ήττες στα τελευταία φιλικά της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Χρήστο Κόντι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας. Ο προπονητής των Ασπρόμαυρων στάθηκε στην κακή αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου και υπογράμμισε πως ο χρόνος μέχρι το Super Cup με την ΑΕΚ είναι ελάχιστος, τονίζοντας την άμεση ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, ο Χρήστος Κόντις δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας στα δεύτερα ημίχρονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για την αγωνιστική παρουσία του Όφη.
3: Παίξαμε δύο παιχνίδια, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, με δύο διαφορετικές ομάδες. Και στα δύο παιχνίδια θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, που ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που θέλαμε, είχαμε ευκαιρίες, σκοράραμε. Αλλά και στα δύο παιχνίδια το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε καλά. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου η αντίδραση των παιχτών. Και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Πάντα εγώ έχω την ευθύνη όταν δεν κερδίζουμε ή όταν δεν παίζουμε καλά. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το βελτιώσουμε άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια. Έχουμε μια εβδομάδα για τον τελικό, για το Super Cup. Και πρέπει σε αυτή τη εβδομάδα να αλλάξουμε το mindset, να αλλάξουμε το μυαλό μας, την οτροπία μας και να δούμε.

0: ότι παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Στο μεταξύ, η ΠΑΙΟΦΗ ανακοίνωσε τη λύση κοινή συνένεση τη συνεργασία τη με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο 29χρονο αμυντικό προέρχεται από την Ελίτ Ακαδημία του ΟΦΗ, μετρώντα 59 συμμετοχέ με την ΚΑΠΑ 19, ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Η ΠΑΙΟΦΗ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,18%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,29 εκατομμύρια ευρώ, 47 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 59 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύντηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit τεντόεν.
1: Τεντούν.
0: Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πόση τύχη, περπατούσα από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη, και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο, και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή, είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας, και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί λέει, πάλι είσαι πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή, και ο λόγος που βρέθηκε εδώ,
0: του Σκέντζου. Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά, και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες πρωτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο, έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Το πράσινο ακροτήριο. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα βέτα τηλεοπτικά
0: δικαιώματα
1: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω μου το πει. Μου χρησιμοποιεί τη διαλέξη που αν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεις μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες. Θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα. Τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος

0: καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του
0: προπονητή. Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει.
1: Τη δυσχεραίνει.
0: Δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρούνε τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, και στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανε με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον Πας Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζανε όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησε αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα, ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι, είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το. Να κάνει το...
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ήταν, ζούσαν και αυτοί Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνω, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Van Basten.
1: Και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας που είχε βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι το γκολ άρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός, γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του
0: Παζιάννενα. Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω,
1: πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε? Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε ντεμπάκ του Μπάουκ. Δεν μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθω ηλεκτρικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω άκουγε κάποια πράγματα, αλλά Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος, έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου.

0: Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη Γάμα Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει, θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει, θα. Έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό, θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ?
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε πρώτα είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Που δούνει στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω στο ξενοδοχείο, το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας? Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω, θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε που ήταν στην πρώτη Εθνική?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα, γιο.
0: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα, και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο Εθνικού. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς Εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιο ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην Εθνική? Με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη Εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Είχε στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σφουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό
0: σου?
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσεις, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες με αντίλειψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν.

0: διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που, που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικό στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Yeah. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικό και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα
1: τότε. Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης,
1: ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από τη
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα έρχονταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο.
1: Στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν έρχονταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει του Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη μοδιά.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νομίζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία. Είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάνα μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λες, τα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και... λέω, εντάξει, ο καθένας είναι, ναι, είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να, και στο να συζητάμε στο γήπεδο.

0: Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας στο γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, ναι. Προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων να ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα έχει δίκιο
0: που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις. Δεν χαλάρωνε, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινε καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέει, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Yes. Και μουσά μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει είμαι έτοιμο. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Αβγή σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην ξεχάσω τι, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες, δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και
0: το πρώτο γκολ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκαιγε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Ήταν, ναι, προσπαθούσε να φτιάξει κάποια, να βρει κάποιον που να ξέρει.

0: να σου κάνει μια βιντεοκασέτα, ναι, με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Anderlecht. Έχω μιλήσει και το θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε. Του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Anderlecht, θυμάμαι, ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν τη Anderlecht και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει, ναι, και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένα Έλληνα που ζούσε στι Βρυξέλλε. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένα Ολλανδικό κύκλο που κρατάει 2 σεζόν στην Anderlecht, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Anderlecht τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και οι οποίοι πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνω, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα, ότι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ, είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα στον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και είπα: κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω: θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Anderlecht είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι. Κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Anderlecht τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Anderlecht, είχες ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνα να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Anderlecht, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής. σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή

0: Εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντρεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο, τι έχει, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κόουτς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση. Και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να. Μα και μήπως παίρνουν κάτι, δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το Α και το Μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που. Ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδία και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία ή πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσε τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρος στο κομμάτι της τακτικής. Διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις, και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα. Είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργούσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές, μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που είχες θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά. Μόνο μου μίλαγε Ολλανδικά. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο τρόπο που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.

0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγα. Arsenal, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγα και Τούν. Ήμασταν, και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το, γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωας την γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελε να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντήληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία που να ξέρει πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: Ήταν μπουλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν ας πούμε αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε είτε γιατί ήταν πολύ καλός. Παιδε.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Που να έχει ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήτανε. Ήτανε τρομακτικό. Φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητική εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσα θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από να πα στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York. Της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το κορς και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει σταματώντας το ποδόσφαιρο. Η Αλμύρα τότε ήταν. Μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα. Μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν

Κυριακή βράδυ. Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα

0: αυτόν τον δρόμο τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι την Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Με τον, ήταν και τότε θυμάμαι ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχαν, στην ουσία είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, χαίνεται κάτι. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Γιατί, όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν, εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει: δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
1: άντε,
0: πάμε.
1: Ξεκουβαράτε.
0: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει: χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω το καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου.
1: Α, και την
0: ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγα μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πα στην Ισλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι, δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας. Δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλιντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και Και μου λέει τι κάνεις και αυτά. Και του λέω τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη. Και

0: κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω να έρθω, αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει, εννοείται. Και μου λέει, πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις, και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα, και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις? Του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα, και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ, που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το... Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει, θα σε ενδιαφέρε? Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα, τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
1: Τον Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε, ήταν τόσο όσο...
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το... είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα, γιατί αν μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μία άβρα, με το που έμπαινε το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα, εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το...
1: Οπότε θα πρέπει
0: να το δοκιμάσω, να δω, για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο
0: οδοντίατρος. Έλληνας, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε, όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading? Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής, ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές, μου λέει, έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολούθησε τις προπονήσεις, όλες, έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD. Πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει: θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2019. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
2: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει: πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω: δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω: ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
2: Βέβαια, να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
2: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
2: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω ότι θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινό προπονητή, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, OK. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
2: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
2: Στο Φάληρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
2: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνεις την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά. Ναι.
2: Και αναλαμβάνεις προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
2: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
2: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
2: Παίρνεις ένα κύπελο.

0: Πέρανε κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0. Ναι. Που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλα.
0: Ήταν όλο το. Το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό συνεργάτη τότε ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστές που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστές. Ναι. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Κλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να 20 ναι. Εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Είχε υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη μίγα ξύγη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω. 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά που ο οποίος έβαζε γκολ αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρις ο Τσάμιος λέει.
0: Δεν είχα την τύχη να. Παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι. Σαν ποδοσφαιριστής το έζησα. Σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει. Η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες. Δηλαδή, ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 1-2, ναι. Αλλά. Εντάξει, θέλει μερικές φορές θέλει και τύχη. Το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το.
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν. Παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνει τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πύχης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα.
0: Μετά ήταν.
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει.

0: Να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία.
1: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Και η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσε, δεν είχα χρόνο και ήμουνα, ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
0: Γιατί
1: ήμουν, ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ. Γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες. Αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
0: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
1: Πανετολικός.
0: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
1: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
1: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
0: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
1: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
0: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
1: Αυτό ήταν, νομίζω, ότι.
0: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
1: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
0: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνει και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
1: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: «Οκ, Ελλάδα». Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Παιδί του Εργοτέλη.
0: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
0: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του ελάχιστοι παίχτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα.

0: μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το...
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, διότι σε προπονητή Πανατολικό. Αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του.
0: Του Όφη. Yeah.
1: Και εγώ πάντα του προσέχω πώς διαλυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι, κοίτα,
1: αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα
1: ναι,
0: να
1: μιλήσω.
0: Γιατί εντάξει,
1: δεν
0: είναι, ναι. Όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Που πήγε με την τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επί θύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
0: Ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι.
1: Και το άλλο είναι, με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς, είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία. Και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: το δεχτούμε. Να το πάρω. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πόρ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.

0: έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Ναι. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να είμαι, να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
1: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε, τι εννοούμε, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
2: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
3: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
4: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
3: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
4: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
4: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ.

0: Θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
1: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Με βάση τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
2: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν και αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθαντες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
2: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
2: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο. καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου

0: να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
1: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση, το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
0: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
1: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
0: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε και

0: Κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
1: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
0: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
1: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
0: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
1: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσο

0: Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
1: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21

0: του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μία άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7.30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει η σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: Την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
1: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού, το Σάββατο

0: Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη Λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
0: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαδιθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μία ρακή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
0: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας το επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
3: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
3: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε ανά χρήση.
2: Οι υπόχρεοι, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή εξηγήσεις, κριθούν ανεπαρκείς ή αδύνατοι.

0: δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
1: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος, τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα τα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
0: Μπορεί οι αφήξεις τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
0: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
3: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των

θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis.

ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Αυτά ψάχναμε, αυτά βρήκαμε, αυτά θα δείτε. Πάτερ μοναχός, μοναχός Πάτερ Νικήτας. Ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους μαγείρους του Άγιο Όρος. Μαγειρεύει νόστιμα. Γνωρίζει την πρώτη ύλη. Ξέρει να τη διαχειρίζεται. Τι άλλο, τη μαζεύει, ψαρεύει, κάνει και έχει και βιβλίο. Πάμε να το συναντήσουμε, πάμε να μαγειρέψουμε, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να γίνουμε πιο πλούσιοι σε γνώση.

Εγώ μεγάλωσα στο νησί, μεγάλωσα μέσα στα εστιατόρια. Δύο παλιά εστιατόρια που αφήσαν όνομα στο νησί, η Δροσιά και το Κοράλ. Εκεί έμαθα, πήρα την πρώτη γεύση στην κουζίνα. Και σερβιτόρος και βοηθός σερβιτόρου.

0: Εδώ στο Αγενόρος, ερχόμαστε εδώ μετά το στρατό. Το πρώτο διακόνημα που δίνουμε στους μοναχούς είναι μέσα στο μαγείριο, βοηθός μάγειρα, δηλαδή να ετοιμάζει την κουζίνα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα υλικά που είναι να μαγειρέψουν. Και πάνω στο χρόνο μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις και την επόμενη χρονιά αναλαμβάνεις το μαγείριο. Έχεις άλλο βοηθό, ας
1: πούμε.
0: Όπως είναι και έξω, ναι. Η διαφορά στα γνώρισης ποια είναι, ότι όταν στο διακόνημα που είσαι προσφέρεις και είναι ευχαριστημένοι όλοι, μπορεί να παραμείνεις για αρκετό διάστημα. Οπότε, ας πούμε, εγώ επειδή είχα το αδυναμία να κάνω έτσι παρέα με ηλικιωμένους, να ακούω ιστορίες πώς ζούσαν τα παλιά χρόνια εδώ πέρα, πώς επιβιώνανε, τη συντήρηση των τροφίμων. Τότε υπήρχε το πάστομα, η αποξήρανση, τα τουρσιά. Να φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή παστώνανε ακόμα και το ροφό. Κόβανε το ροφό φιλέτο γύρω στα 250 γραμμάρια, τον παστώνανε. Το ψαρμυρίζανε μία μέρα πριν για να το μαγειρέψουν σε πανηγύρια εδώ, ειδικά στα κελιά που είναι σε ορεινές περιοχές εδώ, για τη γιορτή του κελιού. Οπότε, μαθαίνοντας από εδώ, έμαθα όλα τα μυστικά της παλιάς γαστρονομίας, της καθαρά παραδοσιακής γαστρονομίας του Αγίου
1: Όρους.
0: Αυθεντικής, ναι, όπως αυτά που είναι στο βιβλίο συνταγές είναι. Απλές συνταγές, οποίες είναι βγαλμένες εδώ και αιώνες. Η γαστρονομία του Αγίου Όρους είναι συνυφασμένη με την ιστορία, την υπόλοιπη του Αγίου Όρους, έτσι. Δεν είναι τώρα, χθες ή προχθές, ας πούμε.
2: Εδώ θα κάνω λίγο μια στάση. Το βιβλίο, αυτό που λέει ο πατέρ Νικήτας, ο μοναχός Νικήτας, Αγιορείτης, είναι αγιορείτικες συνταγές. Δεν θα βρείτε πράγματα δυσνόητα. Οπότε τρώμε καθαρά, αυθεντικά.
0: Βέβαια,
2: αρκεί να υπάρχει και τι άλλο. Η καλή πρώτη ύλη.
0: Καλή πρώτη ύλη. Εδώ πάντα ξεκινάμε με προσευχή. Όταν πήγαινε ο μάγειρας πριν ξεκινήσει να ανάψει τη στόβα με τα ξύλα και αυτά, κάνει ένα καντήλι μέσα στην κουζίνα που υπάρχει, που είναι στη μνήμη του Αγίου Φρουσίνου του μαγείρου. Λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε το μαγείρεμα. Αυτό κάνουμε σε οτιδήποτε κίνηση κάνουμε στην κουζίνα. Ξεκινάμε πρώτα να λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, τον επικαλούμε όλοι οι μαγείροι για να έχουμε επιτυχία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα στα πανηγύρια εδώ έχουμε να κάνουμε με τη φωτιά, με τα ξύλα. Εδώ θα μαγειρέψουμε στον γκάζι, αλλά στα πανηγύρια μαγειρεύουμε στα ξύλα. Δηλαδή βάζουμε την πυροσιά, το τρίποδα που λέμε, το ταβά το μεγάλο όπως έχουμε εδώ κάτω, αναλόγως τι μερίδες έχει να μαγειρέψουμε. Μπορεί να ξεκινήσει από 20 μερίδες μέχρι 1500 μερίδες, αναλόγως σε ποιο πανηγύρι θα είναι, ας πούμε.
2: Ο ταβάς, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι η πλασωτέη κατσαρόλα, αλλά σε πιο μεγάλο, πιο, έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό. Εδώ κάνουμε σούπες.
0: Ναι, στο ταβά κάνουμε το περίφημο αγιορείτικο ψάρι. Μια συνταγή, η οποία αυτή αντιπροσωπεύει, ας πούμε, το Άγιον Όρος παγκοσμίως. Είναι το λιπαρά ψάρια, ροφός, φυρίδα, μπακαλιάρος και ο παστός μπακαλιάρος, το οποίο είναι το φαγητό που κάνουμε στις γιορτές. Είναι μια συνταγή η οποία εφευρέθηκε από τους μοναχούς εδώ. Ξεκινάνε, ας πούμε, να φανταστείτε αυτή η συνταγή πριν να ξεκινάνε γύρω στο 10ο 10ο αιώνα. Αυτή η συνταγή.
2: Αυτή είναι το κρεμμυδόσμα.
0: Το κρεμμυδόσμα, ακριβώς, ναι. Όλη αυτή η ορτελεστία σε αυτή τη συνταγή είναι όλη, ας πούμε, εφεύρεση των μοναχών εδώ πέρα.
2: Υπάρχει στο βιβλίο.
0: Στο βιβλίο υπάρχει, ναι, είναι τα πρώτα, ας πούμε. Και παίζει μεγάλη σημασία αυτό το φαγητό η φωτιά. Η φωτιά πρέπει να αγκαλιάζει το καζάνι, θέλει να δει φωτιά, ώστε το κρεμμυδόμενο που θα βάλουμε, τη λιπαρότητα του ψαριού που θα βγει στο βράσιμο, το λάδι που θα μπει, η δύναμη της φωτιάς βοηθάει και χυλώνει.
2: Έτσι. Και πρέπει να δει φωτιά όπως και η κακαβιά. Όπως η κακαβιά. Μπακαλιάρο σαλιάδα, πεσκανδρίτσα. Να το βρήκα. Ναι. Αυτό είναι εδώ.
0: Το οποίο αυτό κάθε εποχή συνοδεύεται και με τα υλικά. Δηλαδή το χειμώνα πάει με πράσο, καρότο και πατάτα. Την άνοιξη πάει μαγκινάρες και.
2: Τερμπιγέτο λένε στην Κρήτη.
0: Έχουν διάφορες παραλλαγές. Έχουν διάφορες παραλλαγές στην Κέρκυρα, το λένε ξέρω εγώ κάπως διαφορετικά. Λεμονάτο.
2: Ας πούμε. Στην Κέρκυρα, ναι, έχει μια ονομασία.
0: Και την άνοιξη το κάνουμε αγκινάρες. Το καλοκαίρι με κολοκυθάκι που το κολοκυθάκι για έναν αρχάρι που θέλει να κάνει αυτό το φαγητό. Πάντα προτείνουμε να κάνει αυτό το φαγητό με κολοκυθάκι μικρό. Το κολοκυθάκι έχει αυτήν την κολλώδης ουσία, βοηθάει να χυλώσει. Δηλαδή να μπορεί τουλάχιστον με το πρώτο-δεύτερο μαγείρεμα να το πετύχει, ας πούμε.

0: και με φασολάκια και με μπάμι σκοκκινιστό. Έτσι, σε μια πανήγυρη στην κύριο ημέρα κάνουμε αυτό το ψάρι με την άσπρη σάλσα. Το βράδυ τη ίδια μέρα το κάνουμε κοκκινιστό, το οποίο συνδέεται με μπάμιες ή με φασολάκια, ντόπια φασολάκια, τα λεγόμενα βλάκια που έχουμε στα γνώρους. Και έτσι τελειώνει το πανηγύρι.
1: Ετοιμάζουμε τη βινεγκρέτ μελιού.

κόβουμε το μανούρι σε ό,τι μέγεθος μας αρέσει. Το βάζουμε πάνω από φύλλα άγριας ρόκας. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτας. Σταφίδες Κρήτης, φιλέ αμυγδάλου, καρύδια, ό,τι σας αρέσει. Χειμωνιάτικη σαλάτα χωρίς μήλα και χωρίς μήλα ζαγορή είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε το μήλο και το κόβουμε σε φέτες ή και ζαράκια. Προσθέτουμε μέσα στη σαλάτα κρίθινες μπουκές ζουριδάκι, ρίχνουμε το dressing και αφήνουμε να μουλιάσει.

0: τα φασολάκια με τα πόδια που έχουν γίνει top και όσοι τα τρώνε παθαίνουν σοκ. Δηλαδή, εγώ μόλις έχω μιλήσει μου έχουν πει για τα φασολάκια με το χταπόδι. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή μου.
1: Όπως ξέρουμε, ας πούμε, στη γαστρονομία, το χταπόδι σερβίρεται σαν ορεκτικό. Ποτέ σαν κύριο πιάτου. Εδώ στο Άγιον Όρος υπάρχει αυτή η πρωτοπορία, δηλαδή παραμονή κάποια αγρυπνία πριν την κυρίως ημέρα που θα μαγειρέψουμε το ροφό, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Κάνουμε φασολάκια με χταπόδι το καλοκαίρι. Το χειμώνα με μακαρονάκι κοφτό ή με αρακά. Και τις μεγάλες αρακοστές, οι παλαιότεροι πατέρες, κάνουν το χταπόδι με άγρια χόρτα. Όπως και τις σουπιές. Απλά το χταπόδι δεν βάζανε την ποικιλία που βάζανε στις σουπιές. Στις σουπιές
0: δηλαδή. Καλοκαίρι με άγρια χόρτα.
1: Τις μεγάλες αρακοστές συνήθως. Τέλος της άνοιξης. Ναι. Οπότε, ας πούμε, το... ενώ στις σουπιές αντίστοιχα, μπορούμε να βάλουμε όλα τα μελλοντικά χόρτα που έχει εδώ η φύση. Είναι πάμπολα εδώ πέρα.
0: Πάει πολύ το μάραθο.
1: Μάραθο, το αγριοκάτο, το κρυοσέλινο, τα ραδίκια, το ζωχή, οι παπαρούνες. Τέλος πάντων και στο χταπόδι περισσότερο πάει το ραδίκι.
0: Το
1: ραδίκι και ο μάραθος. Ναι. Και μπόλικο κρεμμυδάκι. Ή μπορεί να βάλουμε, ας πούμε, αγριόπρασο αντί για κρεμμύδι. Παλιά οι μοναχοί το αγριόπρασο το είχαν πάντα στα φαγητά.
0: Και στην Κρήτη το βλέπουμε.
1: Ναι, το αγριόπρασο. Μια φορά μου λέει κάποιος, μα συνταγές δεν έχει πολύ το κρεμμύδι σε μερικές συνταγές. Επειδή είναι καθ' αυτό συνταγές οι παραδοσιακές, έχουμε το αγριόπρασο που το έχουμε όλο το χρόνο. Επίσης, ας πούμε, ένα καλό φαγητό της Αρακοστής, ας πούμε, είναι και οι σουπιές με γαϊδουράγκαθο. Που είναι στο πρώτο δεκαήμερο, ας πούμε, του Μαΐου, γιατί μετά, ας πούμε, αρχίζει και σκληραίνεται, ας πούμε. Είναι ένα πολύ αγευστό φαγητό. Οπότε, εδώ πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κακαβιά.
0: Κοιτάξτε εδώ, λέω ότι έχει ψαρέψει.
1: Τα ψαράκια μας είναι ψαρεμένα από χθες. Βοήθησε ο καιρός, σήμερα ο καιρός δεν βοηθάει. Και θα κάνουμε μια απλή κακαβιά.
0: Για να πούμε τον κόσμο τι είναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε για την κακαβιά που θα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε δύο σκορπίνες, μία δράκαινα και ένα καπόνι. Αυτά βγάλαμε χθες, αυτά θα φάμε. Ό,τι βγάλουμε από το ψάρεμα, αυτά θα τα μαγειρέψουμε αντίστοιχα με τι ψάρια θα έχουμε βγάλει. Τώρα έχουμε αυτά για σούμπα και θα κάνουμε την κακαβιά μας. Θα τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι για τη σούμπα αυτή. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα, πατάτες, καρότα, κρεμμύδια και καθώς σιγοβράσουν τα ψάρια, τα βγάζουμε, ξεψαχνίζουμε και συνεχίζουμε την εκτέλεση. Εδώ πέρα θα κάνουμε τη δεύτερη επιλογή, η οποία ποια είναι. Βάζω τα ψάρια μέσα, θα βάλω λίγα κρεμμύδια της ξηρά.
0: Χοντροκομμένα,
1: ασύμετρα. Ναι. Και θα βράζουμε με ζυχανή φωτιά, γιατί όταν έχουμε φρέσκα ψάρια,
0: ναι.
1: Πρέπει πάντα να έχουμε σιγανή φωτιά και να μην το έχουμε κλειστό την κατσαρόλα. Γιατί θέλουμε τα αρώματα του ψαριού, του φρέσκου, να βγουν ας πούμε με έρημο τρόπο, να μην χαθούν τα αρώματα, να μην τα σκοτώσουν τα αρώματα. Συνήθως, όταν βάλουμε σιγανή φωτιά, θα μας βάλει την μπούκα της ψαρίλας.
0: Θα τα σοκάρει.
1: Ναι. Μερικοί, ας πούμε, που ξέρω εγώ δεν τους αρέσει το ψάρι, είναι παρεξηγημένο γιατί μαγειρεύεται με λάθος τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε φρέσκα ψάρια. Είναι κρίμα, ας πούμε, να το βάλω εγώ στη φωτιά και να βάλω δυνατή φωτιά. Θα εξατμιστεί, θα βγει η μπόχα που δεν θέλουμε τη ψαρίλα, ας πούμε.
0: Και θα χάσουμε και την οστιμιά.
1: Και την οστιμιά. Εδώ θέλουμε τα αρώματα να μείνουν. Όπως το μυρίζουμε τώρα το φρέσκο, έτσι, ας πούμε, θα είναι καούμε πιο όμορφο και στη γεύση και στην εικόνα. Λοιπόν.
0: Αλάτι.
1: Αλάτι θα ρίξουμε και θα βάλουμε και το νεράκι. Θα βάλουμε.
0: Νερό να καλύψει τα ψάρια με ένα δυο δάχτυλα.
1: Ένα δυο δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε ανθό σαλατιό από κάλυμνο. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα λάτια που έχει η Ελλάδα.
0: Κάλυμνος, ναι, και κύθυρα. Τα την
1: κύθυρα και στην Κρήτη.
0: Και στην Κρήτη στο κοτήριση. Μπράβο. Στην γραμμούσα.
1: Ναι. Βάζουμε τη φωτιά.
0: Σου κάνω κατσαρόλα.
1: Κατσαρόλα. Να αφήνουμε να βγουν τα αρώματα σιγά σιγά. Τώρα, σε αυτή το χρόνο που βράζουμε τα ψάρια, θα σας δείξω μερικά έτσι μπαχαρικά που τα φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ντόπια εδώ, από όπως συντρώσαν παλιά οι πατέρες. Παλιά δεν είχαν ας πούμε, τα ενισχυτικά που λέμε, ας πούμε. Εδώ έχει το εμπορίο διάφορα έτσι, ας πούμε, μπαχαρικά.
0: Λοιπόν, πάνω από πάνω, μείγμα.
1: Μείγμα, ας πούμε, για κεφτέδες. Το οποίο έχει, ας πούμε, ό,τι και να κάνει τα μπαχαρικά που βάζουμε στους κεφτέδες στους σκηνούς. Βάζουμε εκεί πέρα.
0: Δυόσμο και τα λοιπά,
1: Απλά, ας πούμε, εδώ βάζω θρούμπι. Δεν βάζω δυόσμο, βάζω θρούμπι μέσα.
0: Η Θρόμπη αγαπάει πάρα πολύ το χοιρινό.
2: Η Θρόμπη είναι καλό για το χοιρινό, αλλά είναι καλό για τα χταπόδια, mm-hmm. χταποδοκεφτέδες και για πατάτες και λιμονάδες.
0: Καλύτερα για χταποδοκεφτέδες, κάλυμνος. Ξέριμος.
2: Εδώ πέρα έχουμε ένα μπαχαρικό, το οποίο ας πούμε είναι top σαλάτα στις κουζίνες. Είναι καθαρά ελληνικό προϊόν. Είναι και ένα φαγητό το οποίο μπορεί να το κάνει με χταπόδι στο φούρνο, με σουσάμι και μέλι, να μελώσουμε στο φούρνο. Εγώ τι κάνω τώρα εδώ, το έχω αποξερωμένο, το έχω σκόνη και σε φαγητά που δεν θέλω να βάλω αλάτι, βάζω αυτό εδώ πέρα. Είναι αποξερωμένος κρύταμος.
0: Αποξερωμένος κρύταμος.
2: Κρύταμος, ναι.
0: Όχι.
2: Έτσι, έχει διάφορες γεύσεις, ας πούμε, παίρνει τα αρώματα τα...
0: Ο κρύταμος, επειδή είναι στη θάλασσα, έχει αλάτι από μόνο
2: έχει
0: του.
2: Έχει όδιο, ναι.
0: Έχει όδιο.
2: Αυτό το κάνουμε τουρσί εδώ στο Αγινόρος. Τουρσί.
0: Καλά, τουρσί είναι υπέροχο, αλλά αυτό πρώτη φορά το ακούω, έξυπνο. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι αγιορείτικο. Πάμε από εδώ τώρα. Εδώ έχουμε το αγριοκάρατο. Είναι ένα άγριο βότανο. Ας πούμε, την άνοιξη το βάζουμε στα μαλάκια, χταπόδια, σουπιές και το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχει το χειμώνα, ας πούμε, το αποξηραίνουμε και το έχουμε για να βάζουμε, ας πούμε, αγριοκάρατο.
0: Αγριοκάρατο.
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ κολοκύθι αποξηραμένο εδώ. Αλλά κολοκύθι μικρό.
0: Το
2: γιατί
0: baby,
2: βάζουμε
0: το
2: μικρό, ναι, γιατί έχει άλλα αρώματα. Δηλαδή, αν μυρίσει τα αρώματα διαφορετικά.
0: Όπα.
2: Αν βάλουμε μεγάλο κολοκύθι, δεν θα έχει αυτά τα αρώματα. Το οποίο αυτό, πού το χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό να σου πω που μπορεί να μπει. Ιδανικά. Σε σούπες.
2: Σούπες αλάβωτες.
0: Α, πα, πα, πα,
2: το οποίο, ας πούμε, με αυτό όμως.

0: να κάνουμε και κάτι, ας πούμε, εξτρά, δηλαδή, που αφού είναι η δουλειά μας εδώ, μπορούμε να πανάρουμε με αυτή τη σκόνη ένα φιλέτο φρέσκο τόνο. Να το κάνουμε μπριζόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, εγώ τη θεωρώ top το τόνο.
1: Το τόνο.
0: Εδώ από σκόρδο, κρεμμύδι, ας πούμε, αποξηραιμένο με καμιστή πάπρικα. Έτσι. Και εδώ πέρα, ας πούμε, πάλι εδώ αγιώτικο προϊόν. Σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει το άρωμα, είναι πολύ έντονο. Είναι άγρια μανιτάρια αποξηραμένα σε σκόνη.
1: Σκόνη μανιταριού.
0: Ναι.
1: Στα ρίδια παντού τώρα.
0: Στα ρίδια, όπου θέλεις. Στο ριζότο, ας πούμε, έτσι είναι πολύ... Έχει βαριά αρώματα.
1: Και στο σούπ, και στο σούπ.
0: Και βάζουμε ελάχιστο, βάζουμε πολύ, ας πούμε. Με αυτό θα περάσουμε, δηλαδή...
1: Άνηθο αποξηραμένο, δεντρολίβανο, και ρίγανη Κρήτης. Ρίγανη κανονική, θρούμπι, μπούκοβο γλυκό, πιπέρι πράσινο, έχει τα πάντα. Ορεινά κοτόπουλα πίνδος. Πρέπει να βρίσκουμε συνταγές να τα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα από ό,τι είναι. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Κοτόσουπα με λαχανικά, λίγο διαφορετική, λίγο πειραγμένη, για να σας δώσουμε πάντα την εναλλακτική να κάνετε διαφορετικές συνταγές. Πάμε φωτιά. Την κατσαρόλα στη φωτιά. Το αντίστοιχο νερό. Νέα συσκευασία ασφαλείας, ορεινά κοτόπουλα πίνδος ελευθέρας βοσκής. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι αναγράφεται η ταυτότητα, ο κωδικός του εκτροφέα. Μιλάμε για μικρές ουσιαστικά φάρμες που παράγουν και μας δίνουν τα ορεινά κοτόπουλα πίνδος, αυτά τα κοτόπουλα πίνδος σε συσκευασία ασφαλείας. Πάμε να κάνουμε τη σούπα τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο μπουτάκια. Τα έχω κόψει στη μέση και πάμε να τα βάλουμε στο νερό με τα υπόλοιπα λαχανικά και θα δείτε τι θα κάνουμε. Δεν βάζω λεμόνι, μόνο αυτό σας λέω, όπως βάζουμε συνήθως. Μέσα στο νερό, πάντα μπουτάκια να βάζετε και φτερούγες. Καθαρίζουμε τα καρότα με ένα πίλερ. Εγώ κόβω τα καρότα στη μέση και μετά διαγώνια. Μπορείτε να τα κόψετε και χωριάτικα, μπορείτε να τα κόψετε και ζαράκια. Στην άκρη, κρεμμύδι, χοντρά κομμάτια, σέλινο, μαϊντανό, όλα στην άκρη, μανιτάρια σε φέτες. Τι κάνουμε, μια έτσι διαφορετική μανιταρόσουπα με κοτόπουλο ή μια κοτόσουπα με λαχανικά, όπως θέλετε πείτε τι. Και πάμε όλα αυτά στη φωτιά. Θυμάρι, αλάτι, μπορείτε να βάλετε και ένα ζωμό κοτόπουλου. Σκεπάζουμε και αφήνουμε γύρω στα 45 λεπτά να βράσει. Έχουν περάσει 45 λεπτά, εγώ για να σας κάνω τη ζωή σας εύκολη, έχω πάρει το κοτόπουλο, το έχω αφαιρέσει, το έχω ξεψαχνίσει, έχω ενσωματώσει το κοτόπουλο μέσα στα λαχανικά και στη σούπα και μένει να ρίξουμε άγριο ρύζι, λοιπόν, να βράσει και αυτό γύρω στα 15 λεπτά και στο τέλος θα χτυπήσω γάλα με αλεύρι και θα δέσω τη σούπα. Δεν βάζω λεμόνι.

0: Αυτή τώρα εδώ είναι η σπιτική κουζίνα σου.
1: Εδώ το κελί.
0: Το κελί.
1: Το κελί είναι μικρό σαν χώρο. Έχω μεγάλη εκκλησία. Η υπόλοιπη χώρα είναι 3-4 δωματιά και πολύ μικρά δωματιά και ένα στο διάδρομο. Δεν βρήκα κουζίνα εγώ εκεί μέσα. Απλά εκεί έγραψα το βιβλίο. Έχω μια στόφα, τις μαντεμένιες, όπως όλη η μοναχή στα κελιά, με μια μαντεμένια στόφα. Εκεί μαγειρεύανε, εκεί βράζανε το νερό τους. Κάνανε τα φουρνιστά τους, ας πούμε. Εκεί...
0: Είχανε στόφα, ε.
1: Ναι, τις μαντεμένιες που υπάρχουν ακόμα και στην αγορά πλέον, ας πούμε. Το οποίο με αυτό και ζεστανόντουσαν και μαγειρεύανε και ψωμί κάνανε. Και σε αυτό πάνω τη στόφα εκεί και έκανα εγώ τις 100 συνταγές εδώ που έχουμε στο βιβλίο.
0: Με ψωμί έχει ασχοληθεί.
1: Και με ψωμί έχω ασχοληθεί. Μετά, ας πούμε, επειδή η κουζίνα ήταν πολύ μικρή αυτή που είχα φτιάξει τότε, χωρίς να πολύ στενός, αποφάσισα εδώ στην αυλή. Πρώτα έκανα το ξυλόφωνο εδώ πέρα. Έκανα το ξυλόφωνο για να κάνουμε τα φαγητά που έχει να κάνει με φούρνο. Εδώ είναι ένα προϊόν παλαγιορίτικο, μανιτάρια τουρσί, άγρια. Το οποίο αυτά, όταν πηγαίναμε επίσκεψη σε κάθε κελί, ο μοναχός έβγαζε να σε κεράσει μανιτάρια τουρσί με λίγο ρακί. Αυτό ήταν το κελιώτικο κέρασμα το παλιό. Και εδώ μετά αποφάσισα να κάνουμε την κουζίνα εδώ πέρα, σε αυτόν τον χώρο, για να πούμε ότι είναι η δουλειά μας και με αυτό επιβιώνουμε εδώ πέρα, να εργαστούμε και
0: την κάναμε. Έχεις κάνει σπουδαία δουλειά, δεν υπάρχει. Αυτό είναι για σεμινάρια εδώ. Εδώ πρέπει ο κόσμος, πρέπει μάλλον να μεταλαμπαδεύσει όλο αυτό. Και μέσα από το βιβλίο, αλλά όταν έρχεται δίπλα του κανείς, τότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια οντότητα μαγειρικής που είναι σπάνια. Εγώ είμαι 30 χρόνια της κουζίνας, οπότε μπορώ να αντιληφθώ, αυτό δεν υπάρχει πια. Ειλικρινά, και δεν το γνώριζα καν, έτσι, τον άνθρωπο.
1: Επίσης τώρα, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι, ντεκόρ, είναι τα προϊόντα που αποξεραίναν οι μοναχοί το καλοκαίρι για να τα έχουν το χειμώνα. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, αυτά τα φασολάκια, αυτά τα αποξεραμένα φασολάκια, τα λεγόμενα βλάχικα, τα ντόπια, τα οποία δεν έχουν ίνες.
0: Είναι... Όχι τα τσαούλια που λέμε.
1: Όχι τα τσαούλια, όχι. Τα πιο νόστιμα φασολάκια. Τα οποία αυτά τα βάζαμε το καλοκαίρι με το ροφό. Τις καθαρές πιπεριές, τις μελιτζάνες, ντομάτα αποξηραμένη, μανιτάρια άγρια αποξηραμένα πάνω εκεί στο ταβάνι εκεί, στο μπατάρι. Όλα αυτά οι παλιοί τα χρησιμοποιούσαν το χειμώνα. Απλά εγώ τα έβαλα συμβολικά εδώ πέρα, ώστε όποιος μπαίνει εδώ μέσα να ξέρει ότι εδώ υπάρχει μια ιστορία που θέλουμε να τη διαδώσουμε εδώ και χρόνια και να μην χαθεί ποτέ. Πώς ξεκινήσανε και ετοιμάζω κάποια βιντεάκια, ας πούμε, κάποια γυρίσματα τα οποία θα ξεκινήσουμε από την Ήπεθρο, από τη θάλασσα, για να δείξω στον κόσμο πώς μπήκε η γαστρονομία στα Άγιον Όρος.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

εδώ στην κουζίνα, οτιδήποτε έχω εδώ πέρα, ας πούμε, σαν ντεκόρ, είναι τα υλικά τα οποία οι μοναχοί αποξεραίνανε το καλοκαίρι για να έχουν το χειμώνα να τρώνε, ας πούμε, αυτά τα φαγητά. Επίσης, ας πούμε, επειδή η φύση εδώ πέρα μας παρέχει τα πάντα, δηλαδή με 2-3 υλικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές και υγιεινές, έτσι, όπως κάθε μέρα εδώ έχουμε τα άγρια χόρτα. Δόξα Θεώ, εδώ η φύση, ας πούμε, μας παρέχει άφθονα άγρια χόρτα, βρόσιμα. Αυτή είναι η εποχή, τώρα βέβαια είμαστε στο τέλος, είναι η εποχή που μαζεύουμε τα μανιτάρια. Άλλα μανιτάρια είναι για αποξίναση, άλλα για ντουρσί και άλλα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως για μαγείρεμα. Αυτό που θέλω να πω τώρα στο μαγείρεμα με τα ξύλα, όταν μαγειρεύουμε στα ξύλα δεν βάζουμε οτιδήποτε ξύλο, ας πούμε, μας φέρει ο καθένας. Έχουμε κάποια ξύλα τα οποία θέλουμε έντονη φωτιά, όπως είναι η καστανιά, όπως είναι, ας πούμε, η βελανιδιά, ώστε να ξεκινήσει η φωτιά με πάρα πολύ δύναμη και μετά από μία ώρα, ας πούμε, μαγείρεμα, τραβάμε τα ξύλα και φέρνουμε θράκα. Εκεί πλέον, ας πούμε, όταν βλέπουμε ότι πέφτει το ζουμιά και χυλώνει το φαγητό, αποσύρουμε, αφήνουμε τη θράκα ίσα στα κάρβουνα να σιγοβράζει και με το τέλος βάζουμε το λεμόνι, αρχίζει και δεν πιώνει η σάλσα. Έτσι.

0: ανοιξιάτικο σαρακοστιανό φαγητό, πολύ νόστιμο. Εκεί γίνεται το πάτρεμα του βουνού και της θάλασσας. Έτσι. Και επίσης και παλιοί μοναχοί, κάτι το οποίο ας πούμε για τον κόσμο πλέον είναι γκουρμέ που λέμε φαγητό, χρησιμοποιούσαν το μελάνι της σουπιάς. Είτε το βάζανε ας πούμε, το αποθηκεύανε σε βαζάκια, είτε φτιάχνανε ένα είδος ζυμαρικού με μελάνι σουπιάς. Το οποίο το μελάνι σουπιάς το βάζανε και στα χόρτα με τις σουπιές, όταν μαγειρεύανε, το θεωρούσαν φάρμακο και το στομάχι. Και τώρα βέβαια στην εποχή μας πλέον αποφεύγουν στις κουζίνες να βάζουν το μελάνι. Εγώ το χρησιμοποιώ όπως το έμαθα από τους παλιούς πατέρες. Και έτσι είναι και πιο έγευστο και έχει τα έντονα αρώματα που έχει το μελάνι, ας πούμε, για να δώσει ένα επιπλέον άρωμα. Εδώ τώρα σιγοβράζουμε τα ψάρια. Δεν θέλουμε, όπως είπαμε, να δει φωτιά. Θέλουμε σιγά σιγά να έρθει η θερμοκρασία. Γιατί μόνο έτσι θα βγάλει τα αρώματα που θέλουμε.
1: Είναι αυτό που λες, θα βγάλει μετά την
0: αν βγάλουμε, αν δυναμώσουμε τη φωτιά, αυτό το πράγμα, θα βγάλει αφρό. Αφρό τι είναι? Είναι τα αίματα που έχουν απομείνει μέσα στο ψάρι και θα το ξαφρίσουμε. Οπότε εμείς, επειδή καθαρίσαμε το ψάρι καλά με θαλασσό νερό, δεν θα βγάλει αφρό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε, ας πούμε, να έρθει στα αίσια σιγά σιγά, ας πούμε, να σιγοβράσει. Και βέβαια από την πρώτη βράση κιόλας, θα δείτε τι αρώματα θα βγάλει. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, βγάζει τα αρώματά του.
2: Εκλεκτά μήλα Ζαγοράς. Μήλα Ζαγορίν. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1916 από 199 Ζαγοριανούς και έχει φτάσει πια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτός από το να τα τρως, κάνεις και ωραίες συνταγές. Ξεκινάω δαγκώνοντας και μετά στη φωτιά. Αρχικά θα μου προμηθευτείτε αυτό το σετ που περιέχει και αυτό εδώ το τύπο παπαγαλάκι από την Opinel για να κάνετε τη ζωή σας και τα μήλα σας πιο εύκολα, δηλαδή να μην τα τραυματίσετε. Τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Ωραία. Χαράζουμε. Κόβουμε. Και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό. Μετά τα μήλα θα τα κόψουμε ισόπαχα, δηλαδή έτσι. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Δείτε πως καίει αυτό το τηγάνι. Έτσι θέλω κι εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα τα πλώσετε και μετά θα ρίξετε αγνό βούτυρο, φρέσκο βούτυρο, να λιώσει και να καραμελώσουνε.

Το γυρίζουμε στη φωτιά, προσθέτουμε ρακόμελο ή κονιάκ. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Έχω μέλι Κρήτης από θυμάρι, από πεύκο και άλλα βότανα. Θα τελειώσω με αυτό, επιβάλλετε. Και μετά κανέλα μοσκοκάριο και θα δείτε. Τώρα βλέπετε τα δαχτυλάκια μου εδώ που είναι λίγο μαύρα καμιά φορά, μην με παρεξηγείτε. Μέσα στις φωτιές είμαι, πιάνω τα μαντέμια. Τέλεια. Κατεβάζουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Λίγο μοσκοκάρι εδώ, λίγο όμως, έτσι, γιατί αυτό άμα σφίγει, όπως και η κανέλα που θα ρίξω, το χάσαμε. Σερβίρεται με παγωτό και τριμμένο παξιμάδι χαρουπιού. Παγωτό δεν έχω. Παξιμάδια έχω όμως. Χοντρά κομμάτια. Τα διασκορπίζουμε μέσα στα μήλα. Αφήστε λίγο, αν θέλετε, να κρυώσουν. Σερβίρετε μια μπάλα παγωτό, ακόμα και με γιαούρτι, γιατί όχι.

0: ψαράκια μας είναι βρασμένα.
1: Και ισχύει αυτό που είπε ότι
0: τα αρώματα είναι,
1: έχει άρωμα ψαριού. Αν το δοκιμάσεις αλλιώς, βγάζει αυτό την μποχίλα, το πούμε έτσι.
0: Θέλουμε τα ψάρια να τελειώσουν τελείως, γιατί αυτά θα τα βάλουμε να τελειώσουμε και θα βγάλουμε το ψαγνό.
1: Και πόσο θέλει το ψάρι να βάζει, ένα τεταρτάκι θέλει.
0: Ναι.
1: Άντε 20 λεπτά.
0: Αν έχουμε μικρά ψαράκια, έτσι, δεν παίρνουμε το ψαχνό, απλά τα λιώνουμε.
1: Τα λιώνουμε.
0: Και τα σωρώνουμε, να πάρουμε όσο γίνεται τα αρώματα στους πιο έντονα. Έτσι, λοιπόν. Στο ζωμάκι μας είναι εδώ. Αν θέλουμε να το σουρώνουμε, εμείς δεν θέλουμε να το σουρώσουμε.
1: Θα πάρει και αυτό από εκεί την ουρίτσα.
0: Δεν θέλουμε να το σουρώσουμε, θέλουμε.
1: Ωραία.
0: Να είναι μια κλασική.
1: Θα πάνε καλά καθαρισμένα τα ψάρια.
0: Ναι, λοιπόν. Τα αφήνουμε αυτό να ξεκουραστεί. Θα πάρουμε άλλη κατσαρόλα. Εδώ στο Αγενρός χρησιμοποιούμε ξύλινες κουτάλες, σπάτουλες. Υπάρχουν μοναχοί που ασχολούνται με αυτή την τέχνη. Και με αυτό εδώ πέρα μαγειρεύουμε και ανακατεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κουτάλα. Θα βάλουμε λαδάκι στην κατσαρόλα. Θα σουτάρουμε δηλαδή το καρότο, την πατάτα, το κρεμμύδι, ένα σουτάρισμα.

Ρίχνουμε κρεμμύδια φρέσκα και ξερά. Λίγο να μας παρεμβάσει. Εδώ θα ρίξουμε και λίγο αλάτι. Αρθό σαλατιού.

0: η ψαρόσπαια γιουρίδικη για πανηγύρια διαφορετική. Εκεί βάζουμε ριζάκι ή νιχάκι μανέστρα. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε, ας πούμε, να καλύψουμε τις μερίδες, τις ποσότητες. Γιατί τώρα φανταστείτε μια ψαρόσπα τώρα για να την κάνουμε τα καβιά, θα θέλουμε περισσότερα ψάρια, ενώ τι κάνουμε τώρα. Το ψάρι που θα μαγειρέψουμε, το αγιορίτικο, το μαγειρευτό, αφού τα μαχίσουμε τις, βάλουμε τις μερίδες σε φέτες, κεφάλια, ραχοκουκαλιές, ουρές, τα κρατάμε για να κάνουμε τη σούπα την αγιορίτικη στα πανηγύρια. Θα τα βράσουμε, θα ξεψαχνίσουμε και θα ρίξουμε καλό το πατάτα σε ζάρια κομμένο, σέλινο, και εδώ στα γνώρες ψαρόσουπες βάζουμε και άνηθο. Περιμένουμε πάτησμα.
1: Το τέτοιο έχει άνηθο, την έκανα πελωτέρο, στο προθέσω ξαναχόντως.
0: Ναι, άνεθο βάζουμε στη γαριδόσουπα.
1: Τη γαλάνηθο
0: θέλετε. Τι σούπα είχαμε, ψαρόσουπα.
1: Βελουτέρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο άνεθος, στο Άγιον Όρος, το βάζουν στη ψαρόσουπα

0: Όταν είναι ψαρόσουπα είναι αυγοκομμένο. Είναι με αυγολέμονο μέσα. Και το βάζαμε, ας πούμε, και πολύ για να σπάσει η έντονη.
1: Εσύ ντομάτα δεν βάζεις.
0: Ντομάτα βάζουμε σε καταβιές, μπορεί να βάλουμε.
1: Εγώ έφαγα σε καΐκι και στην Κρήτη και βάλαμε μια ντομάτα, χοντροκομμένη.
0: Απλά τώρα εμείς ξοδεύουμε ό,τι είναι της εποχής.
1: Απλά εκεί την έκανε σε δυνατή φωτιά, έτσι, ξέρεις. Εσύ κάνεις άλλη τεχνική τώρα, τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, η δυνατή φωτιά, όπως είπαμε, θα βγάλει την αφρό αμέσως πάνω. Ναι, με το ξαφρίζουμε, αλλά αλλοιώνεται η γεύση. Όταν έχουμε φέσκα ψάρια. Θα ρίξουμε τώρα και τώρα. Ένα απλό σουτάρισμα, ίσα ίσα, να ανακατευτούν τα αρώματα
1: τους.
0: Ναι, έτσι. Θα ρίξουμε λίγο λεμονοπίπερο.

0: άλλοι βάζουν κουρκουμά, άλλοι βάζουν. Όταν έχουμε ψάρια κατεψυγμένα, εγώ βάζω και κουρκουμά μέσα. Ή κόβω κοζάνες. Ας πάμε λίγο τη δείτε την γεύση του κατεψυγμένου.
1: Κουρκουμά φρέσκο έχεις δέξει?
0: Φρέσκο όχι.
1: Δεν ήξερα, δεν συνάντησα. Τώρα πήρα τα παιδιά. Την επόμενη, λοιπόν. Φέρω.
0: Παίρνουμε το ζουμάκι. Σιγά σιγά αντιχονικά να κοκαλάκι να μην μπει μέσα. Όπως είναι τώρα εδώ. Πώς έχουμε να μην έχει κανένα κοκαλάκι. Ωπα, μπήνες.
1: Θα τελειώσουμε λεμόνι.
0: Και λεμόνι έχουμε άλλο.
1: Και δεν θα

Αυτό εδώ το ιδανικό πινεράκι της Opinel κάνει για δύο χρήσεις. Julien. Και από την άλλη καθαρίζεται, το έχουμε ξαναδείξει εξάλλου, τις πατάτες, τα καρότα, οτιδήποτε. Σπιτόξυλα εδώ ή αλλιώς Julien το καρότο. Φινόκιο ή αλλιώς ρίζα του Μάραθου, πολύ καλά λεπτοκομμένη. Λευκό λάχανο, επίσης ψιλοκομμένο. Ενσωματώνουμε σειρά τσατσίλι, μαγιονέζα, σος μέσα στο λάχανο, το μάραθο και το καρότο και ανακατεύουμε να πάρουμε μια ωραία δροσερή πικάντη και σαλάτα. Για το γλάσο ομογενοποιούμε μουστάρδα αρκετή, κάμπους γκάρλικ, πολτός σκόρδου με αρωματικά και ελαιόλαδο. Και φυσικά αγνό, καθαρό μέλι, ανθόμελο, νομαδικής μελισσοκομείας, ζάπρος χάινι. Ανακατεύουμε, ενσωματώνουμε και πάμε στη φωτιά. Δεν ξεχνάμε ποτέ ένα τέτοιο ελαιόλαδο να το βάλουμε στα γλάσσα μας. Περνάμε από ένα μαντεμένιο ή ένα αντικολλητικό τηγάνι, αυτά τα υπέροχα καλοκαιρικά λουκάνικα. Πάρμας Αντωνάκη. Ουσιαστικά ένα ζέσταμα θέλουν γιατί είναι καπνισμένα. Δίνουμε χρώμα από όλες τις πλευρές και προς το τέλος τα περνάμε με το γλάσο. Ίχνος λιπαρής ουσίας.

πάμε να στήσουμε και να φτιάξουμε το πιο νόστιμο τυλιχτό. Ραπς ή αραβικές πίτες, αν θέλετε τις περνάτε και από τηγάνι, εγώ όχι, θέλω να είναι

κάτω το τελειτό μου, λάχανο σαλάτα με τη σειράτσα κάτω. Απλώνουμε και στη δεύτερη. Μια γενναία ποσότητα για να πέσει πάνω το λουκάνικο το γλασαρισμένο, να τυλίξουμε και να σερβίρουμε ιδανικά με barbecue sauce ένα τυπάκι.

τρολάρουμε. Τσιμπάμε.

έρχεται τα ζουμιά του. Και την πάρουμε με μια barbecue sauce σκούρα, καπνιστή. Δεν υπάρχει πιο ιδανικός συνδυασμός.

0: Πάμε να πιάνουμε τα ψαράκια. Προσπαθούμε να βγάλουμε όσο γίνεται. Ξεκινάμε από το κεφάλι, τα μάγουλα. Να έχουμε όσο γίνεται. Σκορπίνα μας. Είναι φρέσκια, τις βγάλαμε χτες, ρίξαμε διχτάκια. Βγάλαμε αυτά τα ψαράκια. Πάμε και λίγα για να δούμε μήπως δεν είναι ψάρια. Θα τα ξαναπεράσουμε κι άλλο χέρι, έτσι. Απλά παίρνουμε τα χοντρά. Ξεκινάω από τις σκορπίνες. Σκορπίνες, οι παλιοί μοναχοί, όταν βγάζουν καμιά σκορπίνα, ειδικά στα κοιλιά, έτσι, ήταν γύρω στο 1 κιλό και πάνω, την κάνανε μαγειρευτή στυλ φρικασέ.
1: Με μαρούλια ή με χοντά?
0: Με μαρούλια, με φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Πράσο.
0: Το αγριόπρασο που βάζαμε εδώ πέρα, ναι.

0: Ποιο είναι το καλύτερο μέρος του ψαριού? Πουράκι, κεφάλι?
1: Στα μεγάλα ψάρια το κεφάλι. Στα μεγάλα, στα μικρά. Από το κεφάλι μέχρι την ουρά.
0: Κατημέρια κάνεις?
1: Κατημέρια... Όχι, δεν κάνω εδώ πέρα, όχι.
0: Όχι.
1: Έξω, ναι.
0: Και γλυκό, γλυκό, ντοματάκι τέλειο, σιγουρό.
1: Ντοματάκι. Εδώ τα γλυκά, εδώ στο Άγιον Όρος, ήταν του κουταλιού, ο μπελτές που λέμε μετά.
0: Το κεδονοπαστό.
1: Ναι. Και τα υπόλοιπα ήταν λουκουμά, τα λουκούμια που λέμε, λουκουμάδες, βασιλόπιτα που ήταν πολύ πιο, ας πούμε, μετά. Και το σάμαλι. Ο χαλβάς, ο λαδερός, αλλά και ο χαλβάς ο πολίτικος. Εδώ, όπως είπα, ότι η γαστρονομία του Αγίου Όρους εμπλουτίστηκε από τους ίδιους μοναχούς. Ο καθένας

0: που ερχόμενο από τα μέρη του, από την πατρίδα του, έφερε, ας πούμε, και την κουλτούρα την γαστρονομική. Έτσι εδώ ο Χαλβάς ο πολιτικός που αντί για λάδι βάζουμε, ας πούμε, ένα κάτεψε εδώ εκεί πέρα. Βάζα μεγάλο.
1: Αντί για λάδι στον πολίτικο βάζανε βούτυρο.
0: Βούτυρο και γάλα, ναι.
1: Και γάλα.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι βάζουν και μαστίχα τώρα.
0: Σχεδόν σε όλα τα πολίτικα γλυκά, έτσι, η μαστίχα έμπαινε.
1: Σ' αρέσει η μαστίχα?
0: Μένα πάρα πολύ. Είμαι πολύ λάτρης μαστίχας. Πάρα πολύ μου αρέσει η μαστίχα. Είναι για μένα...
1: Είδα τσιμένι. Το τσιμένι που το χρησιμοποιείς.
0: Το τσιμένι, λοιπόν. Το τσιμένι... εδώ, ας πούμε, εδώ στην κουζίνα τη δική μου, εδώ πέρα κάνω ένα είδος...
1: Παστουρμά
0: με ψάρι.
1: Με ψάρι,
0: Ναι.
1: Με τόνο.
0: Ή τόνο ή, ας πούμε, μπακαλιάρος φρέσκος. Εδώ πειραματιζόμαστε, έτσι, δηλαδή στην κουζίνα εδώ. Στα πανηγύρια, όταν έχουμε να κάνουμε να ξεκουκαλιάσουμε, να βγάλουμε ψαγνό από τα ψάρια, έτσι, υπάρχουν πολλοί βοηθοί. Δηλαδή περνάει από πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι και μετά το ξανακοιτάμε. Ναι, το ξανακοιτάμε. Ναι. Και μετά το ξανακοιτάμε, ας πούμε, είναι έτοιμο να πέσει η σούπα μας. Έτσι. Εδώ κάνω εγώ το πρώτο χέρι. Και όπως βλέπετε βάζω και την πέτσα μέσα. Κάτεψε το. Μην είμαι νηστική σήμερα, γιατί... Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τα ψαράκια μας μέσα. Συνεχίζουμε το βράσιμο. Μέχρι να μαλακώσει καλά η πατάτα και το καρότο. Και σε λίγο θα βάλουμε το λαδάκι. Έτσι, μπράβο. Να κατέβουμε. Πέντε λεπτά να βράσει εσάς το λάδι, θέλω να λιωθεί το λαδάκι. Έχει τα αρώματα του. Το λεμονάκι μας.
1: Στην αρχή λεμονοπίπερο.
0: Και τώρα μαύρο. Είμαστε

0: μας είναι έτοιμη. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Να σερβίρουμε. Έτσι, χοτροκομμένα, όπως θα θέλουμε. Αυτή είναι η κακαβιά μας. Τη βάλουμε στο τραπέζι. Η ψαρόσουπα μας είναι έτοιμη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ καλή. Το λιμονάκι, το αλατάκι του, το πιπεράκι του. Και γευόμαστε ό,τι υλικά έχουμε βάλει μέσα, τα γευόμαστε. Γιατί δεν τα έχουμε σκοτώσει τα υλικά, δεν τα έχουμε τσιγαρίσει. Έτσι.
1: Όλα, ακόμα και τα λαχανικά.
0: Και είναι μια υγιεινή ψαρόσουπα. Καλή μας όρεξη.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: είμαι και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

0: βρέθηκαν στο επίκεντρο τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Σπυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Υπό προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα ντρόουν, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
5: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε. Τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
6: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
7: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
8: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέ, κρύα, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου.

0: οποίο, δηλαδή εγώ πρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
0: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπρόβατα στάσιων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης, η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
0: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
3: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφίξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφίξεις εσωτερικού. Οι αφίξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
2: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
3: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
2: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν

0: έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε μία συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μία αύξηση 2%. Και αφήξει εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
0: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
1: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
3: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια κτηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
2: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
4: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
3: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
2: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωση. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου.

0: νομίζω σαφέστατα είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαής ή αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του χρηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
2: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς, σαν Επιτροπή, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
2: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
2: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
2: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
2: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31

0: ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα τουρισμός για όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες.

0: άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν τρία παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
0: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
0: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο, το αφημί του φορολογούμενου, για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημί απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7.30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Πολλά πράγματα θα

0: εκπλήξουν. Κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
1: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
2: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτο Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
2: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
2: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε απογευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
2: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στον όμορφο χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου, του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
4: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
5: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
4: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
5: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
4: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
5: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος, τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
4: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό του ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
6: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
4: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
6: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου πλέον θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
4: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκών.

0: υποδομητρών. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέσεις στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
1: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία όπως σας είπα θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση

0: που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά!
1: Μα μυρίζει γίτης, μυρίζει το χώμα του.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
6: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
13: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί.

είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κονταράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα.

0: τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
1: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
0: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα, ναι, τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή.

0: αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό όπως είναι
1: δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει ένα. Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν πρωτοξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας. Κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ, που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό, να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή,

0: το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάζεται. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις τη ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι «Ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει».
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay, ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για

0: φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς. Όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει.
0: Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς. Το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλείται ο μάγειρας πώς θα
0: πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς. Και πώς θα ορίσει, αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
0: θέλει
1: που
0: σεβασμό,
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι, το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά, λες ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο οικετζήμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποίησεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τυραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέρωση.

0: Έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε, γενικότερα, αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά. Ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων είναι
0: τώρα.
1: Η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας... ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
0: ένα σουβλάκι, ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα, θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες. Που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα... κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε. Και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσα

0: επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε, μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούριο, εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία.

0: Μεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, οκ.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, ναι. Φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινική ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες η υγιεινική ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σκιά εμετό, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα τον Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, στο ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε εκείνου μια ανάμνηση Και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή

0: Αν θα είναι κάποιο ντόπιο, αν θα είναι κάποιο Έλληνα, είναι πιο εύκολο.
1: Αν την ανάμνηση θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλει, θα γίνει το σημείο αναφορά για την ανάμνηση. Ότι ξέρει τι έφαγε για πρώτη φορά, αλλά κάνει. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει «έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα». Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει.

0: Άρα μας αρέσει να προβληματίζει
1: το
0: τον
1: διαφορετικό
0: κόσμο.
1: Μπορεί να ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, στην γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για
0: Ελλάδο. Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι.
1: Έτσι.
0: Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πλέον για να είσαι μάγειρας δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου, εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και, και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω είναι το κοκκινιστό, είναι κοκκινιστό.

0: και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να το κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή, μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι. Κλασικό, δεν θέλει twist. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό. Με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και, αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει η μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν παράπλα twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, mm-hmm. μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα. Φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι, αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, okay, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει λόγο δηλαδή. Ύπαρξης. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο Αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Βέβαια, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, δε φίλε?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε έναν χώρο, εγώ προσωπικά είμαι action, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το... Κυλίσει.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο, λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να... λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο και παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας... Ας το πούμε, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
0: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή, πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.

0: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση για το νερό.
1: Έχω, αλλά εγώ δεν έχω.
0: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
1: Έτσι.
0: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
1: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
0: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
1: Αυτό υπονόησε.
0: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
1: Το μαρτύρησα.
0: Εντάξει, λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου.
1: Σωστό.
0: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
1: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
0: Για τον Δήμαρχο οι καμπάνες.
1: Πώς ξέρεις τα πίστα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
0: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους. Των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
1: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
0: στο
1: Δήμαρχο.
0: Η αλήθεια είναι όμως.
1: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
0: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει. Ότι ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατο. Δεν σε ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα. Γιατί έχει πάρα πολλέ υποχρεώσει και δημοτικέ και κοινωνικέ. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένα δήμαρχο με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά.
1: Πόσο, τριών είναι?
0: Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδουλάκη, συμφώνησε απόλυτα, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.

0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται αν γυρίσεις πίσω το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι...
0: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε τον κουμπάρι. Ο μπαμπάς...
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός... Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που είναι και το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το... λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
1: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει. Σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον. Συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. το Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει.

0: ο Ευγένιος Γέρας στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένη στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές, οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτου καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να μην το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με τον Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει
0: και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, της ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει
0: τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι. Στην Τρίπολη και στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό. Με δυσκολίες
0: στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους

0: τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελλο θα μπει, συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα. Όχι, δεν το διάβασα. Σε είχα ακούσει κιόλας, γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
0: αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη, το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας,
1: δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά. Εκεί πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία.
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης. Σημαντικός
1: γλωσσολόγος.
0: Είχα βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη φοιτητική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα, γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από τη φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικά.

0: γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό. Και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα. Δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πείραζε. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουν σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπη, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, σε
0: δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, Είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας.

0: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
1: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
0: Σωστό, απαραίτητο.
1: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
0: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
1: Κοίτα,
0: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
1: Και το βάζει και όσο στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
0: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
1: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, έχουμε,
0: δηλαδή η ομάδα έπεσε,
1: είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
1: Πάρα πολλά πράγματα συγκεκριώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια, συνέβησαν.
0: Τσαλακώθηκαν
1: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
0: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Ποια είναι η πιο, βέβαια μου μαρτύρησες προηγουμένως τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής. και τη ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την

0: ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές, ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος

0: με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερός, σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος της Αυρός των Λευκών Ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι
0: στο μυαλό οικόπεδο, του. Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάς θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά την περισσότερη παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι,
1: έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ, okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας.

0: Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή. Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται ότι τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι... Είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει... Και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε. Γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιείς συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα, σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες, οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
1: Και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή
1: και,
0: μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την άλλη φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελαν να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο.

0: δύο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχο και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Ναι, όχι. Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τις ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή, του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: El Greco. Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι Γάζει σήμερα. Γάζει. Είναι ο 7ος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφορά.

0: διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα ρε τσακτήριες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου.
1: Ελευθερία Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά. Στίχημα, μεγάλο. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού. Που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. αλλά

0: η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο. Το καινούργιο γήπεδο του Όφη.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ελληνικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: έχετε και το
0: τα
1: δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, μήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά, νομίζω κατέγραψε σωστά, 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα, που είναι
1: τα πιο... Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα

0: η εγκληματικότητα.
1: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
0: Στην πρόληψη, προφανώς, όχι στην καταστολή.
1: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
0: Εννοείται,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν είσαι...
1: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
0: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά σίγουρα
0: ρωτήσω...
1: δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω στον ελεύθερο χρόνο. Μ' αρέσει.
0: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
1: Χορεύω, Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
0: Η τοπική γαστρονομία.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάνω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιζε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα τον ρωτούσες? Να είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση?
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
0: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηθεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.

0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
0: και, σε σένα.
1: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα πεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε εξέλιξη είναι ένας αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, την ώρα που το ζήτημα όμως της πρόληψης μετατρέπεται σε αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης ανάβει εκ νέου, μετά την πρόταση του Στέλιου Πέτσα για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής καθολικής ασφάλισης όλων των ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.
1: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
2: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Και από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
1: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
4: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης. Τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
5: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
6: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
1: Ο Στέλιος Πέτσας, ωστόσο, επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
7: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και να ετοιμάζονται για δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, στοχεύοντας την πλήρη λειτουργία της δομής με χρονικό ορίζοντα τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο οι πρώην αποθήκες Κουλούδη παραχωρούνται στο Υπουργείο για την αναδιαμόρφωση του χώρου.
1: Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου το ΦΕΚ με το οποίο παραχωρούνται οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το περιεχόμενό του δίνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της δομής. Με βάση το ΦΕΚ, το ακίνητο παραχωρείται δωρεάν για 2 μήνες στο Υπουργείο, ούτως ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Το κόστος των εργασιών θα αναλάβει η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο και τον συντονισμό το Υπουργείο. Μετά το πέρας των 2 μηνών και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τεθεί επιτάπητο σε σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου. Με πιο απλά λόγια, το ακίνητο περνάει από τώρα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, το οποίο θα τρέξει τα έργα που πρέπει να γίνουν και όταν ξεκινήσει η λειτουργία της δομής, θα ξεκινήσει και η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 για την πρόθεση του Υπουργείου να έχει έτοιμη τη δομή το Σεπτέμβριο και ταυτόχρονα επιτρέπει πλέον στους κατοίκους να κινηθούν νομικά για να μπλοκάρουν τις εργασίες, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρχε επίσημη απόφαση κατά της οποίας μπορούσαν να προσφύγουν. Στο ΦΕΚ συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης, η περιγραφή ακινήτου, η διάρκεια παραχώρησης, ο σκοπός παραχώρησης ή επιτρεπόμενες χρήσεις, η λήξη παραχώρησης και η επιστροφή ακινήτου, η επίλυση ζητημάτων εφαρμογής, η εξουσιοδοτική διάταξη.

0: Ταξί και η έναρξη ισχύως.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
2: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
3: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
2: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
3: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
2: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
1: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα στεγαστικό γολγοθά εν ώψη του Σεπτέμβρη. Το Ηράκλειο μάλιστα φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της κτήματα αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και βεβαίως κοστοβόρα διαδικασία.
2: Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
4: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν, και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
2: Αναφερόμενος

0: Στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
1: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζουν.

0: Σωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η υποχρεωτική ψηφιακή διαβίβαση των δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων στην πλατφόρμα MyData, με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν και στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς επίσης και στη διοίκηση της ΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποιήσεις στη διαδικασία.
3: Υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData των δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
4: Στο συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στο χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
3: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
5: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση προσθέτει κι άλλες δυσκολίες στους παραγωγούς. Μας βάζει να γράφουμε δελτία αποστολής από το χωράφι που εμείς τα ηλεκτρονικά, να το πω έτσι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε να πηγαίνουμε στο χωράφι, να δουλεύουμε, να παράγουμε. Και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για κάτι πράγματα τα οποία να ξέρει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή είναι ανημέρωτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολύ μπερδεμένοι. Είναι σαν να βάζουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν να το κάνουν.
1: Άρα τι πρέπει
5: αυτό
1: να γίνει, πιστεύετε?
5: Τι πρέπει να γίνει? Να μην όπως είναι στις λαϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν ή να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
3: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
4: Φυσικά αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για τη λαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβεται το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.
2: Προς ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί ή ενδεχομένως να εκτοξευτεί τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
6: Η ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
7: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
6: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία.

0: Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
1: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία, πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75%, αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
0: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
0: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
1: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη γύρω στις πρώτες, στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί, την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιοκή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη.
0: Το επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
3: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
3: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
0: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
3: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει το πληθυσμό.

0: πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
3: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31-12 του 2027.
3: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαγγείλουν

0: Ψαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
1: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στο Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να απολαύσουν βεβαίως την τοπική γαστρονομία.
0: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
0: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιερακή.
0: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γεματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
0: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, Τεχεράνη και Μουσκάτ προχωρούν σε μία κίνηση σταθμό για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, καθώς συμφώνησαν για τη δημιουργία ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου στα στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή αποκτά τεράστια γεωπολιτική σημασία, δεδομένου ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
4: Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για μια θαλάσσια διαδρομή που θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει υπάρξει συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που πρότειναν οι δύο πλευρές και εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία. Η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο επανεξέτασης και σύνταξης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαγί.

0: Με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπαγκαγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν ήταν επαγγελματικές και προχωρούν, αλλά προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ασφαλής διέλευση για όλα τα πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό, λόγω, όπως είπε, των συνεχιζόμενων αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και άλλες επιθετικές και απειλητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό σημείο τριβή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η θαλάσσια οδός εξυπηρετεί περίπου το 1 τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, έκλεισε ουσιαστικά από το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη ζήτηση έχουν από τον κόσμο του Όφη τα εισιτήρια για το Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την ΑΕΚ. Περισσότερα θα μας πει η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ιδιαίτερα θετική η ανταπόκριση των φιλάθλων του Όφη για τον τελικό, καθώς η προπόληση των εισιτήριων συνεχίζεται με πολύ έντονους ρυθμούς. Πλέον η διάθεση γίνεται ελεύθερα, όπως είχαμε πει. Από σήμερα, από τις 2.30 μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριό τους όλοι, πέραν εκείνων που έχουν τα εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΠΑΕ, περισσότερα από 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για τον τελικό, που υπενθυμίζουμε θα διεξαχθεί 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ελεύθερη διάθεση είναι πλέον έτοιμη για όλους. Ο καθένας μπορεί να αγοράσει το εισιτήριό του χωρίς να είναι κάτοχος διαρκείας. Να πούμε ότι η ΠΑΕ διευκρινίζει ότι μπορεί να αγοράσει εισιτήριο οποιοδήποτε χωρίς να έχει κάρτα φύλου. Γιατί στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλου χρειάζεται να έχεις κάρτα φύλου της ομάδας. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως δεν χρειάζεται, Σωτήρη. Ενώ να πούμε και για τους διαιτητές, ότι ορίστηκαν οι διαιτητές στο μεγάλο παιχνίδι αυτό. Να πούμε ότι η ΕΠΟ έχει ορίσει τον Τάσο Παπαπέτρου να είναι αυτός που θα διευθύνει το παιχνίδι, με πρώτο βοηθό τον Πετρόπουλο, δεύτερο βοηθό τον Πάτρα, ο τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ θα είναι ο Ζαμπαλάς, στο ΕΙΒΑΡ θα είναι ο Γιουματζίδης και Σωτήρη, παρατηρητής διαιτησίας, θα είναι ο Στεφάν Λανουά.
1: Μάλιστα. Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
0: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να είμαι να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
5: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε. Τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
6: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
7: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
8: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγώ πρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
7: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
8: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπρόβατα στάσιων τα οποία πέρασε από εκεί.

0: η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρή έκταση. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
0: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα απορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
3: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τις προηγούμενες μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
2: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
3: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθαντες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
2: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
3: Έχουμε μία συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7ο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
2: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
3: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση.

0: με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από το κτίριο του, από τα κτίρια του αεροδρομίου, και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
1: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο. Καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
2: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση, η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια κτηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
1: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
3: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
2: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
1: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Παρόλο ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς και αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα. Όμως από την άλλη, το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
4: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
5: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς

0: πει, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
0: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
0: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

9. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
1: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΗΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΗΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.

0: κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
2: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
1: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
4: Την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
5: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη, προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
5: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.

0: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαδιθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο, μαζί με μία ρακή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
0: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα, πάλι στον χώρο της λίμνης, και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας το επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
3: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μεσοπροηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
3: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε ανά χρήση.
2: Οι υπόχρεοι, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
3: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν

0: Ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
1: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό του ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου πλέον θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα αναδιατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
3: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
16: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

ξέρετε ότι επιλέγουμε πάντα μέρη διαφορετικά, γραφικά, τα οποία να συνδυάζουν τι άλλο, την αστρονομία. 3-4, άντε το πολύ, 5 λεπτά από το κέντρο του Ρεθύμνου. Ναι, από το κέντρο του Ρεθύμνου. Είμαστε Ατσικόπουλο, δεν φαντάζεστε ότι αυτό το χωριό κρύβει πολλές ομορφιές, πολλά όμορφα σοκάκια, και αυτό ήρθαμε να τα ανακαλύψουμε. Είστε έτοιμοι?

0: Ξύπνησα 6 ώρα το πρωί, ήρθα εδώ 8, πήγε 12 και ο Μιχάλης κάτι καλό ετοιμάζει μάλλον, σίγουρα, το ξέρω. Για να δούμε. Ω, κουρασμένος εντωμεταξύ.
1: Κουρασμένος. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Και εγώ 6.30, αλλά έχω και 3 παιδιά να πάω στο σχολείο του. Οπότε...
0: Ναι, αλλά αγαπάς πιο πολύ.
1: Εντάξει. Το, το γράφει αγγλικά, μην το δουν, καταλάβουν οι γη τι γράφει.
0: Δεν αγαπάς πιο πολύ, το ίδιο το αγαπάς.
1: Ναι, λοιπόν, καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα. Να σου πω, γιατί με κουβάλλεις εδώ.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά και θα δούμε και πρωτότυπες ιδέες στο χωριό μας. Συνταγές.
0: Συνταγές. Mm-hmm. Σοκάκια. Σοκάκια. Πολιτισμός. Καλούς ανθρώπους θέλω.
1: Μόνο καλούς ανθρώπους.
0: Ε?
1: Μόνο καλούς και...
0: Το διέκρινα, το έχετε καλούς ανθρώπους.
1: Μόνο καλούς και με καλή διάθεση και,
0: ανοιχτή,
1: και εύθυμους. Και
0: ανοιχτή,
1: και τις πόρτες θα μας ανοίξουν,
0: θετική,
1: είμαι σίγουρος, θα μας
0: φιλόξενη, ανοίξουν. Με χιούμορ. Άρα τι έμεινε, να σκουπιστώ.
1: Πάμε να τους δούμε.
0: Και να πάμε.

0: Πάμε γιαγιά Παγώνα. Κοντεύει τα 90, κάπου εκεί. Μαγειρεύει ακόμα απίθανα. Την γνώρισα, με ξαναφιλοξένησε. Είναι ροκ, είναι ανατρεπτική, μαγειρεύει διαφορετικά και πάμε για κουνέλι με κολοκυθάκια που δεν έχουμε ξαναφάει. Πού είσαι γιαγιά?
1: Δεν είμαι εδώ.
0: Οχ! Τα ίδια, πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια, γεια.
0: Ήρθα με τον άνθρωπό μου. Τον βλέπεις? Κοίτα τον καλά.
1: Είναι ο νέος κακομύτη αυτός.
0: Νέος είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι πιο μικρός από μένα.
1: Το βλέπω, το ξέρω. Τούτο να θα κρατήσω.
0: Έφυγα εγώ. Μπες μέσα.
1: Δεν πάει μόνο μέσα.
0: Βουαλά. Τι έχουμε τώρα μέσα? Δεν έχουμε κοτόπουλο.
1: Όχι, έχουμε κουνέλι.
0: Έχουμε κουνέλι. Έχουμε κουνέλι με ντομάτα.
1: Κρεμμυδάκι. Λίγη ρίγανη έβαλα.
0: Δάφνη βλέπω, κανέλα
1: δάφνη
0: βλέπω.
1: Δάφνη έβαλα, ναι. Και το αλατάκι.
0: Και κόκκος πιπέρι.
1: Και όχι, αυτή είναι η ρίγανη.
0: Αυτό τι είναι αυτά?
1: Ρίγανη, ρίγανη, ρίγανη.
0: Ρίγανη είναι αυτή,
1: ναι, τι ρίγανη? Θα στη δείχνω το τώρα.
0: Άλλη ρίγανη με...
1: Έλα να σου πω. Έχω άλλη, και άλλη, κρεμμύδι εντωμεταξύ βάλει.
0: Έβαλες κρεμμύδι, σκόρδο, όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όποιος θέλει βάνει, εγώ...
0: Ωραία, πες μου τη διαδικασία να την κάνει ο κόσμος στο σπίτι γρήγορα. Τσιγαρίζεις, τσιγαριάζεις το...
1: Τσιγαρίζεις, βάνεις το λάδι, τσιγαρίζεις λίγο το κρεμμύδι, βάνεις το κουνέλι, το ανακατεύεις, το ροδίζεις το κουνέλι, μετά βάνεις λίγη ρακή.
0: Ρακή?
1: Μέσα, ναι, γιατί το ψήνει γρήγορα.
0: Γιατί το ψήνει γρήγορα η ρακή, το μαλακώνει?
1: Το μαλακώνει. Λίγη ρακή.
0: Πρώτη φορά αυτό το
1: ακούω. Παλιά, τη μάνα μου τη δουλειά κάνει.
0: Και άμα έβαζα ρακόμελο εγώ?
1: Θέλω να πιει στραμέλι.
0: Γιατί, δεν θα έκανε ωραία σάλτσα?
1: Δεν κάνει, όχι. Ξάσου. Μετά βάνεις το κουνέλι και το κυκλικτό και βάνεις το λίγο νεράκι.
0: Ναι.
1: Και μετά βάνεις... Βάνεις κανονικά νερό και το πλύνεις, μέχρι, το ψήνεις μέχρι να ψηστεί καλά.
0: Την ντομάτα πότε?
1: Το τελευταία.
0: Α, βάνεις, τελευταία, τριμμένη.
1: Βάνεις τα κολοκυθάκια. Άμα ψηστούν τα κολοκυθάκια, μεσοψηστούν, βάνεις την ντομάτα, τη δάφνη,
0: μπράβο σου,
1: την κανέλα και το ρίγανη.
0: Είσαι σωστή. Όλη η διαδικασία που είπες
1: αυτή
0: είναι σωστή.
1: Τελείωσε.
0: Μαγειρικά.
1: Αυτό ναι. Είναι το τέλος.
0: Έτσι.
1: Και την ντομάτα.
0: Και κρατάμε. Και κρατάμε. Τι κρατάμε? Τη φρεσκάδα,
1: ναι,
0: από την ντομάτα.
1: Την αγνότητα.
0: Την αγνότητα. Κρατάμε το κολοκυθάκι, το βάζουμε στο τέλος για να μην λιώσει, να είναι τρυφερό. Μαγειρεύουμε το κουνέλι, να πάρει τα αρώματα τα μπαχαρικά, τα βάζουμε από τη μέση και προς τα κάτω για να μην καλύψει το κουνέλι. Καλά τα λέω?
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Σαν μάγειρας.
1: Ύστερα το ανακατεύεις βέβαια.
0: Το ανακατεύεις, την κατσαρόλα την ανακατεύεις έτσι ή με κουτάρα?
1: Όχι, όχι, με την κουτάρα.
0: Απαλά.
1: Απαλά, ναι.
0: Και το σερβίρεις ως έχει.
1: Όπως έχει, το βάνεις στα πιάτα.
0: Έχεις το κουνέλι καταρχάς, δεν ξέρω και ο κόσμος που πολλοί δεν γνωρίζει, πιο πολύ το μαγειρεύουμε, το μαγειρεύεται στην Κρήτη.
1: Στη Φάδο.
0: Όχι, γενικότερα. Στη και στη Φάδο και τηγανιτό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το πιο υγιεινό.
1: Το ξέρω, το γιατί τρώει, δεν τρώει παρά μόνο χόρτα.
0: Έτσι, ενδείκνυται για διατροφή, για δίαιτες.
1: Ναι, αμένει πολύ.
0: Ακόμα και από το κοτόπουλο είναι πιο νόστιμο για μένα και πιο υγιεινό και τρώγεται μόνο στην Κρήτη πολύ, τόσο πολύ.
1: Αν ήταν ντόπιο όπως το έκανα εγώ παλιά που ήταν όλα τα μπαχαρικά δικά μου, γινόταν πιο νόστιμο.
0: Και τα μπαχαρικά και το κουνέλι δικό

0: Όλα, όλα.
1: Και τα κολοκύθια και δικά σου.
0: Όλα,
1: και
0: όλα, όλα, όλα, όλα.
1: Και μαγειρική δικιά σου.
0: Ακόμη και το αλάτι.
1: Και τι κάνει κανείς εδώ όταν έρχεται στο σπίτι σου?
0: Τρώει και φεύγει.
1: Έτσι παίρνω εγώ στα σπίτια, παίρνω το φαΐ και φεύγω.
2: Ωραία, για να φας, να το φας το βράδυ.
1: Και το βράδυ και το μεσημέρι και το απόγευμα.
2: Και πού θα το
1: φιλάκια. Γεια.
2: Δεν θα περάσω από πέρα να πάρεις άλλο.
1: Φεύγω, γεια.

θρεπτική, υγιεινή, νόστιμη, γρήγορη, πάμε να τη φτιάξουμε. Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και πάμε για κοπές.

αγοράζουμε κρυθαράκι ζέας και ρεβίθια βιολογικά, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μια πιατέλα. Βάζουμε τις πιπεριές μέσα στα ρεβίθια και το κρυθαράκι.

Ετοιμάζουμε τώρα το dressing με πολλά νόστιμα υλικά, όλα σε ένα blender ή και σε ένα bowl και ανακατεύουμε. Να πάρουμε μια ωραία υφή. Αρωματικός πολπτός σκόρδου με ελαιόλαδο από το μπλατί καμπολάρισσας για να κάνει το dressing πιο νόστιμο. Αληθινό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, εδώ δείτε υφή. Αληθινό βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσιο μέλι, χωρίς καραμελόχρωμα και χρωστικές ουσίες. Χυμό λεμονιού. Δείτε τι ωραία θα το στύψω. Παλιακά, παραδοσιακά, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Πάμε να πάρουμε και την πρωτεΐνη από ένα ωραιότατο καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ανοίγεις το βαζάκι και σε παίρνουν υπέροχες μυρουδιές από τη Θεσσαλία, λιαστές, έτοιμες, ψιλοκομμένες ντομάτες με θεσσαλικό καμπίσιο ήλιο.

0: χωρίς καπέλ. Για πες τώρα. Είμαι καραβλός.
1: Όχι, δεν είσαι καραβλός. Συγγνώμη, τον εσυκοφάντησα τζάμπα.
0: Ήρθα να σε τιμωρήσω.
1: Καλά έκανες. Ελάτε.
0: Έρχομαι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Πριν μια εβδομάδα, ούτε.
0: Ναι. Και είναι εδώ έξω, κάθονται με τον φίλο μου τον κύριο Βασίλη.
1: Είδες τη γούνα, έχει, είδες γούνα.
0: Κοίτα, το χειμώνα δεν χρειάζεται τίποτα. Ε.
2: Ούτε
0: κουβέρτες, ούτε παπλώματα, τίποτα. Παναγία μου το γουναρικό. Νομίζω ότι πρέπει να το παίρνεις έτσι, κόντρα.
2: Όχι, θα πρέπει να βγει περισσότερες.
0: Και έρχομαι εδώ, δεν είχα δει τη γούνα βέβαια.
1: Τώρα την έβγαλε.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι έτοιμο για Καστοριά. Λοιπόν, και μου λέει, και τι είπες.
2: Είναι καραβλός.
0: Λέει, να έρχεται, λέει, ο καραβλός, λέει.
1: Όχι, λέω, φοράει καπέλο γιατί είναι αυτός καραβλός.
0: Πού είμαι καραβλός. Έχω δει, λέγω, την τηλεόραση, είσαι καραβλός, λέει. Μήπως βλέπεις κανέναν άλλο, τώρα για πες μου.
1: Όχι, όχι. Τζάμπα το είπα, ψέματα.
0: Το παίρνεις πίσω.
1: Το παίρνω πίσω, το παίρνω.
2: Βγάζω το καπέλο και
1: θα ήθελε πολύ να έχει.
2: Αεροδρόμιο είναι το.
0: Έτσι τον πήρες.
1: Έτσι τον πήρα, όπως τον βλέπεις, αλλά
0: πιο νέο.
1: Πιο νέο όμως.
0: Καλά, πιο νέο θα τον πήρα.
1: Ναι, αλλά με γουναρικό τον πήρα έτσι.
0: Τίποτα, εσύ και ατομικά, ε! Γουναρικό!
2: Ναι, κάνω, ε!
1: Μελάτε, περάστε!
0: Άμα πας εκεί από τρίγωνο, σε ένα χιλιάρικο! Λοιπόν, φιλάκια, έφυγα! Θα τα πούμε μετά!
1: Όποτε θέλετε!
0: Ακολουθήστε με, γιατί έχουμε

0: περπατώντας στα σοκάκια οποιοδήποτε τόπου και δει το Ατσιπόπουλο, ανακαλύπτεις ιστορικά σπίτια όπως αυτό του Χαράλαμπου Λιανδρή, συμπολεμιστή και αδελφικό φίλου, παρακαλώ, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σας αρέσουν αυτά που κάνουμε? Σας αρέσουν αυτά που σας δείχνουμε? Έχετε επιλογή να τα ξαναδείτε. YouTube, πας μαγειρεύοντας, subscribe ή αλλιώς εγγραφή, καμπανάκι και έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πας μαγειρεύοντας και φεύγοντας. Το όνομά σου γρήγορα.
1: Βαντελής Παπαδάκης Απτόρος.
0: Βαντελής ή
1: Παντελής? Παντελής.
0: Και γιατί το βγάζεις το βουπ στην αρχή?
1: Παντελής.
0: Α, μπράβο. Σε θέλω ακμαίο. Είσαι σίγουρος ότι σε λένε Παντελή?
1: Ασφαλώς.
0: Όσο σίγουρος είμαι εγώ ότι με λένε Βασίλη. Αν δεν μιλήσω εγώ, τι θα πεις? Για πες. Πες ότι είσαι σε μια μαγειρική.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Α, τέτοια δεν.
1: Καλώς ορίσατε στο Ατσιπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από το όρος, διαμένω εδώ.
0: Σε ρώτησα εγώ που είσαι.
1: Είμαι από το όρος, πρέπει να το λέμε.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Όρος Ρεθύμνης.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Θα πάμε και στο όρος.
0: Τα μαζεύουμε. Λοιπόν, αστείευομαι.
1: Πάμε.
0: Παντελή, καταρχάς μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο τον ξεσήκωσα από το πουθενά και είπε ναι σε όλα. Μέσα σε μία ώρα πήγε, πήρε αυτό εδώ το καταπληκτικό. Α?
1: Και ήταν αρνάκι.
0: Με πάει και λίγο ζιγουράκι εμένα.
1: Ναι, αρνάκι είναι αρνάκι. Δεκαπεντάρι.
0: Άρα, ζιγουρο...
1: Εντάξει.
0: Ζιγουροκατάσταση.
1: Έξι μηνών.
0: Έξι μηνών. Θα το κάνει τσιγαριαστό, αλλά όχι με τον τρόπο το γνωστό, τον παραδοσιακό που όλοι γνωρίζουμε. Έχει κάτι...
1: Εγώ είμαι τραπεζικός.
0: Ναι, άρα θα βάλει μαεστρία μέσα, θα κάνει τα τραπεζικά του.
1: Έτσι. Θα του βάλω...
0: Θα το φάμε με γραμμάτια?
1: Όχι.
0: Το φάμε.
1: Τα γραμμάτια τελειώσαν.
0: Πρώην τραπεζικός. Είναι τώρα πρώην. Είναι κολαπτόμενος μάγειρας. Είσαι σαν τον πατέρα μου.
1: Όχι, ο πατέρας μου είναι κοιλιόδουλος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ξέρω, ναι, και ψήνω.
0: Ο πατέρας μου, που τώρα μάλλον θα με βλέπει, μόλις βγήκε στη σύνταξη, την έχει δει μάγειρας τώρα. Και έτσι, όταν πηγαίνω εκεί και μαγειρεύω, μου βάζει και λίγο χέρι, ρε παιδί μου. Ότι όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον πατέρα μου. Και τώρα ερχόμαστε εδώ σε σένα. Τσιγαριαστό, τι κάνουμε?
1: Θα βάλουμε λάδι.
0: Ναι.
1: Για
0: ώρα.
1: Όχι, λάδι να το σοτάρουμε.
0: Ναι, θα το σιγαρίσουμε ώρα, θα το σιγαρίσουμε ώρα.
1: Όχι πολύ, μέχρι να...
0: Θες να τα πεις ή να μαγειρέψεις?
1: Όχι.
0: Διάλεξε. Θα τα πεις ή θα μαγειρέψεις?
1: Να μαγειρέψω.
0: Ε, να μαγειρέψεις, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οκ, κλείνω την κατσαρόλα και πάμε για μαγείρεμα.
1: Βολεύτηκε ασκαλά, είσαι εκεί.
0: Πάνω
1: εδώ. Έχεις και το δεντρό και σε καλύβεις.
0: Τι είμαι, κοροϊδί μου, εγώ να καθίσω μέσα στη φωτιά? Ξεκίνα εσύ, πες τα, μαγείρευε και εγώ απλά
1: θα βλέπω. Πάμε το αρνάκι, θα το βάλουμε, στη φωτιά.
0: Σκέτο. Βάλε κανένα 3 κιλά λάδι. Ω, Παναγία μου.
1: Λάδι.

0: έχουμε. Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
1: Ναι. Τώρα που ακρίβει είναι εδώ.
0: Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
1: Βάλεις λίγο ακόμα. Όχι, ένα κιλό αρνί, ένα κιλό λάδι. Είναι αρνί κομφή. Σε λάδι μέσα. Λοιπόν...
0: Θα το σοντάρουμε.
1: Ας το πάρει λίγο. Άπλωσέ το καταρχάς στην κατσαρόλα. Να πάει παντού να κουμπίσει.
0: Μια χαρά.
1: Απλώνει και αφήνει να πάρει μια βράση στο αρνί. Δηλαδή να τσιγαριαστεί, να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Μετά όμως θα βάλει κρεμμύδι.
0: Θα βάλω κρεμμύδι.
1: Που δεν βάζει πολύ ο κόσμος κρεμμύδι. Και έχει και ένα άλλο μυστικό, λέει. Ούτε ο ίδιος το ξέρει. Γιατί όταν το ρώτησα τι κρασί βάζει, μου λέει ανάλογα στο τι μαγειρεύω. Αν μαγειρεύω στη γυναίκα.
0: Αν μαγειρεύει στη γυναίκα, άσπρο. Αν μαγειρεύει σε παιδιά άντρες.
1: Ναι.
0: Δυνατούς σαν σένα.
1: Και πού ξέρεις ότι είμαι δυνατός, φαίνομαι.
0: Φαίνεσαι. Το βλέμμα σου.
1: Ότι είμαι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Βάζω
1: πολύ. Ευχαριστώ. Να το πήρε. Σβήνει λοιπόν με κρασί, αφού έχει τσιγαριαστεί. Όπου αυτό πρέπει να είναι πεντανόστιμο, ε. Το παντελό είναι καινούριο, ε. Πρόσεχε τα λάδια. Αλάτι, πότε βάζεις.
0: Είπαμε μετά με το κολομίδι μαζί.
1: Δεν είπαμε.
0: Εγώ το αλάτι το βάνω στη μέση του ψησίματος.
1: Και καλά κάνεις, γιατί άμα το βάλεις από τώρα,
0: Τέλος.
1: Τι θα κάνουμε. Θα πάμε καμιά ώρα πίσω.
0: Θα πάμε στα κυπαρισάκια.
1: Χιουμορίστας, δικός μου. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε λίγο τώρα, να τα αφήσουμε. Ναι. Τα αφήνουμε, φεύγω εγώ.
0: Ναι.
1: Πάω βόλτα, στο χωριό, στα σοκάκια. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
0: Όχι.
1: Θα έρθω όταν θα βάλεις το...
0: Το κρεμμύδι.
1: Το κρεμμύδι.
0: Το κρεμμύδι το βάλουμε σε λίγο. Μόλις το ταριστεί το κρεμμύδι.
1: Προλαβαίνω εγώ να πάω βόλτα, μην
0: ανησυχείς. Δεν πας σε δεν πας πουθενά, εδώ καλά είσαι.
1: Φεύγω, έρχομαι στο κρεμμύδι. Εσείς μείνετε εδώ.

0: weekend, είναι ώρα για σιέστα. Σας παίρνει γιατί είστε ωραίες κυρίες. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς περνάτε εδώ το μεσημέρι του καλοκαιριού και του χειμώνα. Πώς το περνάτε?
1: Ο δόξας ο Θεός, καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά.
0: Δεν υπάρχει σιγά σιγά, εδώ υπάρχει γρήγορα. Λοιπόν, τι κάνετε εδώ το καλοκαίρι? Μαζευόστε πού? Πού να πάω βασικά?
2: Εκεί στο στενό μας.
1: Εμείς στο στενό μας δεν βόβασταν οι γυναίκες.
0: Απλά τώρα χτυπάει ο ήλιος και θα το δώσει πίσω ο ήλιος. Πάρτε λίγο χρώμα.
1: Να πάρουμε βιταμίνες του ήλιου.
0: Ποια είναι η βιταμίνη? Βιταμίνη
1: D.
0: D.
1: Ήρθαμε να την πάρουμε.
0: Απλώσατε το πόδι, σαν να είστε στην παραλία ένα πράγμα. Και σκάει το κύμα εδώ.
1: Το βράδυ μένουμε στο στενό.
0: Α, το βράδυ στο στενό.
1: Ναι, γιατί εδώ το καλοκαίρι είναι κόσμο το βράδυ, ξένοι. Και για να μην είμαστε στα πόδια, μα το
2: λέμε. Καθόμαστε στο στενό, γιατί είμαστε γειτόν και πέρα.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Φέτα την κανητή. Την έχετε φάει με χίλιες δυο εκδοχές. Έχει ξεκινήσει με το σουσάμι και έχει φτάσει στα χέρια μας μια τέτοια φέτα, μια θεσσαλική φέτα, μια φέτα χότου. Τι θέλει? Θέλει μια συνταγή ιδιαίτερη. Αυτή έχω ετοιμάσει και πάμε να την κάνουμε μαζί. Για να μην σας μπερδεύω και κυρίως να μην σας κουράζω, θα κάνουμε step by step τη συνταγή, βήμα προς βήμα. Ετοιμάζουμε πρώτα το πιπεράτο μέλι. Ναι, καλά ακούσατε. Θυμαρίσιο μέλι, φρέσκο θυμάρι και σπασμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε! Ανακάτεμα, να πάνε παντού και το θυμάρι και το πιπέρι και στην άκρη. Σπάμε δυο αυγά. Και αναδεύουμε. Αρωματίζουμε το αυγό, αλλά και το μείγμα ψωμιού ή φρυγανιάς με ξύσμα λεμόνι. Εδώ έχω αλεσμένο στο μπλέντερ ψωμί του τόστ, αν θέλετε βάλετε φρυγανιά και σουσάμι. Πάμε να αρωματίσουμε και εδώ με λεμόνι.

αυτή εδώ η φέτα είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, μπορείτε να την κόψετε και στη μέση. Πάμε. Ιδανικά πρέπει να μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή με μία ώρα για να κολλήσει πάνω το μείγμα. Τώρα εμείς τα γνωστά. Πάμε φωτιά.

0: περίμενε. Το κρασί.
1: Περίμενε και θα με πεπώνει. Περίμενε, κάτσε. Λευκό.
0: Λευκό κρασί.
1: Όλα έλεγες πριν, ότι είμαι άντρας, ότι είμαι βαρύς, ότι είμαι δυνατός.
0: Λέει για τις γυναίκες.
1: Α, για τις γυναίκες το
0: φτιάχνεις. Ναι, το φτιάχνω. Εσύ το θα φας.
1: Ναι, καλά. Κάνε όρεξη. Τελέκτα. Βάλε κι άλλο.
0: Όχι, δεν βάλω άλλο.
1: Εντάξει. Πριν δεν μου είπες να βάλεις πρώτα το κρεμμύδι.
0: Όχι.
1: Α, εγώ το είπα.
0: Όλα.
1: Αφήνεις να φύγει το αλκοόλ.
0: Να φύγει το κρασί.
1: Το πεπονάκι καλό. Τι μάρκα,
0: το πεπονάκι είναι...
1: τι ποικιλία είναι αυτό.
0: Όχι, μου το έχουν δώσει από...
1: ποιος το έδωσε,
0: από Τρίκαλα, από Τρίκαλα.
1: Τρικαλινό είναι.
0: Ναι. Και το φύτεψα εγώ, τις σπόρους μου δώσαν.
1: Φιλιά στα Τρίκαλα να δώσω. Φιλιά στα Τρίκαλα.
0: Βλέπεις με τι κόβω, ό,τι
1: είναι. Βλέπω και έχεις διαλέξει το καλύτερο, το καλύτερο σου για. Λοιπόν, έχω το πεπόνι, έχεις το μαχαίρι. Όλα αστεία είμαστε. Αστιάτορες. Κόψε το κρεμμύδι χοντροκομμένο.
0: Κόψε το κρεμμύδι.
1: Αντρικό το θέλω, ζόρικο.
0: Αντρικό θα σου το κόψω κι εγώ.
1: Τι φαβάτω.
0: Να το βάλουμε.
1: Α, είσαι ωραίος. Έτσι, χοντροκομμένο γιατί θα λιώσει, ε.
0: Ναι.
1: Σκόρδο δεν βάζουμε.
0: Όχι, όχι. Τίποτα άλλο και μετά αλάτσι. Αλάτσι θα το βάλουμε μετά.
1: Στη μέση τα αλάτσι.
0: Στη μέση τα αλάτσι.
1: Και το πιπέρι στο τέλος.
0: Και το πιπέρι στο τέλος.
1: Λοιπόν,
0: τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες εδώ στο χώρο σου. Σε ευχαριστώ για το πεπόνι που το πήρα χωρίς να σε ρωτήσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μυρίζει ωραία, όπως και αυτό που φτιάχνει μυρίζει ωραία. Και πού θα το φάμε αυτό, πού θα δώσουμε
0: ραντεβού.
1: Εδώ, όχι. Δεν λέμε, δεν λέμε. Μπορεί να είναι κι αλλού, δεν ξέρεις ποτέ. Μην δεσμεύεσαι. Αυτή η εκπομπή δεν έχει όρια.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν έχει λογική.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν έχει λογική. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι στημένο τίποτα. Δηλαδή τώρα μαγειρεύουμε εδώ, μετά πάμε, τρώμε εκεί. Παίρνουμε πεπόνια. Παίρνουμε σουγιάδες. Καρφώνουμε.
0: Έτσι.
1: Και πάμε μαγειρεύοντας. Τα λέμε.
0: Γεια.
1: Έφυγα. Γεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι τραπεζικός. Δεν είμαι μάγειρα. Να μην το ξεχνούμε αυτό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις.

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: καμαρόσπιτα. Δεις πάρα πολλά έτσι, σπίτια με πόρτες με καμάρα απ' έξω.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, οι καμάρες.
0: Ναι, υπάρχει πάρα πολλά. Θα δεις και μάλιστα σε αρκετές φαίνεται ακόμα η επιγραφή πάνω που λέει 1860-1870.
1: Έχουμε δει 1871, έχουμε δει 1000.
0: Γράφουν την ημερομηνία που θεμελιώθηκε το σπίτι σε κάθε καμάρα.
1: Νομίζω ότι έχω δει μέχρι και 1721, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι το πιο παλιό είναι αυτό.
1: Πολλά σοκάκια επίσης το χαρακτηριστικό του χωριού.

0: είμαστε σε μια γειτονιά η οποία είναι.
1: Εδώ τελείωνε το παλιό χωριό. Αυτά ήταν τα τελευταία σπίτια του χωριού που βλέπατε από αυτή την πλευρά και αυτό βέβαια. Ήταν ένα χωριό που είχε, ξέρετε, από το 1923 υπήρχε υπόνομος. Υπήρχαν υπόνομοι. Είχε αποχέτευση δηλαδή. Παρότι δεν είχαμε τρεχούμενο νερό τότε και τέτοια πράγματα. Εγώ έφτασα την περίοδο δηλαδή που υπήρχε μια βρύση εκεί στη γειτονιά και όλες οι νοικοκυρές βάζαν τον κουβά και περιμένανε με τη σειρά τους, γιατί άνοιγε για 2 ώρες το καλοκαίρι, 3 φορές
0: με τη στάμνα,
1: με το ντενεκέ και έπρεπε, και υπήρχαν πάντα και καυγάδες, ξέρεις, εγώ έχω παιδιά και έχω πιο πολύ ανάγκη το νερό από ό,τι άλλοι, ξέρετε τα γνωστά αυτά που γινόντουσαν. Κάθε σπίτι όμως είχε το πηγάδι του επίσης.
0: Ναι.
1: Για πλήσιμο και τέτοια, για τον οικοκυριό.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό έτσι που κάνει διαφορετικό, αν μου επιτρέπετε, το συγκεκριμένο χωριό?
1: Επειδή ήταν πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, θεωρείται ένα καλό χωριό. Γι' αυτό και οι νύφες, ας πούμε, από τα πιο πάνω χωριά, θέλανε να έρθουν στο
0: Λούσιο χωριό.

0: Τύπου κεφαλοχώρη, ας πούμε.
1: Ήτανε κεφαλοχώρη, ναι. Ναι. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που δούλευαν στο Ρέθυμνο. Από εδώ πηγαίναν στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, όταν φτιαχνόταν το λιμάνι, κατασκευαζόταν, πάρα πολλοί κόσμος δούλευε στο λιμάνι.

0: Να πάρω ένα νερό.
1: Του Γαγάνη τα σουβλάκια. Τα καλύτερα στην Κρήτη για μένα, για να μην παρεξηγηθώ. Για εσάς, όταν έρθετε και θα τα δοκιμάσετε και θα μου πείτε μετά ότι Μπουκιά και Συγχώριο. 5 διαφορετικά, 4 διαφορετικά. Αρνί, μοσχάρι, κόκορα και ο Γαγάνης δίπλα. Πάει μαζί. Λοιπόν, το βράδυ θα σου έρθω. Τώρα κάνουμε την προετοιμασία. Έχει φρέσκια πατάτα τηγανητή, την οποία την καθαρίζει μια ώρα πριν την ποσάρει. Και κάτω Λεωνίδας δίνει πόνο. Γιατί όταν λέμε χειροποίητο, λέμε και νοούμε χειροποίητο.
2: Βεβαίως.
1: Μια ωραία μαρινάδα δεν θέλουμε να μας την πεις, γιατί την έχει πει την προηγούμενη φορά ο Γιώργος και δεν τη λέω εγώ. Είναι τόσο πικάντικα όσο πρέπει. Και τι κάνεις τώρα εδώ, χοιρινό.
2: Χοιρινό.
1: Γιατί έχει ασπρίσει.
2: Δεν μπορώ να σου πω το μυστικό.
1: Μέσα. Δεν θα πούμε μυστικό. Αν λέγαμε το μυστικό, θα λέγανε και άλλοι γαγάνιδες. Λοιπόν, θα είχαμε γαγάνι 1, 2, 3, 4, 5. Χοιρινό, κόκορα, πόσα περνάς κάθε μέρα.
2: Μοσχάρι, Αρνί.
1: Πόσα περνάς κάθε μέρα, πόσα μπορείς να περάσεις, μάλλον, πόσα περνάς, γιατί θα μάθω πόσα πουλάμε.
3: Δεν σου λέω,
1: Χοιρινά, μόνο πες μου, άντε. Περνάς χίλια.
2: Όχι.
1: Πόσα.
3: Περνάμε μαζί.
1: Περνάμε. Θα περάσουμε κι εμείς αργότερα. Εδώ μέσα στους καπνούς και στις φωτιές θα κάνουμε την πιο υγιεινή πίτα σουβλακιού, διαφορετική όπως πάντα, με ρεβίθια, με ψητά λαχανικά και περιμένουμε να ζεσταθεί το σχαροτήγανο. Κόβουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε και σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αυτά εδώ τα μανιτάρια είναι μικρά, δεν χρειάζεται καν να τα κόψουμε, όπως και τα βελανίδια ή αλλιώς ντοματίνια. Καθαρίζουμε με ένα καλό πίλερ το κολοκυθάκι, περιμετρικά, και το κόβουμε ιδανικά σε πάχος μισό εκατοστό διαγώνια. Μέσα μαζί με τα υπόλοιπα. Μισό κρεμμύδι που θα το κόψω ακριβώς στη μέση και θα το ψήσουμε έτσι. Φρέσκο θυμάρι τρίβουμε, αλάτι, πιπέρι και στη συνέχεια θα δείτε. Ελαιόλαδο 6 roots, V4Vita, αγνό, βιολογικό και φυσικά κριτικό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μερικές σταγόνες από πραγματικό αληθινό βλέπετε εξάλλου, βαλσαμικό, το οποίο δεν έχει καραμελόχρωμα, είναι βασισμένο μόνο σε βασικά συστατικά. Είμαστε καλά, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαριναριστούν. Μαρινάρισμα και τα αφήνουμε για ένα τέταρτο να πάρουν όλες τις γεύσεις. Ελαιόλαδο, θυμάρι και φυσικά το βαλσαμικό. Έχουμε βρασμένα ρεβίθια και αυτό εδώ που ρίχνω πάνω το μείγμα μπαχαρικών λέγεται γκαράμ μασάλα και απλά δοκιμάστε το γιατί είναι ο απόλυτος συνδυασμός μαζί με το βιολογικό ελαιόλαδο που θα προσθέσω μέσα σε αυτό το τηγανάκι και θα σοτάρουμε τα ρεβίθια. Αν θέλετε βάλετε και κύμινο, βάλετε και κόλιανδρο, αλάτι φυσικά και ελάχιστο πιπέρι μαύρο. Πάμε φωτιά. Βγάζουμε τα λαχανικά, τα αφαιρούμε από το σχαροτήγανο. Ό,τι λάδι και ό,τι νοστιμιά έχει μείνει. Έχω δύο ωραίες πίτες καλαμποκιού, θα τις περάσω και μετά τα ρεβίθια. Πάμε στην ψημένη πίτα να ρίξουμε λίγη κρέμα βαλσαμικού, αυθεντική, χωρίς χρωστικές ουσίες, χωρίς σύνθετα, χωρίς καραμελόχρωμα και να στήσουμε πάνω τα ψητά λαχανικά.

0: Εσύ είσαι πάλι.
1: Ήρθα.
0: Ευτυχώς. Έκοψε μου και το λουλούδι. Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς θα τις ξεφορτωθώ από τους ανθρώπους.
1: Δεν φτάνει που μου μαγείρεψες, μέχρι πεντάλια μου βρήκες.
0: Έλατε. Και δεν θα πάρω, και δεν θα πάρω και τίποτα να μου δώσετε.
1: Πόσο θα πάρεις.
0: Τι θα πάρω.
1: Θα πάρεις, κάτι θα σου κάνει.
0: Αυτό πότε τώρα θα το βάλεις στην τηλεόραση.
1: Ναι, βέβαια, όποτε θες εσύ.
0: Εγώ, εσύ θα κανονίσετε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει όποτε.
1: Σίγουρα.
0: Όποτε και να.
1: Τι κρατάς εκεί. Τι είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία.
0: Μία φωτογραφία τις φορεσιές που φορούσαν οι παλιοί
1: κριτικοί.
0: Ναι. Είναι βράχες, είναι ειδικό. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που βλέπεις και. Είναι αυτοί, με αυτή τη στολή πεθάνανε. Δεν έβαλανε ποτέ τον πατελόνια.
1: Τι ακούς, τι ακούς.
0: Τραγούδια.
1: Τι είναι αυτό. Εσύ είπες ακούς με εκκλησία.
0: Όχι, είναι η εκκλησία το πρωί είναι η εκκλησία.
1: Κάθε μέρα ακούς εκκλησία.
0: Κάθε μέρα το βάλω στην Αθήνα σε μια.
1: Καλά, αυτό πρέπει να είναι 30 χρόνων και.
0: Αυτό είναι πια μεγάλο από μένα.
1: Τι λες τώρα, μωρέ.
0: Όχι, πια μεγάλο, αλλά τα χρόνια μου.
1: Εντάξει, είσαι 67 χρονών.
0: 87.
1: Α, 87. Πάντως το 7 το βρήκα.
0: Α, το βρήκε.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να παίξει,
0: ναι.
1: Και πάμε δίπλα, ακριβώς μέσα στο σπίτι είναι ουσιαστικά, ένας παλιός
0: μήλος,
1: νερόμήλος.
0: Όχι, Ελιές
1: Άλεθεν. Α, Ελιές Άλεθεν.
0: Όχι νερόμήλος, Ελιές Άλεθεν.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.
1: Χαμηλώνω.
0: Κλείστο.
1: Close. Ήταν το μοναδικό ελαιοργείο μήλος, μάλλον του χωριού.
0: Όχι, άλλος ένας μήλος.
1: Άλλος ένας.
0: Δύο μήλοι.
1: Και άλλη ερώτηση. Γιατί τόσες ραπτομηχανές, τι ήσουνα. Ραφτά.
0: Αυτό είναι, να σου πω πως είναι. Η μια είναι τσιγιαγιάς μου, η μια.
1: Άρα μιλάμε για 100 χρόνια.
0: Δύο ράφια. Ου, τσιμάνας μου, τσιμάνας ήταν.
1: Είναι γνωστή μάρκα, η γνωστή μάρκα που.
0: Σίγκερ είναι.
1: Σίγκερ.
0: Καλό, όπως γράφει επάνω.

Βρισκόμαστε εδώ σε κάποιο ιστορικό δρόμο της κοινότητας Ατσιποπούλου, που βρίσκεται αυτό το σπίτι, το οποίο ήταν ένα αρχοντικό. Έμενε δηλαδή ο επικεφαλής των ενετών και από εδώ έλεγχε όλη την περιοχή, διότι η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό το διαβατικό από το οποίο επικοινωνεί με ένα άλλο εσωτερικό χώρο, ο οποίος είναι και αυτός ένας θόλος, στον οποίο ο επικεφαλής των ενετών είχε είχε δύο άλογα, τα οποία τα έβαζε μέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο διέμεναν. Επίσης, είναι χαρακτηριστικές όλες οι κατοικίες που είναι γύρω από αυτόν το χώρο και βλέπετε ότι έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν από παλιά. Δεν έχει δηλαδή αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου όλη αυτή η περιοχή.

0: υπάρχει σημαντικός και σοβαρός λόγος. Επιλέγουμε τόπους και μέρη που κάνουν το διαφορετικό. Το σύγχρονο αλλιώς, πιο νόστιμο και πιο καθαρά. Έτσι είναι και ο Μανώλης. Έγινε γνωστός γιατί, για κάτι απλό, για τα βλήτα. Για το βρασταρέ που λένε κάποιοι. Βλήτα βραστά με ένα διαφορετικό τρόπο που θα δούμε τώρα μέσα. Επιλέγει μόνος του την πρώτη ύλη, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι και μας δίνει τα καλύτερα. Τα πολλά λόγια είναι αυτό και ο Μανώλης έρχεται και πάμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Τι έγινε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ήρθα πάλι, όπως υποσχέθηκα. Πάμε μέσα.
1: Πάμε
0: μέσα γιατί πάμε. Έξω έχει...
1: Πάμε.
0: Μέσα έχει νοστιμία.
3: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
0: Εσείς βλέπετε εμένα και δεν υπάρχει λόγος να με βλέπετε εμένα, γιατί άμα κάνει μια κάμερα κάτω έχει 4-5 καλούδια και έρχονται κι άλλα νομίζω, αλλά και να μην έρθουν δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτά εδώ, μάλλον με αυτά εδώ είμαι ok. Μανώλη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε καλά. Πάλι για, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα την υγειά μας.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Που ξανασμίξαμε.
0: Και θα ξανασμίξουμε και θα ξανασμίξουμε. Στο μέλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα... Να τώρα. Τι είναι. Έρχεται κανείς εδώ και λέει πάω στο Μανώλη, πάω πού. Στο καφενείο, στην ταβέρνα, στην μπακαλοταβέρνα. Πού πάει. Πώς θες να σε αποκαλούνε. Καφενείο.
1: Όπως θέλει να το λέει ο καθένας, έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αγνά πράγματα και ειδικά το χειμώνα τώρα που ξεκινάει.
0: Γιατί
1: που,
0: το χειμώνα, γιατί το
1: που
0: χειμώνα.
1: Που βρίσκω πολλά πράγματα απευθείας από την εκδοχή. Έτσι. Και όπως έχουν πει πολλοί συναδέλφοι σου στο παρελθόν που έχουν περάσει από εδώ, η μαγιά μας εδώ είναι ότι έχουμε την πρώτη ύλη.
0: Πολύ έτσι πρόσφατα, αυτό που σε ανέδειξε, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ήταν κάτι πολύ απλό, γιατί εξάλλου η απλότητα είναι συνυφασμένη με το χώρο και ήταν αυτό εδώ το πιάτο. Ήταν αυτό που κάποιοι το λένε βρασταρέ, εσύ δεν θες να το λες βρασταρέ.
1: Το λένε, αλλά εγώ το έχω μάθει.
0: Και εδώ κρύβεται λοιπόν μια μικρή μεγάλη μαγεία σε ένα απλό πιάτο το οποίο είναι βραστό, βραστά βλήτα.
1: Για μένα είναι κάτι πολύ απλό, διότι μεγάλωσα με αυτό το πιάτο, διότι στο χωριό μου είμαι νότιος. Φυσάει πολύ αέρα και δεν είχαμε λεμόνια. Οπότε υποχρεωτικά για να νοστιμήσουν τα βλήτα, βάζαμε και ντομάτα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, επειδή τα βλήτα δεν είναι και τόσο γευστικό, κάναμε και ντομάτα. Αλλού βάζουν λεμόνι που είχαν. Εμείς δεν είχαμε λεμόνια.
0: Και το μεγαλείο μάλλον αυτού του πιάτου είναι ότι σμίγουν οι γεύσεις και τα αρώματα από τρία λαχανικά.
1: Ναι.
0: Από τα βλήτα.
1: Βλήτα, όταν υπάρχει και στίφνος.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι.
1: Υπάρχει και ένα μέρος τύφνου μέσα. Καμιά φορά βάζουμε και φασολάκια, τώρα δεν έχει.
0: Αμπελοφάσουλα.
1: Αμπελοφάσουλα. Και τσαγουλιά μπορείς να βάλεις. Αλλά συνήθως αμπελοφάσουλα, πατάτα, το κολοκύτι και παλαιότερα εμείς, επειδή το είχαμε και γεύμα μαζί με τηγανιτές πατάτες, βάζαμε και 2-3 αυγά κατάτομα.
0: Τέλεια.
1: Σε αυτό το πιάτο. Μια τηγανιά πατάτες.
0: Ξέχασες κάτι. Σου δίνω μια ευκαιρία. Τι ταιριάζει με αυτό. 5-6 σκελίδες σκόρδο.
1: Σκόρδο. Σκόρδο, αλλά...
0: Είσαι ωραίος.
1: Επειδή εσείς οι νέοι μυρίζετε...
0: Όχι, δεν μυρίζουμε εμείς οι νέοι.
1: Δεν το
0: καταρχάς, θέλετε. Εμείς δεν είμαστε τόσο νέοι.
1: Δεν το θέλετε. Δεν
0: λοιπόν,
1: το
0: να σου βάλω λίγο κρασάκι.
1: Δεν το θέλετε.
0: Να σε ευχαριστήσω. Τα κεφτεδάκια εδώ της Κεραϊλένης. Τα έχω ξαναφάει όντως και δεν λέω ψέματα, είναι ζουμερά. Έχουνε, εδώ βάζω λεμόνια.
1: Μας τα ζητάνε, ναι, είναι ονομαστά.
0: Είναι χοιρινά.
1: Ναι. Τώρα είναι χοιρινά, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα χοιρινά.
0: Πάμε λίγο δίπλα.
1: Θέλει και χοιρινό. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις και μισό-μισό με μοσχάρι.
0: Μπορείς,
1: ή μπορεί να το βάλεις και αρνί.
0: Και αρνί. Καλά, πάμε αλλού τώρα.
1: Αρνί.
0: Πάμε αλλού.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα ο Ντάκος. Γιατί ο Ντάκος έτσι.
1: Ο Ντάκος λοιπόν είναι με παξιμάδι από εδώ, από το χωριό παραδοσιακό του Μιστράκι. Το κλασικό ατσιποπουλιανό. Μ' αρέσουν όταν μπορώ να βρω ντόπια προϊόντα. Πάνω ντόπια προϊόντα. Είναι ο συνδυασμός του μελάδι, είναι απίστευτο βέβαια. Ντομάτα, φέτα, ρίγανη, ναι, φέτα, ή καμιά φορά βάνω και ξινομιζήθρα όταν έχω, σπιτικιά όμως, άμα βρω σπιτικιά ξινομιζήθρα, και ρίγανη που τη μαζεύω εγώ.
0: Ασκορδουλάκι.
1: Ναι, σκορδουλάκι, οι οποίοι αυτοί είναι θαλασσινοί.
0: Βολβοί για κάποιους, θαλασσινοί. Είναι απίστευτο, για μένα είναι top με ζέστη, για ρακί, για οτιδήποτε. Ναι. Πάμε σε ένα ιδιαίτερο πιάτο που είναι το κουνέλι με τις μπάμιες και ντομάτα. Ναι. Να πούμε και κάτι, ότι η κυρία Ελένη δεν βάζει κρεμμύδι σε τέτοιου είδους φαγητά, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, γιατί θέλει να ξεχωρίζουμε τις γεύσεις. Ναι, ναι. Και εδώ έχουμε χοχλιούς.
1: Όταν είναι καλά τα κρέατα, είναι καλά τα προϊόντα, δεν χρειάζεται. Το κρεμμύδι κρύβει τις μυρωδιές.
0: Καλύπτει,
1: ναι. Δεν είναι κακό να βάζεις, δεν είναι κακό. Αλλά όταν είναι καλή η πρώτη ύλη.
0: Έχουμε καλή πρώτη ύλη, έχουμε χοχλιούς μυρωδιές και έχουμε και αυτό εδώ το διαμάντι, το οποίο το μαζεύεις, είπες από.
1: Τα δικήθυρα.
0: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους δεν γνωρίζετε.
1: Είναι ο ανθός, το πάνω.
0: Το πάνω, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που πρέπει. Να τρώει πιο πολύ κόσμο, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια.
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως. Ναι. Αντικύθερα, stay tuned.
1: Το Νοέμβριο. Να πάμε το Νοέμβριο, οι τρεις μας.
0: Κλείσαμε. Λοιπόν, κυρία Ελένη, ελάτε λίγο εδώ τώρα, γιατί μας κρύβεστε. Εδώ έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Είπες προχθές ότι δεν βάζεις κρασί λίγο, κρεμμύδι, για να μην.
2: Πουθενά.
0: Αυτό είναι αρνί λεμονάτο.
2: Αρνί λεμονάτο.
0: Όχι τσιγαριαστό.
2: Όχι.
0: Α, μπράβο. Μην τα βαφτίζουμε όλα τι γαλλικέ τάσει. Θα φύγει ή θα καθίσει τώρα.
2: Με θέλετε ή δεν με θέλετε.
0: Πάντα. Κάτσε να πιούμε ένα κρασί. Λοιπόν, στην υγειά μα.
1: Βέβαια.
0: Και τα καλύτερα έπονται.
1: Να είμαστε καλά. Να σμίγουμε.
2: Τα δοκιμάσατε όλα.
0: Όχι.
2: Δοκιμάστε τότε να μου πείτε. Η απλότητα αν είναι ωραία τελικά.
0: Εντάξει, εγώ έχω δοκιμάσει. Τι δοκιμάσα. Αρνί με μπάμιες, δοκίμασα μια μπάμια τώρα. Αυτό οκ. Τα κεφτεδάκια μου κάναν τρομερή εντύπωση πάντως, δεν ξέρω γιατί. Από την προηγούμενη φορά.
2: Τα κεφτεδάκια έχουμε όνομα εδώ και χρόνια.
0: Να κόψω ένα.
2: Να κόψεις.
0: Να κόψω ένα και να... Λοιπόν. Δείτε, δες ζουμερό και νόστιμο. Το χειμώνα ακόμα καλύτερο.

Σε ένα τηγανάκι μικρό με φύλλα φρέσκου θυμαριού ελαιόλαδο. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες. Αλάτι. Βαλσαμικό. Μέλι αγνό από τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Προσθέτουμε το τηγάνι στη φωτιά με όλα τα υλικά. Προσθέτουμε επίσης μπύρα λάγκερ, ίσα ίσα να καλύπτει τα κρεμμύδια και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να γίνει σαν μαρμελάδα.

0: Λουκάνικο καλογερικό μεγάλο μπαμπάτσικο. Και στα δύο.
1: Τζαζικάρα ελληνική. Στη μία άκρη του ψωμιού. Και τυροκαυτερή που ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο. Με καυτερή πράσινη πιπεριά. Φέτα ελληνική, ελαιόλαδο. Μας έρχεται από τα Τρίκαλα, από τη Βιοσάλ.

0: Επέστρεψα επί το έργο και έχουμε τώρα εδώ
1: απάλληλο
0: το οποίο μπαμ μπαμ μπαμ.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ψήφια τα αγώνα, το κομπλέτει όλα. Χοιρινό και κοτόπουλο, κάθε τη στιγμή.
0: Χοιρινό κοτόπουλο να μην στραφάμε και κόκορα.
1: Έχουμε και κόκορα, μοσχάρι, αρνί.
0: Και αρνί.
1: Βεβαίως και κοτόπουλο, χοιρινό.
0: Μπορείς να μου πεις το μυστικό γιατί εσύ δεν υδρώνεις δίπλα στη φωτιά και εγώ υδρώνω με τον παραμικρό.
1: Και τώρα έχω υδρώσει με τον καλοκαίρι και έχεις τελειώσει.
0: Α, ναι. Έχεις παραδείγματα. Λοιπόν, να σας αφήσω. Βάλε πίτας, βάλε την πατάτα επίσης.
1: Την πατάτα,
0: ναι, ναι, από εκεί. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο.
1: Δίνεται με το παραδοσιακό τρόπο με το τσικάρι όπως βλέπεις.
0: Κατευθείαν κοσάρεται ή ψήνεται κατευθείαν.
1: Κόβεται όπως βλέπεις κατευθείαν. Κόβεται εκεί την ώρα, μετά την παραγγελία.
0: Κόβεται μόλις έρθει την παραγγελία.
1: Ναι, ναι, μετά την παραγγελία.
0: Να το δούμε λίγο. Μία μερίδα πατάτες.
2: Μία μερίδα πατάτες.
0: Ναι. Πόσες πατάτες είναι μία μερίδα πατάτες.
2: Αναλόγως το μέγεθος της πατάτες.
0: Α, τι παραγγέλνω, δηλαδή αναλόγως το συμβαίνω.
2: Όχι, βάζω.
0: Βάζω μία μερίδα πατάτες. Πόσο είναι. Όλη αυτή είναι.
2: Αυτό είναι μία μισή μερίδα.
0: Μία μισή μερίδα πατάτες. 1,5 μερίδα πατάτες, 1,5 κιλό πατάτα περίπου. Έξω. Πατάτα. Όνειρο. Σουβλάκια όπως παλιά. Και στο γαγάνι βουρ στο τραπέζι. Βουρ. Πανσέτα. Αυγά με άνθο.
3: Καλό.
0: Είχα, πάντα έχω μια, έτσι, μια ένσταση στον εγκέφαλό μου.
3: Αυτό βάλω με τα αυγά.
0: Ναι, με τα αυτιά. Είναι... Το τρως και σου σηκώνεται τα αυτιά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο νόστιμο. Μοιάζει με τη στάκα αυτό, ε.
3: Mm-hmm,
0: που τρώνε στα χανιά, που τρώμε στα χανιά, που τρώτε στα χανιά. Μια ωραία χωριάτικη σαλάτα, αληθινή με φέτα, ελληνικότατη. Τα πέντε, όχι πέντε, κόκορα, αρνί, μοσχάρι και τέσσερα διαφορετικά σουβλάκια. Τυριά, χοιρινό κοτόπουλο. Ναι. Τυριά εδώ έχουμε με μπούκοβο, με πιπέρια, γραβιέρες και τα λοιπά. Φάβα, κουκόφαβα, τι είναι αυτή.
3: Ναι, με...
0: Μάλλον από κουκιά.
3: Και αυτό είναι δική μου.
0: Και εδώ.
3: Ανθόγαλο.
0: Ανθόγαλο το φας αλλιώς, έτσι για να... Την ακούς αλλιώς. Και έρχεται ο φίλος μου. Ο μάγειρας ο εκολαπτώμενος. Με... Ίσια την τέτοια.
4: Τέχνης μάγειρας.
0: Ναι. Αυτό έκανε τελικά.
4: Ναι, με το σιγαριαστό.
0: Με το σιγαριαστό, επειδή είναι. Έχει κάνει καλή δουλειά, φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά γιατί ήταν καλό το κρέας. Όχι ότι μαγειρεύεσαι καλά. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Έχει να μα πει κάτι άλλο.
3: Νιώθω ότι σε κούρασε σήμερα στα σοκάκια μα. Ναι. Αλλά είχα και πολλά να σου δείξω. Το χωριό μα είχε πολλά να σου δείξω, οπότε γι' αυτό σε κούρασα.
0: Έχει.
3: Λοιπόν, έλα να σε δεξιωθώ τώρα. Στην υγειά μας.
0: Κάτσε.
3: Πάντα με καλό να πνίγουμε. Σε χαρές.
0: Ήρθαμε χαρές. Πρωί,
3: να
0: φεύγουμε
3: καλά,
0: βράδυ.
3: Καλές εκπομπές να κάνεις, έτσι να προβάλλεις τα ήθη και τα έθιμα και τη μαγειρική του κάθε τόπου.
0: Όχι, να προβάλλουμε.
3: Καιρός τη... να είσαι να γυρνάς από εδώ και από
0: εκεί. Να προβάλλουμε τους αληθινούς ανθρώπους, αυτό που μας θλίβει πλέον και τις γεύσεις.
3: Έτσι. Να βρίσκεις πρόσχορο έδαφος να πας μαγειρεύοντας.
0: Α, παπα, καλώς. Ξαναπες το αυτό, να δούμε το θυμάσαι. Ναι. Να βρεις πρόσφορο έδαφος.
3: Πρόσφορος τόπους, πρόσφορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Τέλεια.
3: Γεια μας.
0: Καλή τύχη.
4: Καλές εκπομπές.
0: Ο ναός της Κολυστερίνης.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα, το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στη Νέα Θήση. Στη Βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ. Αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 6 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Fast track διαδικασίες για τη μεταναστευτική δομή στους αθανάτους. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την παραχώρηση του χώρου στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Στόχος να λειτουργήσει η δομή στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ζημιά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην ετήσια χρήση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αποκαλυπτική η έκθεση των ορκωτών λογιστών, οι δυσκολίες της επόμενης ημέρας. Κύμα αντιδράσεων για την εφαρμογή του μέτρου του ψηφιακού δελτίου στις Λαϊκές. Επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για τροποποίηση στη διαδικασία και σήμα κινδύνου για σαρωτικές επιπτώσεις στην προμήθεια των λαϊκών αγορών. Γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητική στέγη στην Κρήτη. Εκτόξευση τιμών λόγω έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων. Στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας στο Ηράκλειο.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ένας αγώνας δρόμου από την πλευρά της κυβέρνησης για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, την ώρα που το ζήτημα της πρόληψης μετατρέπεται σε αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης ανάβει εκ νέου, μετά και την πρόταση του γαλάζιου βουλευτή Στέλιου Πέτσα για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής καθολικής ασφάλισης όλων των ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.

0: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγέντες των πυρκαγιών.
1: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Mm-hmm. Η καταγραφή για τον πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες. Mm-hmm. Λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή, mm-hmm. σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
0: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
2: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
3: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
4: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
5: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
0: Ο Στέλιος Πέτσας, ωστόσο, επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
6: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα. Και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
7: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και να ετοιμάζονται μάλιστα για δικαστικές πρόσφυγες. Ωστόσο, ο μηχανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, στοχεύοντας την πλήρη λειτουργία της δομής με χρονικό ορίζοντα τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη παραχωρούνται στο Υπουργείο για την αναδιαμόρφωση του χώρου.
0: Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου το ΦΕΚ με το οποίο παραχωρούνται οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το περιεχόμενό του δίνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της δομής. Με βάση το ΦΕΚ, το ακίνητο παραχωρείται δωρεάν για 2 μήνες στο Υπουργείο, ούτως ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Το κόστος των εργασιών θα αναλάβει η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο και τον συντονισμό το Υπουργείο. Μετά το πέρας των 2 μηνών και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τεθεί επιτάπητο σε σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου. Με πιο απλά λόγια, το ακίνητο περνάει από τώρα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, το οποίο θα τρέξει τα έργα που πρέπει να γίνουν και όταν ξεκινήσει η λειτουργία της δομής, θα ξεκινήσει και η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 για την πρόθεση του Υπουργείου να έχει έτοιμη τη δομή το Σεπτέμβριο και ταυτόχρονα επιτρέπει πλέον στους κατοίκους να κινηθούν νομικά για να μπλοκάρουν τις εργασίες, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρχε επίσημη απόφαση κατά της οποίας μπορούσαν να προσφύγουν. Στο ΦΕΚ συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης, η περιγραφή ακινήτου, η διάρκεια παραχώρησης, ο σκοπός παραχώρησης ή επιτρεπόμενες χρήσεις, η λήξη παραχώρησης και η επιστροφή ακινήτου, η επίλυση ζητημάτων εφαρμογής, η εξουσιοδοτική διάταξη και η έναρξη ισχύος.
7: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα, για το πώς διαμορφώνονται πια τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θέλω να μας εξηγήσεις τι ακριβώς αναφέρει το συγκεκριμένο ΦΕΚ και αν με τη δημοσίευσή του, επί της ουσίας, με τον πλέον επίσημο τρόπο, κλείνει ένας κύκλος συζητήσεων για την χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο που διήρκησε περίπου 3 χρόνια.
8: Που διήρκησε περίπου 3 χρόνια, έχεις ίδιο, Σωτήρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
7: Σε
8: ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους θεατές. Νομίζω κλείνει, ναι. Δηλαδή, είναι πιο επίσημα δεν γίνεται. Όταν βλέπεις μια απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, τα πράγματα έχουν πάρει έναν δρόμο ο οποίος δεν φαίνεται να έχει επιστροφή. Λέω δεν φαίνεται να έχει επιστροφή, γιατί αυτό που περιγράφει το ΦΕΚ είναι ένα μεταβατικό διάστημα 2 μηνών, κατά το οποίο η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο παραχωρεί, το παραχωρεί δωρεάν στο υπόλοιπο.

0: Υπουργείο, ώστε το Υπουργείο να συντονίσει τις απαραίτητες προεργασίες για να ξεκινήσει να λειτουργεί η δομή μέσα σε αυτό το δίμηνο. Το κόστος των εργασιών το αναλαμβάνει επίσης η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Έτσι. Άρα, για να το κάνω όσο πιο απλά γίνεται, για τους επόμενους δύο μήνες το ακίνητο περνάει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου δωρεάν. Το Υπουργείο θα συντονίσει όλες τις υπηρεσίες για τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν και για όλα τα άλλα πολεοδομικά ζητήματα. Αλλά και τις εργασίες που θα γίνουν για τη διαμόρφωση του χώρου, τις οποίες εργασίες όμως θα κληθεί να πληρώσει η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Μετά το πέρας του διμήνου θα ξεκινήσει η κανονική σύμβαση με μίσθωση, δηλαδή το Υπουργείο θα δίνει ένα μηνιαίο μίσθωμα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου για όσο χρόνο διαρκέσει η λειτουργία της δομής. Αυτό θα καθοριστεί σε πρώτη φάση από την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μετά από αυτό το δίμηνο. Αυτό το μεταβατικό διάστημα δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια αναζήτηση άλλων λύσεων. Έτσι. Δεν σημαίνει
1: όχι,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο. Το γεγονός δηλαδή ότι το Υπουργείο μπαίνει σε μια διαδικασία και προηγήθηκαν παρεμβάσεις με τις εκκρεμότητες, τις πολεοδομικές που υπήρχαν με το ρέμα στην περιοχή. Το γεγονός ότι λύθηκαν μια σειρά από γραφειογραφικά ζητήματα με διαδικασίες fast track και το ότι τρέχει την αναδιαμόρφωση του χώρου είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην ατζέντα.
0: Ναι. Οι κάτοικοι περίμεναν αυτό το ΦΕΚ πάντως, Σωτήρη, γιατί έλεγαν ότι μέχρι τώρα δεν είχαν κάποια επίσημη απόφαση που να δείχνει ότι θα δημιουργηθεί εκεί η δομή για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον της. Τώρα υπάρχει επίσημη απόφαση, υπάρχει ΦΕΚ και συντονίζονται πέρα από τις κινητοποιήσεις στους δρόμους. Νομίζω και σήμερα είναι κλειστή ή έκλεισε λίγο νωρίτερα η Εθνική Ηρακλείου Μυρών να κινηθούν και νομικά για να δουν πώς θα μπλοκάρουν την διαδικασία. Στο Υπουργείο λένε ότι θα είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο το ακίνητο για να υποδεχτεί μετανάστες και ότι δεν ανησυχούν για κανένα από τα ευρήματα του χωρίσματος ούτε για τις πιθανές νομικές κινήσεις των κατοίκων. Θεωρούν ότι το πράγμα θα προχωρήσει χωρίς απρόπτα και ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι όπως είπα ακριβώς είπε το συζητάμε 3 χρόνια με διάφορες πάλι νοδίες, θυμάσαι, τα έχουμε πει πολλές φορές, αν θα ήταν 3 δομές, αν θα ήταν 2, αν θα ήταν 1, πού θα ήταν κτλ. Και το τελευταίο εξάμεινο το συζητάμε στο Ηράκλειο σε πολύ υψηλούς τόνους, με πολλά προβλήματα, πρώτα στις Μαλάδες, μετά στο Παλιοκταίο, μετά διάφορες άλλες λύσεις που ακούστηκαν και δεν προχώρησαν, μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, έχουν περάσει... Η υπόθεση έχει περάσει από 1000 μέρια κύματα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια πισωγύρισμα. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και με τις νομικές κινήσεις των κατοίκων. Θα πρέπει να περιμένουμε μήπως υπάρξει κάποια πλήρη από εκεί.
1: Χρονικά, Κώστα, κουμπώνουν τα κομμάτια του παζλ σε συνδυασμό με την αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής του οργανισμού λιμένος για το παλιό ψυγείο.
0: Φαίνεται ότι υπήρχε συνεννόηση, το είχαμε γράψει και τότε στο ΚΡΕΤΑ 24, ότι η αναβολή είχε γίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Όλοι είχε επικοινωνήσει στα στελέχη του, όλοι και κυρίως ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μινάς Παπαδάκης, είχε επικοινωνήσει με στελέχη του Υπουργείου. Του είπαν ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι έτοιμη η δομή. Δώσε μας λίγο χρόνο ακόμα. Συνένεσε στην αναβολή μέχρι Οκτώβριο. 2 μήνες είναι και το μεταβατικό στάδιο που ορίζει το ΦΕΚ. Μέχρι το Σεπτέμβριο, μας έλεγαν και στελέχη του Υπουργείου, θα έχουν τελειώσει οι εργασίες. Όλα κουμπώνουν πραγματικά και επιβεβαιώνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη λειτουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και στο Ηράκλειο. Νομίζω για πρώτη φορά τέτοια, με επίσημο χαρακτήρα, γιατί το παλιό ψυγείο λειτουργούσε, αλλά ούτε επίσημο χαρακτήρα είχε, ούτε απόφαση υπήρχε και δεν πληρούσε και καμία προδιαγραφή έτσι, για να έχετε τέτοια χρήση.
1: Έτσι ακριβώς. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
2: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται έλλειψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους μετά από

0: θεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
1: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
0: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
1: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
2: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους βεβαίως να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν στεγαστικό γολγοθά εν ώψη Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της κτήματα αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση φοιτητικής στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
0: Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
4: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Ζημιά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην ετήσια χρήση της Δεπανάλ, αποτυπώνουν τα στοιχεία της έκθεσης των ορκωτών.

0: λόγιστον, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση πήρε δάνειο 250.000 ευρώ μέσα στο 2025. Τελικά η χρονιά έκλεισε με μεγάλο άνοιγμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ, τις εξελίξεις και την επόμενη ημέρα, Κώστα.
1: Ιδίως αυτό είναι το ζητούμενο, ότι είναι η επόμενη μέρα. Λοιπόν, η έκθεση των εργοδότων λογιστών εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΠΑΝΑΛ και παρουσιάζει έλλειμμα για το 2025. Τα οικονομικά στοιχεία δηλαδή παρουσιάστηκαν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΠΑΝΑΛ και θα πάνε προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Έλλειμμα 1.100.000 ευρώ περίπου. Μεγάλο έλλειμμα, το οποίο γίνεται πιο εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι, ή μάλλον όχι πέρυσι, το 2024, για να τα βάλουμε στη σωστή ημερολογία.
0: Η όρη ήταν αντίστροφη. Το πρόσημο ήταν θετικό. Σε μεγάλο
1: θετικό,
0: βαθμό οι χρήσεις είναι ίδιες. Τι είναι αυτό που άλλαξε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και από εκεί που είχαμε ένα θετικό πρόσημο πλέον έχουμε ένα κενό 1,1 εκατομμύρια.
1: Κοίταξε, Σωτήρη, λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς και ελπίζω να μην μας ακούει κανείς από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Εκτός και αν το θετικό πρόσημο ήταν λίγο πλασματικό.
1: Ναι, για να ξαναλέω, ελπίζω να μην μας ακούει κάποιος και δημιουργήσουν προβλήματα στη ΔΑΠΑΝΑΛ. Εάν μια εταιρεία με τα χαρακτηριστικά της ΔΑΠΑΝΑΛ, που είναι μεν ανώνυμη εταιρεία, αλλά είναι μονομετοχική, έχει κυρίαρχο μέτοχο το Δήμο κτλ., έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρουσιάσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές αρνητική χρήση, τότε βάσει νόμου είναι υποχρεωμένη να κλείσει. Η ΔΑΠΑΝΑΛ είχε αρνητική χρήση το 2023 κατά περίπου 500.000, παρουσίασε το 2024 θετική χρήση και φέτος επέστρεψε στην αρνητική χρήση. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι έγινε κάποια δημιουργική λογιστική για να σπάσει η τριετία και να μην βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο του κλεισίματος η ΔΑΠΑΝΑΛ. Και πέρυσι, όταν παρουσιάστηκε το μικρό αυτό πλεόνασμα, ίσως και λυσμός στην πραγματικότητα, ήταν περίπου 10.000 ευρώ θετικός ο ισολογισμός πέρυσι, ίσα βάρκα, ίσα νερά δηλαδή. Οι ορκωτοί λογιστές έλεγαν ότι είναι κάπως πλασματικό, ότι δεν υπολογίζονται έξοδα που θα έπρεπε να υπολογιστούν, ότι έχουν μετακυλιστεί έξοδα στο 2025. Το έλεγε και η αντιπολίτευση ότι εκεί υπήρχε ένα μαγείρεμα. Αποδείχθηκε νομίζω περίτρανα φέτος, γιατί δεν γίνεται μια διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ και βάλε, χωρίς πραγματικά όπως λες και εσύ να έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, σε ένα χρόνο δεν υπάρχει εξήγηση. Ποιος θα καλύψει αυτό το κενό?
1: Έλαντε. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, θα την καλύψει ο Δήμος. Έτσι. Δεν μπορεί να την καλύψει κανένας άλλος. Οι ορκωτοί λογιστές κρούν τον κόκκινο του κινδύνου για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας. Λένε ότι δεν θα μπορεί να πληρώσει προμηθευτές, δεν θα μπορεί να πληρώσει καλλιτέχνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ότι και φέτος είναι το πολιτιστικό κέντρο. Η λειτουργία του και η συντήρησή του κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Όλες οι δραστηριότητες της ΔΑΠΑΝΑΛ, με εξαίρεση το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, παρουσιάζουν ζημιά για το 2025. Ακόμα και τα καταστήματα που το 2024 ήταν κερδοφόρα, και εκεί υπάρχει βέβαια δημιουργική λογιστική. Κάποιες υποχρεώσεις των καταστημάτων του 2024 μετακυλήθηκαν το 2025 για να βγει θετικό η προηγούμενη χρονιά και να γίνει αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Όλες οι δραστηριότητες παρουσιάζουν ζημιά για το 2025. Η εταιρεία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Γύρονται ερωτήματα και για τη διαχείριση, αλλά και για τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχετικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης, ότι περίπου όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Εγώ θα πω απλώς εδώ, Σωτήρη, ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει παραγγείλει εδώ και καιρό μια μελέτη μετασχηματισμού των δημοτικών εταιριών. Είναι περίπου βέβαιο ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν και η ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου και ο αναπτυξιακός οργανισμός Ηράκλειο ΜΑΕ. Έχουν ζημιές στην χρήση της προηγούμενης χρονιάς.
0: Ναι, οπότε, αλλά ξέρεις, εάν παντρέψεις τρεις προβληματικές επιχειρήσεις, μάλλον θα κάνεις μία πολύ μεγάλη, πολύ προβληματική.
1: Ναι, εκτός και αν βγάλεις έξω από την εξίσωση το πολιτιστικό. Εκτός και αν το πολιτιστικό μπει σε έναν διαφορετικό τύπο οργανισμό που θα μπορεί να επιχορηγείται. Είναι ένα σχέδιο αυτό, το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, σε πρώιμο στάδιο, στη Λότζια. Νομίζω όμως το επόμενο διάστημα θα το συζητήσουν κυρίως η Δημοτική Αρχή, πολύ σοβαρά.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η υποχρεωτική ψηφιακή διαβίβαση των δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων στην πλατφόρμα MyData, με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών

0: στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στη διοίκηση της ΑΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποιήσεις στη διαδικασία.
1: Υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData των δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
2: Το συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στον χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
1: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
3: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει από το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση προσθέτει κι άλλες δυσκολίες στους παραγωγούς. Μας βάζει να γράφουμε δελτία αποστολής από το χωράφι που εμείς τα ηλεκτρονικά, να το πω έτσι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε να πηγαίνουμε στο χωράφι, να δουλεύουμε, να παράγουμε. Και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για κάτι πράγματα τα οποία να ξέρει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή είναι ανημέρωτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολύ μπερδεμένοι. Είναι σαν να βάζουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν να το κάνουν.
4: Άρα τι αυτό. Να γίνει, πιστεύετε.
3: Τι πρέπει να γίνει, να μην όπως είναι στις λαϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν για να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
1: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
2: Φυσικά αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για τη λαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβετε το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.
0: Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογκάκη. Κύριε Φρογκάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα, κύριε Μεταξάκη.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν γίνει διαδοχικές συναντήσεις αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων σε επίπεδο Κρήτης και θέλω να μας ενημερώσετε για την ατζέντα, τα ζητήματα που βάζετε στο τραπέζι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και σε τι αποφάσεις αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα οδηγούν.
5: Κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έχουμε ανέβει στην Αθήνα πολλές φορές. Τώρα το βασικότερο είναι με τις διδασικούς χάρτες, με τα χωράφια, τα κτηματολόγια. Κάναμε προχθές γενική συνέλευση, κάνανε και στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε τώρα να κάνουν στα Χανιά. Την Τρίτη τελικά θα κάνουν στα Χανιά και στο Λωσίδη. Όχι αύριο που είχαν ανακοινώσει. Και μετά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις. Δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο. Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει. Θα βάλει ο κάθε νομός δικηγόρο να φτιάξει κάτι καρδιά, να πάνε να τα απογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης. Από τις δημάρχες, τους βουλευτές, περιφέρεια. Όποιοι χρειάζεται να τοπογράψουν αυτό το χαρτί.
0: Ζητώντας παράταση, κύριε Φρογκάκη, το λέω γιατί και τα τεχνικά επιμελητήρια και οι σύλλογοι των δικηγόρων σε όλο το νησί έχουν απευθύνει έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι και μαζικά τα λάθη που έχουν εντοπιστεί, είναι μεγάλη η έκτασή τους, προθεσμίες δεν έφτασαν και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Και είναι και ειδικά για το κομμάτι που αφορά την κτηνοτροφία, είναι και ένα πολύ σύνθετο ζήτημα η διαχείρισή του.
5: Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση λύσεις.

Δεν ζητάμε παράταση και παράταση. Λύσεις, να κάτσουν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε. Και για τα δασικά τα κλιματολόγια που υπάρχουν και για άλλα που τους έχουμε στείλει απεριόριστες φορές τα αιτήματα πάνω. Και καθόλου δεν μας υπολογίζουν, δεν μας λογαριάζουν καθόλου.

0: λόγο πάει.
1: Πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων σε τοπικό επίπεδο ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις?
0: Εμείς την Τετάρτη το βράδυ, το πιο πιθανό, θα συναντηθούμε πάλι όλοι οι Προέδροι, όλα τα Συμβούλια, μαζί με τους δικηγόρους και ξεκινούμε τα χαρτιά που πρέπει να απογράψουν, εάν θένε βέβαια να τα απογράψουν οι βουλευτές. Δεν τσεβά νομίζουμε το ζόρε. Θέλουν να τα απογράψουν, θέλουν να μην τα απογράψουν. Όποιοι χρειάζεται να τα απογράψουν. Δηλαδή αυτά που εκατέχανε να τα ξεχάσουν όλοι. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αρκετά μέχρι εδώ. Ο πρωτογενής τομέας τον πολεμούν από γύρω-γύρω, προσπαθούν να μας ετελειώσουν τελείως. Εδώ η ταφόπλακα είναι με τα χωράφια που ξανοίγουν να μας επάρουν. Έχει ο άλλος συμβόλαιο, δεν μετρά το συμβόλαιο. Πρέπει να βάζεις δικηγόρο να αποδείξεις ότι το χωράφι είναι δικό σου. Δηλαδή, αν είναι δυνατό.
1: Ανοιχτή γραμμή με την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, γιατί είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο υπουργείο. Υπάρχει μια επικοινωνία με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, με τα υπουργεία?
0: Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε επικοινωνίες. Όλο πάμε, όλο θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο και δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Μόνο μας ακοροϊδεύουν. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς.
1: Τι θα δούμε σε επίπεδο Κρήτης? Υπάρχει μια συντονισμένη γραμμή για ένα μεγάλο συλλαλητήριο με το πέρας όλης αυτής της διαδικασίας?
0: Την Τετάρτη το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε όλοι οι συλλόγοι. Το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα μπαγκρίτιο. Εμείς, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέμε. Θέμε να το αποφύγουμε. Είναι στη χέρα της κυβέρνησης να μας λύσει ορισμένα προβλήματα. Να μην βγούμε κι εμείς στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Ή να πάμε στο αεροδρόμιο, ή να κλείνουμε δρόμους ή λιμάνια. Δεν θέμε κι εμείς, αλλά μας αναγκάζουν. Δεν μπορούν να κάτσουν να κουβεντιάσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα. Όχι να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε βαρεθεί τα δύο χρόνια να κουβεντιάζουμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φρογκάκη. Αυτό το νέο μοντέλο μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρμοδιότητες να περνάνε στην ΑΔΕ με ζητήματα αρχικά ως προς την τεχνική λύση. Σας ικανοποιεί, είναι πιο ευέλικτο, θεωρείτε ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα? Είναι ένα ζήτημα που αφορά κυρίως την κτηνοτροφία και όλης της Ελλάδας, ειδικότερα όμως της Κρήτης.
0: Εγώ θα ήθελα να πω να αφήσουν τη στοχοποίηση της Κρήτης. Υπήρχαν ορισμένοι που έχουν γίνει σκάνδαλα, αλλά δεν τα αφιβάλλουμε. Δεν είναι γίνει μόνο στην Κρήτη. Όποιοι τα κάνανε να τα πληρώσουν. Δεν μπορούν να βάλουν όμως, να μας βάλουν όλους το ίδιο. Όλους το ίδιο. Και με την ΑΕΔΕ που λέτε, αυτό ήταν, ο σκοπός ήταν να πάμε όλοι στην εφορία να μας πιάνουν από γύρω. Κανείς δεν μπορεί να την κλειτώσει από την εφορία. Δεν το κάμανε για καλό για μας. Το κάμανε για αυτούς. Για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το έκαμε για αυτούς. Γιατί η ΑΕΔΕ δεν είναι της κυβέρνησης. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι άλλοι από πίσω. Ξένοι παράγοντες, όπως είναι και στα υπόλοιπα. Και το νερό το πουλήσανε, τα πάντα τα έχουν πουλήσει. Πράγμα δεν έχουν βήσει. Τίποτα δεν έχουν βήσει.
1: Κύριε Φρογκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Σε έξαρση, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι ηλεκτρονικές σαπάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν διαρκώς νέες, εξελιγμένες μεθόδους όπως πλαστά μηνύματα, το λεγόμενο phishing, και κακόβουλα links για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κώδικους τους και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα κάθε ψηφιακής επικοινωνίας.
2: Θύμα διαδικτυακής απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε μετοχές έπαιζε ένας 55χρονος στη περιοχή του Δήμου Γόρτινας, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος αναζητούσε μέσω διαδικτύου επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που παρουσίαζε ιδιαίτερα ελκυστικά επενδυτικά προγράμματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Αφού επικοινώνησε με άτομα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, πίστηκε να προχωρήσει στην επένδυση των χρημάτων του.
3: Είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει τόσο στη φυσική όσο και στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδικτυακό θα έλεγα περιβάλλον και συγκεκριμένα.

0: η μορφή των επενδυτικών απατών είναι οι απάτες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, δηλαδή είναι που έχουν το μεγαλύτερο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, αν επενδύσεις σε μορφές κρυπτοχρήματος, κυρίως περιπτώσεις, τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ο 55χρονος πραγματοποίησε 2 τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα επενδύονταν σε μετοχές με σημαντικές αποδόσεις. Καταθέσεις έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δεν περιορίζονται μόνο στις επενδυτικές απάτες. Είναι απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές, απάτες που συμβαίνουν το καλοκαίρι που έχουν σχέση με τον τουρισμό, για δωμάτια τα οποία υποτίθεται κλείνει κάποιος ή για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία υπόσχονται. Άλλες απάτες είναι αυτές που έχουν σχέση με υποτίθεται επιστροφές φόρων ή διάφορα πας που υπάρχουν.
1: Λίγο πριν προχωρήσει σε τρίτη μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η προβλεπόμενη έρευνα για την υπόθεση.
0: Τελευταία έχουμε περιπτώσεις που επικαλούνται οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ. Επίσης, πολλές φορές έχουμε αλλίεση δεδομένων με αφορμή αποστολή δερμάτων που συνήθως χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας τέτοιες υπηρεσίες. Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται πιο πιστευτοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, ότι είναι πρώτα απ' όλα η αλλίευση των δεδομένων. Καμία απάτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν σε προηγούμενο στάδιο δεν έχουν ευαίσθητα δεδομένα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω διαδικτύου και να ελέγχουν πάντοτε την αξιοπιστία των εταιριών και επενδυτικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
0: Και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε, να μην δίνουμε στοιχεία, να μην δίνουμε σε κανέναν τα στοιχεία λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο ευαίσθητα στοιχεία έχουμε, γιατί απλούστατα κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν ζητάει τα στοιχεία αυτά. Mm-hmm. Τα έχει ο οργανισμός και αν θέλει να τα έχει, επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Άρα μεγάλη προσοχή κυρίως στα μηνύματα που μας έρχονται, αλίευσης δεδομένων, είτε με τη μορφή του SMS, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές απάτες που γίνονται και κυρίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αποδέκτες άτομα της τρίτης ηλικίας.
2: Ένα ήπιο κύμα γρήπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρήπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, πρόκειται για ιό που εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη και σε έξαρση η εποχική δραστηριότητα της γρήπης.
1: Εποχικό κύμα ιώσεων με κυρίαρχη τη γρήπη τύπου Α καταγράφεται και φέτος, σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο καθηγητής απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων στην έντονη κοινωνική δραστηριότητα των νέων, κυρίως στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο.
3: Εντάξει, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρήπη τύπου Α. Προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις.
1: Όπως επεσήμανε ο κύριος Τζανάκης, η ευρεία χρήση των self-test έχει συμβάλει στον εντοπισμό περισσότερων κρουσμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετές λοιμώξεις συνδέονται με επισκέπτες που φτάνουν στη χώρα από το νότιο ημισφαίριο.
3: Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρήπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρήπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω, μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, όπου τώρα έχουν χειμώνα Και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα.
1: Ο καθηγητής συστήνει τη διενέργεια.

0: ενέργεια self-test, ιδιαίτερα στα παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ξεκούραση του οργανισμού, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο και τη θάλασσα κατά τη διάρκεια της νόσησης.
1: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
2: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
1: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτα να προστατεύσουν τους διπλανούς τους. Αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρετη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλαιμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρήπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία.
0: Σύμφωνα με τον Νίκο Τζανάκη, όσοι εμφανίζουν εμπείρητη λίμωξη θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν ελαφριά διατροφή μέχρι την ανάρρωσή τους.
1: Όποιος έχει μια εμπείρητη λίμωξη, κάθεται κάνα δύο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
0: Η ιδιαίτερη έμφαση δίνει τέλος στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως αναφέρει. Οι νέοι που νοσούν θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση των ιώσεων.
1: Έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο, επομένως κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή τους γενείς τους ή τους γονείς τους, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.
2: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Αμουδάρα προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Νικήτα, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 μηνών από την εν ψυχρό δολοφονία του, αλλά και την ημέρα που θα γιόρταζε τα 21 γενέθλιά του. Συγγενείς, φίλοι και δεκάδες πολίτες κατέκλυσαν τον κεντρικό δρομό της περιοχής για να τελέσουν τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας.

0: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου ο Νικήτας θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Αν ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου του φίλου δεν τον εκτελούσε εν ψυχρό στις 5 Μαΐου στην Αμβάρα. Αντί για γενέθλια, συμπληρώνονται 3 μήνες από τον θάνατό του, από τη δολοφονία που πάγωσε το Πανελλήνιο. Στο σημείο που ο 54χρονος του στέρισε τη ζωή, εκεί όπου ο Νικήτας έμεινε για πάντα, ένα παλικάρι 20 χρονών, η οικογένεια τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του, τιμώντας την ημέρα των γενεθλίων του. Η αδερφή του Ελεάνα, μέσω της τηλεόρασης Κρέτα, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδελφό της.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή μας έχει στηρίξει με όλο αυτό που έχει συμβεί με τον αδελφό μου. Κόσμο που δεν μας γνώρισε, που μας έμαθε μέσα από αυτή την τραγωδία. Έχουμε λάβει τεράστιο κύμα αγάπης, τεράστιο κύμα συμπαράστασης. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι ήταν ένα δικό τους παιδί. Αυτό που ζητούν και αυτοί μαζί με εμάς είναι δικαίωση.
0: Και ήταν όλοι εκεί για τον Νικήτα. Πλήθος κόσμου, άνθρωποι που τον γνώριζαν και όχι μόνο, βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο της Αμβάρας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο νεαρό. Πολλοί άφησαν λουλούδια και φαναράκια στο σημείο που πλέον υπάρχει ένα εκκλησάκι με τη φωτογραφία του 21χρονου και εικόνες.
1: Γιατί όλος ο κόσμος έχει καταλάβει πόσο άδικο ήταν όλο αυτό που συνέβη στον αδερφό μου και όλοι αυτοί μαζί με εμάς θέλουν να πολεμήσουν, να παλέψουν για να δικαιωθεί ο αδερφός μου. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε εχθές και στο μνημόσυνο και στο τρισάγιο που τελέσαμε στο σημείο που χάθηκε.
0: Όλοι τους είπαν λόγια παρηγοριάς και προσπάθησαν να συμπαρασταθούν στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν οι γονείς και τα αδέρφια του, που ποτέ ξανά δεν θα του ευχηθούν χρόνια πολλά, αλλά κάθε 5 του μηνός θα μετρούν το χρόνο που θρηνούν το παλικάρι τους.
1: Η στήριξή τους ήταν τεράστια και αυτό που μόνο ζητάμε είναι ένα κεράκι για την ψυχή του αδερφού μου κάθε φορά που τον

0: σκέφτονται κάθε φορά που ένας άνθρωπος σκέφτεται τον αδερφό μου και του ανάβει ένα κερί, κάνει μια προσευχή για αυτόν. Για μας είναι ένα χάδι στην καρδιά και στον πόνο μας. Αυτό ήθελα μόνο να πω και ευχαριστώ όλο τον κόσμο.
1: Συγκλονιστική στιγμή εκείνη όταν η θεία του Κατερίνα αποχωρώντας φώναξε «Αθάνατε νικήστρατε». Το τραγούδι με το οποίο συνόδευσαν οι αγαπημένοι του στην τελευταία του κατοικία έπαιζε δυνατά, κάνοντας και τους πιο δυνατούς να λυγίσουν.

0: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
2: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
2: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31-12 του 2027.
2: Επίσης, να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
2: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτοί θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Επιστρέφει και φέτος η Γιορτή Νερού στο Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και βεβαίως να απολαύσουν την τοπική γαστρονομία.

0: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
1: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου. Με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού, το Σάββατο. Το πρωί έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
0: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
1: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ραχή.
0: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
1: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίκτες από το Ζαρό.
0: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
1: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ραχή και να περάσουμε όμορφα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρή, χυμή όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρή 6 ευρώ και 85 λεπτά. Πολύ χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, Τεχεράνη και Μουσκάτ προχωρούν σε μια κίνηση σταθμό για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, καθώς συμφώνησαν για τη δημιουργία ενός ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου στα στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή αποκτά τεράστια γεωπολιτική σημασία, δεδομένου ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
1: Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για μια θαλάσσια διαδρομή που θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει υπάρξει συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που πρότειναν οι δύο πλευρές και εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία. Η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο επανεξέτασης και σύνταξης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαγί, σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπαγαγί ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν ήταν επαγγελματικές και προχωρούν, αλλά προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ασφαλής διέλευση για όλα τα πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό, λόγω, όπως είπε, των συνεχιζόμενων αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και άλλες επιθετικές και απειλητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η θαλάσσια οδός εξυπηρετεί περίπου το 1 τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, έκλεισε ουσιαστικά από το Ιράν μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη ζήτηση έχουν από τον κόσμο του Όφη τα εισιτήρια για το Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την ΑΕΚ. Για τα βασικότερα σημεία της αθλητικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο. Δήμο Στένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη δίψα που έχει ο κόσμος του Όφη ώστε να βρεθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου και να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, θυμίζω. Μέσα στο πρώτο 48ωρο έχω να σου πω ότι 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη κάνει φτερά. Ήταν το 48ωρο που έδινε η ΠΑΕ Όφη στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας, δηλαδή την Τρίτη και την Τετάρτη μπορούσαν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι για το μάτς με την ΑΕΚ. Από σήμερα,
0: πλέον είναι για όλους, έτσι.
3: Πλέον από τις 2.30 το μεσημέρι είναι ελεύθερα για όλους τους φιλάθλους του Όφη να αγοράσουν το εισιτήριο, να προμηθευτούν το εισιτήριο για τον αγώνα. Μιλάμε πάντα για τις θύρες 12 έως 18 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το κόστος των εισιτηρίων είναι από 10 έως 20 ευρώ και οι δύο φιναλίστ, η ΑΕΚ και Όφη, έχουν στην κατοχή τους από 8.282 μαγικά χαρτάκια. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι το Παγκρίτιο θα είναι κατάμεστο στις 12 Αυγούστου για αυτό το πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού που ο Όφη θα είναι παρόν.
0: Αμιγώς ελληνικό το team των διαιτητών.
3: Ναι, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο θα έλεγα για την ελληνική διαιτησία. Σήμερα έγινε γνωστό πως ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Θα έχει ως βοηθούς τον Πετρόπουλο και τον Πάτρα. Τέταρτος θα είναι ο Κατσικογιάννης. Στις θέσεις του VAR που έχει γίνει πάρα πολύ λόγος, Σωτήρης, επίσης θα είναι Έλληνες διαιτητές, ο Ζαμπαλάς και ο Γιουματζίδης. Και ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έχω να σου πω ότι παρατηρητής του αγώνα θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΡ, ο Στεφάν Λανουά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μεγάλα ονόματα θα είναι στο Παγκρίτιο και Έλληνας διαιτητής, κάτι το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει η ΕΠΟ, να είναι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ραντεβού και να δούμε αν οι μεγάλοι θέλουν ξένους στο VAR να πηγαίνουν προς αυτή τη λύση. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι πλέον να έχουμε Έλληνες διαιτητές.
0: Δημοσθένη, σήμερα αγωνίζεται το ζευγάρι.

0: σενάριο από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη για τα play-off του Europa? Το Maccabi CSKA?
1: Ναι, ναι, και όχι μόνο σήμερα, αυτή την ώρα έχω να σου πω ότι είναι αυτή η αναμέτρηση. Περίπου στο 85 είναι το match Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias. Η ομάδα από τη Βουλγαρία προηγείται με 0-2. Το παιχνίδι γίνεται στην Γεωργία, στον Μπατούμι της Γεωργίας, γιατί η ομάδα της Maccabi δεν αγωνίζεται στο Tel Aviv λόγω της κατάστασης εκεί. Οπότε λοιπόν οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή φαίνεται...
0: Είναι μια μίνι έκπληξη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια μίνι έκπληξη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η CSKA Sofias είναι η κορυφαία ομάδα στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή.
0: Και πεγμένη στην Ευρώπη.
1: Ναι, ή μαζί με τη Λουτογκόριτσα, εν πάση περιπτώσει, είναι οι δύο πιο σημαντικές ομάδες στη Βουλγαρία. Προηγούνται λοιπόν με 0-2 της Maccabi. Όπως όλα δείχνουν, είναι το μεγάλο φαβορί εν ώψη της ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στη Βουλγαρία. Όλα αυτά σαφέστατα τα παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Όφη, αφού όπως είπες και εσύ, η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπη με την κριτική ομάδα στα play-off του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου. Θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Ηράκλειο με γηπεδούχο τον Όφη.
0: Όφη, ο οποίος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, επέστρεψε μετά την παρουσία του στην Ολλανδία, τα φιλικά που έδωσε, και πλέον ξεκινά τις προπονήσεις εδώ, στην Κρήτη, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία για μια σειρά από πολύ σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια.
1: Δύο εβδομάδες έλειπε η ομάδα στην Ολλανδία, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χθες η ομάδα επέστρεψε στη βάση της, επέστρεψε στο Ηράκλειο. Έγινε το βασικό χτίσιμο εν ώψη της νέας σεζόν. Έδωσε και φιλικά παιχνίδια ο Όφη επί Ολλανδικού εδάφους. Σήμερα, όπως ήταν λογικό, οι ποδοσφαιριστές ξεκουράστηκαν, είχαν το ρεπό τους. Ωστόσο, από αύριο μπαίνουν ξανά στις προπονήσεις. Επιστρέφουν στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο στις 18.30 το απόγευμα, γιατί, όπως είπαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η σεζόν ξεκινά με το μάτς για το Super Cup την Τετάρτη. Είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν και Όφη πλέον πατά αγκάζι για το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.608,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,59%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 316,89 εκατομμύρια ευρώ. 55 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 60 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Κάμελοτ και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα.

0: εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο 21ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής, αυτό εδώ το μεγάλο γήπεδο. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλοήτη και μας χαρίζουν δροσεράδα, υγεία, δύναμη, ευεξία και σκληράδα που θα μας χρειαστεί απόψε και κουμπώνει, ταιριάζει γάτι στην περίσταση εδώ στα καταστήματα Cosmos Sport, τα οποία μας φιλοξενούν και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Μαρτίου του 2026, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Bruce Willis, μια ταινία του οποίου που τον έχει προδάσει.

0: πρωταγωνιστή ταιριάζει Γάντι στην σημερινή περίπτωση και δεν είναι άλλη από τον Die Hard σε απλά ελληνικά, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Λοιπόν, απόψε έχουμε μαζί μας έναν πραγματικά πολύ σκληρό, τον Σταύρο το Λαμπράκη. Πόσο σκληρός ήσουν, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, τιμή που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Και για μένα το ίδιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα χρόνια που παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο, ναι, έπρεπε να είσαι ένα σκληρός, περισσότερο σαν χαρακτήρας, για να μπορέσεις να αντέξεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχαμε έτσι με την προσπάθεια που κάναμε, είχαμε μια καλή ποδοσφαιρική παρουσία και είμαι χαρούμενος και υπερήφανος γι' αυτό.
0: Βλέποντας, πρώτα απ' όλα, πολλοί θα αναρωτιούνται. Πού είναι η Χέτη, πού είναι η Μαλούρα, που έκανε το Σταύρο Λαμπράκη σε σημασμένο σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Ναι. Πόσα χρόνια τα έχεις κουρευτεί?
1: Έχω κουρεύτηκα το 2013 μετά από στοίχημα.
0: Α, μετά από... Ωπανά ιστορία.
1: Μετά από στοίχημα
0: που... Γουστάρω γιατί από την αρχή με βάζεις σε διαδικασία να ανυπομονώ τι θα πει το στόμα σου.
1: Να πούμε πολλές κουβέντες σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτή λοιπόν την ιστορία.
0: Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις, το να βλέπεις το Λαμπράκι χωρίς τη Χέτη και τη Μαλούρα, το είπα και τις προάλλες στον Αναστόπουλο. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανελατόρε χωρίς το μουστάκι.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος Β' Εθνικής τότε το 2012-13. Είμαι προπονητής στον Εργοτέλη και έρχεται ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης και ο Γιώργος Σοσαρής.
0: Σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη για την αγένεια. Με τον Ανδρέα έχετε κουμπαριά?
1: Ναι, έχουμε κουμπαριά. Μου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
0: Σου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
1: Ναι. Και μου λένε, άμα θα ανέβουμε κατηγορία, θα κουρευτείς? Λέω, ανεβείτε και θα κουρευτώ. Και έτσι ανεβήκαμε και κουρεύτηκα. Έτσι έφυγε η Χέτη.
0: Ξέρεις, όταν η Δαλιδά κούρεψε το Σάμψον, του φύγει η δύναμη του Σάμψον. Για σένα δεν σου φύγει.
1: Μου φύγε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα χρόνια την είχε στη Χέτη?
1: Πολλά. Πολλά. Από τσιρικά στην είχα. Ήταν τότε η μόδα, ξέρεις, με τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που είχαμε έτσι σαν ενδάλματα.
0: Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο και έβαλα τα γέλια όπως τα βάζω και τώρα έτσι όπως τη διηγήθηκε στην ιστορία. Ο Ηλίας ο Πουρσανίδης. Μου είχε πει τότε ήταν της μόδας οι Χέτες και ήσαν σαν τους λασποτήρες των
1: Αθηνών. Ναι, πραγματικά ήταν μόδα τότε. Όλοι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είχαν μακριά μαλλιά. Λίγους ποδοσφαιριστές έβλεπες με κοντά μαλλιά. Ήταν η μόδα τότε. Κυρίως βλέπαμε από το εξωτερικό. Εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, το αργεντίνικο ας πούμε, ποδόσφαιρο και στυλ παιχνιδιού. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, είχαν μακριά μαλλιά. Έτσι τα άφησα και εγώ. Τα είχα πολλά χρόνια μέχρι το.
0: Γιατί εμένα τώρα, επειδή το συνέδεσα και με τα γενέθλια που έχει σήμερα ο Μπρους Γουίλις και γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως ήσουν και με το στυλ σου και με τη φυσιογνωμία και την προσωπικότητα θα μπορούσε να γίνεις κασκαντέρ στις επικίνδυνες σκηνές του Die Hard. Γιατί όμως εμένα τώρα δεν συνέβαινε, εκτός αν μου πεις καμιά ωραία ιστορία από το παρελθόν, ότι όλο αυτό το στυλ και το φυσικ που λένε το δικό σου παρέπεμπε σε αμυντικό?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν αρχηγός περισσότερες φορές στις ομάδες, ειδικά στον Εργοτέλη και με το πάθος που είχα ήταν σε υψηλό επίπεδο, ναι. Όχι η δύναμη ποδοσφαιρικά, δεν ήμουν αμυντικός, δεν ήμουν σκληρός παίχτης, αλλά είχα πάθος το οποίο αυτό σε παρέμπεμπε ίσως σε πιο σκληροτράχυλο.
0: Και βλέποντας κιόλας και βλέπουμε και αρκετές φωτογραφίες, παιδί μου, ήσουν μέσα και το λέω καλότροπα, δεν το λέω για να παρεξηγηθώ. Ήσουν μέσα στη μανούρα συνέχεια, δηλαδή μάλλονες, που λέει και ο Χατζηχρήστος στο Ζήκο, λέει μάλλονες. Μάλλονες, δηλαδή την έπαιξες και στο διαιτητή και στον αντίπαλο, δεν ήσουν.
1: Όχι, εντάξει, εκείνη, σου ξαναλέω, όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, ήθελα να υπερασπιστώ την ομάδα μου, ήθελα να υπερασπιστώ τους συμπαίκτες μου και τα έδινα όλα, ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι νικητής.
0: Ξέφυγες ποτέ από τα όρια?
1: Σίγουρα θα έχω ξεφύγει. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω ξεφύγει κάποιες φορές, αλλά σίγουρα πάνω στα νεύρα κάνεις πράγματα που τα μετανιώνεις μετά. Αλλά και στην προπόνηση κάποιες φορές είχα ξεφύγει. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα. Αλλά ήμουνα τελείως διαφορετικός όταν τέλειωνε το παιχνίδι, όταν τέλειωνε η προπόνηση. Δηλαδή θα ερχόμουν να σου ζητήσω συγγνώμη, δεν το κρατούσα εγωιστικά. Αν καταλάβαινα ότι έκανα βλακεία, θα ερχόμουν να σου έλεγα συγγνώμη, παραφέρθηκα, okay. Πάμε παρακάτω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, και ήταν πολλά τα χρόνια που έπαιξες, με ποιον άλλον έτσι σκληροτράχυλο, αμυντικό, τρώγατε τα μουστάκια σας?
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι ένα δυνατό παιδί πολύ που ήταν ο Στεφανίδης, ο οποίος ήταν από το Κιλκίς αυτός η καταγωγή, έπαιζε στον Ακράτητο. Παίξαμε στον Παράζ, τότε έπαιζε αμυντικό χαφ και με έπαιζε man to man. Τότε υπήρχαν τα αμυντικά χαφ ναι, που σε παίζαν man to man. Πάρτο να και στην τουαλέτα να πάω.
0: Είναι η έκφραση του αλέφαντου, μεγάλος μαντουμαδόρος.
1: Ναι, μεγάλος μαντουμαδόρος και στην τουαλέτα να πάει θα το μαρκάρει.
0: Θα το ακολουθήσει.
1: Υπήρχαν πολύ καλοί παίχτες. Αυτό το παιδί έτσι θυμάμαι, γιατί ήταν και το παιχνίδι τέτοιο στον Παράζ τότε που ανεβήκαμε. Εντάξει, υπήρχαν παίχτες. Ο Στολτίδης ήταν έτσι μια και προσωπικότητα αλλά και ένα δυνατό παιδί. Υπήρχαν πολλοί παίχτες στην εποχή μας που ήταν.
0: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Λαμπράκης των γηπέδων από τον Σταύρο εκτός γηπέδων?
1: Πολύ.
0: Πολύ, ε.
1: Πολύ. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο σου είπα και πριν, μπορεί να ξέφευγα, μπορεί να φώναζα, πίεζα πολύ τους συμπαίκτες μου. Γιατί σου ξαναλέω, ήθελα να κερδίζω. Ξέρανε βέβαια, όποιοι με ζούσαν, ξέρανε στην καθημερινότητα ποιος είμαι και δεχόντουσαν. Τότε εκείνα τα χρόνια δεχόντουσαν πιο εύκολα. Οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν δέχονται τόσο
0: δεν
1: εύκολα.
0: Δεν δέχονται, ναι. Σήμερα μου κάνεις bullying.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα θα...
1: Ξέρω εγώ, ναι, θα πάει στον προπονητή, coach ο Σταύρος μου φωνάζει, πες του μου φωνάει, υπάρχουν αυτά σήμερα. Τότε ήταν πιο σκληροί χαρακτήρες ήμασταν. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή καταλάβαινα κι εγώ μέχρι πού να πάω. Αλλά ήθελα να τους πιέζω, ήθελα να πιεζόμαστε για να πετυχαίνουμε στόχους.
0: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι τη ζωή σου. Εσύ γεννιέσαι 26 Φεβρουαρίου του 1970 εδώ.
1: Ναι, εδώ.
0: Πώς μπλέκεις με την μπάλα? Υπήρχε περιβάλλον που ευνοούσε ή...
1: Όχι. Ποδοσφαιρόφιλος ήταν ο πατέρας μου. Αλλά δεν υπήρχε έτσι περιβάλλον. Δεν είχα κάποιο συγγενή που να έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα με μια μπάλα στο γήπεδο. Στην πλατεία, στα Καμίνια, εκεί στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που μεγάλωσα, ναι, παίζαμε μπάλα. Υπήρχε μια τοπική ομάδα εκεί, ο Αθλητικός Όμιλος Καμινίων, που δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα. Και εκεί ξεκινήσαμε από τα Τσικό, σιγά σιγά.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, όση ώρα και διάβαζα για να ετοιμαστώ για την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή επίσαξε την καριέρα του από τα Καμίνια.
1: Από τα Καμίνια δεν πρέπει να την.
0: Εκτός αν έμενε στα Καμίνια.
1: Ναι, και... μπορεί να έμενε στα Καμίνια. Να μένε... Ο Πέτρος ο Μαρινάκης είναι από τα Καμίνια.
0: Μπράβο, ο Πέτρος ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν. Αλλά δεν έπαιξε στα Καμίνια.
0: Δεν έπαιξε, όχι.
1: Αλλά είναι Καμινιώτης.
0: Μπράβο, που είχε πει ποιο άλλο είναι Καμινιώτης.
1: Ναι, λοιπόν. Ο Πέτρος είναι. Και μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί ένα χρόνο. Πιο μεγάλο είναι ο Πέτρος από μένα. Και... Αλλά ναι, έτσι. Μ' άρεσε η μπάλα από μικρό. Ήταν το πάθος μου, ήταν η τρέλα μου, η αγάπη μου και. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται
0: μέχρι σήμερα. Και ο πρώτος σταθμός μετά τα Καμίνια.
1: Εγώ ξεκίνησα, έπαιζα στα Καμίνια από πιτσιρικάς. Μετά πήγα στον Ολυμπιακό Χερσονήσου με μεταγραφή. Έφυγα από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, έπαιξα 3 χρόνια. Πήγα στον Ηρόδοτο 2 χρόνια. Έπαιξα στον Εργοτέλη πρώτη φορά το 1996, Γάμα Εθνική.
0: Θα το πιάσουμε σταθμό-σταθμό. Ναι. Στην Άξο, τα πάντα.
1: Ναι, Νάξο, η Άλυσο.
0: Η Άλυσο στη Ρόδο, Νάξο. Και μετά πίσω τον Εργοτέλη. Ναι. Απ' την αρχή έπαιζε επιθετικός.
1: Έπαιζε δεκάρι, έπαιζα από την αρχή, ναι. Από τα Καμίνια που ξεκίνησα. Ναι. Μαραντόνα δυναμία.
0: Αυτό πήγα. Ναι, ποιον είχε στα δυναμία του.
1: Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα.
1: Ήταν η αδυναμία ποδοσφαιρικά. Βέβαια αυτό ήταν αριστεροπόδαρο, εγώ ήμουν δεξιοπόδαρο, αλλά η αδυναμία ήταν αυτή. Γενικά το αργεντίνικο. Η εθνική Αργεντινή μου άρεσε και έπαιζα δεκάρι.
0: Ναι, είναι και μια εποχή τότε που εσύ είσαι έφηβος και ο Μαραντόνα είσαι του ζένια του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 86. Ναι,
1: 90. Είμαι 16 χρονών εγώ τότε, το 86. Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι το Μουντιάλ, τα θυμάμαι. Το 90 βέβαια. Τα θυμάμαι, χαρακτηριστικά. Οι πρώτες μου ποδοσφαιρικές εικόνες από την τηλεόραση.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει μάτς που να σου είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό, στη μνήμη?
1: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών στην ΕΝΕΔ τότε, ΕΡΤ2, να παίζει αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Γιάννης Αργυρίου.
1: Γιάννης Αργυρίου περιγραφή.
0: Του ήταν λέει, what a goal.
1: Ναι.
0: Από τους Άγγλους ο Γιάννης.
1: Μαγεύτηκα εγώ από αυτά. Έβλεπε, δηλαδή κάθε Σάββατο ό,τι και να έκανα θα πήγαινα να δω πιτσιρικάς. Να δω. Μ' άρεσε ένας παίκτης τότε, λεγόταν McDonald, έπαιζε center force στην Arsenal και έγινε Arsenal από αυτό τον παίκτη. Έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο, αυτό είχε τότε.
0: Σωστό,
1: και μετά
0: σωστό.
1: Τα Μουντιάλ, ας πούμε, μετά μεγαλύτερος που θυμάμαι τα Μουντιάλ. Αυτές ήταν οι εικόνες μου, έτσι μικρός. Θυμάμαι του Μαραντόνα εκεί που και με την Αγγλία, με το χέρι και
0: ναι,
1: μετά
0: το χέρι,
1: τους
0: το
1: πέρασε
0: χέρι,
1: όλους.
0: Και το άλλο που
1: ναι, τους πέρασε όλους.
0: 7-8 παίκτες για να βάλει τον κόλ στο Σίλτον. Εντάξει, εξελίχθηκε. Προφανώς κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και κάθε επαγγελματίας, αλλά τι πουλάγε ο Σταύρος Λαμπράκης στο ποδοσφαιρικό ρεπερτόριό του.

0: κοίταξε.
1: Κάποιος που δεν σε έχει δει και θα σου έλεγε κύριε Λαμπράκη, Σταύρο, όπως σου απευθυνθεί. Τι θα του έλεγες, τι τύπος παίκτης ήμουν.
0: Ήμουνα κλασικό δεκάρι. Ήμουνα δεκάρι από τα παλιά δεκάρια που ήταν περισσότερο φέρτε μας την μπάλα να παίξουμε εμείς και κάντε άμυνα οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι. Θυμάμαι μια φορά μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάται, μπορεί και να μην το θυμάται, μου είχε πει μια φορά ο Πετρακογιάννης ότι είσαι ο παίχτης που έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Τότε δεν
1: Δεν ήταν γνωστό καν ως όρος το κάθετο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν γνωστός όρος.
1: Εντάξει, ο Γιάννης ο Πετράκης το ξέρει γιατί είναι ποδοσφαιράδρο.
0: Και το έβλεπε τότε αυτός, έβλεπε, ξέρεις, μπροστά. Και μου λέει έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Εμένα μ' άρεσε.
1: Στο δίδαξε κάποιος, το έδειξε.
0: Όχι.
1: Ήταν η δική σου προσωπική προσέγγιση στο παιχνίδι.
0: Ναι. Ήταν η δική μου αντίληψη. Εντάξει, έχουν πει ας πούμε διάφορα πράγματα κάποιοι άνθρωποι που με έχουν δει. Αυτό επίσης αυτό που θυμάμαι και που νομίζω ότι με χαρακτηρίζει, αν και είναι λίγο εγωιστικό να το πω, αλλά το είπε ο Νίκος ο Τζόρτζογλου, είπε ότι ήμουνα το καλύτερο ποδοσφαιρικό μυαλό που έχει συναντήσει. Ήμουνα δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που προέβλεπε, που ήξερα που θα πάει μπάλα, διάβαζα το παιχνίδι. Ήθελα, ας πούμε, δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο να την πάρω, να τη δώσω.
1: Μου πετάς υπέροχες πάσες. Πετούσες καλές πάσες.
0: Το καλύτερό μου.
1: Το καλύτερο σου, λοιπόν. Και μου δίνεις αφορμή για ωραίες ερωτήσεις. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια. Που έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο 20 χρόνια, 21 χρόνια. Που έχεις γίνει προπονητής. Που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έφερε και ένα νεωτερισμό, όπως είπε ο Πετρακογιάννης, μια καινοτομία το κάθετο ποδόσφαιρο, που ο Τζόρτζογλου που κατέχει την μπάλα είπε και σου απέδωσε αυτό το κομπλιμέντο. Αισθάνεσαι μήπως, και δεν θέλω να σε βάλω σε διαδικασία ενοχική, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει περισσότερα πράγματα από όσα έκανες? Εντάξει, what if δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι. Θα σου πω ότι σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έκανα. Είμαι περήφανος από αυτά που έκανα. Εγώ έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες του τις μορφές και όλες του τις εκφανίες. Είμαι ένα από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω παίξει από Β' τοπικό μέχρι Α' εθνική. Το έχω δει το ποδόσφαιρο σε όλο του το φάσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες, πώς να σου πω, οι άνθρωποι εκείνοι που θα σε βοηθήσουν, θα σε κατευθύνουν να κάνεις μια καλή επιλογή. Αλλά εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά δεν το σκέφτομαι όμως έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω δόξα τω Θεώ, αυτά που έκανα, δόξα τω Θεώ αυτά που κατάφερα να κάνω και που μπήκα και βγήκα από το γήπεδο με υγεία και με...
1: Και με ηθική.
0: Και με ηθική και με πολλούς φίλους.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και με ψηλά το κεφάλι.
1: Μου πετάς άλλες δύο ασίστ. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να σε σημάδεψε, αυτό που λέμε ότι να λειτουργήσει ως μέντορας, να προσπαθήσει και να έχει καταφέρει να σου βάλει, όχι να σου αλλάξει την προσέγγιση, αλλά...
0: Εννοείς σαν ποδοσφαιριστής όταν ήμουνα ή μετά που...
1: Όχι σαν ποδοσφαιριστής.
0: Σαν ποδοσφαιριστής, κοίταξε, είχα κάποιους προπονητές οι οποίοι με βοήθησαν. Και ο Γιάννης ο Γκαϊτατζής, ο οποίος τον είχα στον Ιάλισο.
1: Ο παλιός αμυντικός του Ολυμπιακού.
0: Και αυτός είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Γενικά με τους προπονητές είχα καλή σχέση. Αλλά σίγουρα σε αυτόν που πρέπει να σταθώ περισσότερο είναι ο Μύρος ο Σιφάκης, γιατί τον είχα 5 χρόνια, 4,5. Στον Εργοτέλη κάναμε μια πορεία από τη Δέλτα Εθνική στην Α μαζί. Σίγουρα ήταν ένας προπονητής ο οποίος με βοήθησε να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να τον βοηθήσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε αυτό που κάναμε τότε, να φτάσουμε μέχρι την Αλφα Εθνική.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All

0: Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη απόψε εδώ στο Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεάρα Ζαρός, στο Box Out, το 21ο στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί με τον Σταύρο Λαμπράκη. Η δεύτερη assist που μου πέταξες και στη ξαναστέλνω πίσω την μπάλα, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να παίξεις κάπου πιο ψηλά?
1: Όταν ήμουν πτσιρικάς, ήμουνα στον 19 από τα Καμίνια, να φανταστείς, από το τοπικό. Υπήρχε ένα καλοκαίρι τότε, το 89, το καλοκαίρι, το οποίο έκανε, με φωνάξανε να κάνω δοκιμαστικό στον Όφι. Ήταν εποχές του Γκέραλ τότε. Τότε εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαν έρθει πάρα πολλά παιδιά να δοκιμαστούν στον Όφι. Εμένα με κράτησε από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι που τέλειωσε η ομάδα για καλοκαιρινές υποχρεώσεις. Ήταν να πάω στον Όφι, ο Ολλανδός με ήθελε. Πήγα φαντάρος τότε. Τον Ιούνιο δηλαδή, τον Ιούλιο εκείνη τη χρονιά, Ιούνιο, μωρέ, πήγα Ιούλιο, δεν θυμίζω, Ιούλιο νομίζω, πήγα φαντάρος. Και ο Ολλανδός μου είπε τότε ότι αν καταφέρεις να έρθεις, αν οι άνθρωποι καταφέρουν να σε κατεβάσουν, θα έρθεις στον Όφι. Τελικά δεν με κατέβασαν. Εγώ σου λέω, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα...
0: Εντάξει, ήταν και εποχές διαφορετικές.
1: Ήταν εποχές διαφορετικές, ναι.
0: Τώρα έχουν ατζέντιδες, έχουν...
1: Αλλά σίγουρα, δηλαδή το δίμηνο που ήμουν εκεί, στεκόμουν σαν ταλέντο, ας πούμε, το είχα. Μπορεί να υστερούσα σε δύναμη, σε... Γιατί εντάξει, από αλφα τοπικό τώρα αλφα εθνική, δηλαδή τώρα δεν περνάς το απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στεκόμουν σαν επίπεδο, σαν ταλέντο, στεκόμουν τότε. Απλά δεν έτυχε. Οκ, τράβηξα την πορεία μου σιγά σιγά.
0: Πρωτού πάμε σταθμό και για να φτάσουμε κιόλας στις μεγάλες στιγμές με τον Εργοτέλη, υπάρχει γκολ από αυτά που έβαλες που να το έχεις πάντα στο μυαλό σου?
1: Θα σου πω.
0: Και το λέω αυτό, αναφέρομαι στον γκολ, γιατί στην πορεία προς την πρώτη εθνική, προς Super League, είσαι 2-3 χρονιές πρώτος σκόρερ
1: στον Εργοτέλη. Κοίταξε, έβαζα γκολ, ήμουν από τα δεκάρια που έβαζα γκολ, γιατί χτυπούσα και τα φάουλ, έβαζα φάουλ. Έβαζα γκολ αρκετά σημαντικά. Θυμάμαι κάποια γκολ, ας πούμε, στον Εργοτέλη. Τότε έβαλα 2 φορές γκολ από το κέντρο.
0: Α, ναι.
1: Από το κέντρο.
0: Λόμπα.
1: Ναι, λόμπα, κρέμα στον τερματοφύλακα. Και ήταν έτσι 2 ωραία γκολ που τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα γκολ με τον Ηρόδοτο σε ένα παιχνίδι με το Κερατσίνη. Έβαλα 2 γκολ, κερδίσαμε 2-1 και ανεβήκαμε κατηγορία. Θυμάμαι το δεύτερο.

0: γκολ, ας πούμε, που ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή πήρα το rebound και την έσπρωξα. Αλλά θυμάμαι ήταν πολύ σημαντικό, ήταν γκολ κατηγορίας και αυτό το θυμάμαι, ας πούμε. Έχει διάφορα άλλα γκολ και στην Άξο και στον Ιάλισο.
1: Η προφανής απάντηση είναι το μπαράζ και η άνοδος. Αν αφήσουμε έξω αυτή την ιστορία που θα την πιάσουμε και θα την ξεφυλίξουμε, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει?
0: Επικέρδισαμε τον Ολυμπιακό εδώ.
1: Όταν κερδίσατε τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι.
0: Το Ριβάλντο τώρα, εντάξει, ναι. Μαγεία. Πριν 2 χρόνια πήρε τη χρυσή μπάλα.
1: Σωστό.
0: Και μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, καταφέραμε και την κερδίσαμε. Γεμάτο Παγκρίτιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ ωραίες στιγμές για μας. Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και η στενάχωρη στιγμή.
0: Η στενάχωρη στιγμή είναι 2 στενάχωρες στιγμές που. Όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά όταν σταμάτησε ο Εργοτέλης και έφυγε από τη Β' Εθνική 2 φορές, μία φορά το 2015 και μία πρόσφατα πριν 5 χρόνια που δεν καταφέραμε, γιατί ο Εργοτέλης δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά από τη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Έπεσε λόγω αδυναμίας της
1: διοίκησης. Και λόγω επιλογής, δηλαδή και, ναι. Και πριν από 4 χρόνια τώρα που ξανανεβαίνει στις εθνικές κατηγορίες, πάλι από επιλογή.
0: Από επιλογή, ναι, όχι αγωνιστικά. Ναι. Αυτές ήταν στενάχωρες στιγμές. Εντάξει, νίκες, ήττες, ισοπαλίες, πολλές και 2 φορές, ας πούμε, που τα τελευταία χρόνια, μία με τον Εργοτέλη μέσα στη Νίκαια.
1: Το περιβόητο μάτς.
0: Το περιβόητο παιχνίδι με το Φωτιά και με τα Χανιά πρόσφατα πριν 2 χρόνια που φτάσαμε πάλι στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό με ένα παιχνίδι στην Ηλιούπολη τότε που μας πήγε πίσω. Ενώ είχαμε πιστέψει ότι μπορούμε να το κάνουμε, κάναμε μια ωραία δουλειά εκεί. Ήταν όμορφο, άξιζε αυτή η ομάδα.
1: Ρίζωσες εκεί.
0: Ήμουνα 3,5 χρόνια.
1: 4 χρόνια. Έφυγες πριν από λίγους μήνες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Πέρασα καλά στα Χανιά.
1: Είναι αποδεκτή η Ηρακλειώτη στα Χανιά.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα, μωρέ, δεν υπάρχει κόντρα.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποια μυαλά, ξέρεις, λίγο ναι. Πιο τέτοια, ίσως
1: λίγο πιο
0: υπάρχει.
1: Παροχημένα και κολλημένα.
0: Εγώ ναι. Δεν έχω να πω κάτι κουβέντα για τα καλά, Χανιά, ναι. Γιατί και με σεβάστηκαν οι άνθρωποι και με αγάπησαν και τους αγάπησα. Είχαμε μια έτσι πολύ καλή συνεργασία και όχι μόνο με τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και γενικότερα με την πόλη. Δεν έχω μισό παράπονο. Ίσα-ίσα που και στη γυναίκα μου και στην κόρη μου τους άρεσε πιο καλά τα Χανιά. Ήτανε... ναι, τους άρεσε. Ερχόντουσαν και είναι όμορφη πόλη τα Χανιά και καλοί άνθρωποι. Και μακάρι αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της, να καταφέρει φέτος να σωθεί και του χρόνου να βάλουν πιο υψηλούς στόχους.
1: Από όλους αυτούς που έπαιξες, με ποιον ένιωθες ότι συνεννοούσασταν με τα μάτια?
0: Κοίταξε με τον Πάτρικ, τον Ογκουσότο.
1: Με τον Ογκουσότο.
0: Ο Ογκουσότο ήταν ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ήταν η ταχύτητα και το γκολ.
1: Ναι.
0: Έβαζε γκολ. Μπορεί να μην ήταν ο πιο.
1: 32 γκολ, πώς έχει βάλει.
0: Ναι, σε μια χρονιά. Στην Καμεθνική. Νομίζω ότι έβαζε γκολ με όλους τους τρόπους. Ο Πάτρικ ήξερε ότι άμα θα πάρω εγώ την μπάλα, θα τρέξει και θα τη δει μπροστά του. Αυτό γινόταν και.
1: Ήσασταν δίδυμο, κάτσα καλά όμως.
0: Ναι, ήμασταν δίδυμο.
1: Λαμπράκης ο Κουνσόδο,
0: ναι, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι ότι ήμασταν δίδυμο πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί σου λέω, τον ήξερα, με ήξερε και γενικά είχαμε μια ομάδα η οποία είχε χημεία και μπορούσα να εκμεταλλευτώ, ας πούμε, την ταχύτητά του και την τέτοια. Και γι' αυτό και η ομάδα είχε και καλές πορείες και επιτυχίες και ανόδους εκείνα τα χρόνια.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις, όχι σου είναι καλά μια ιστοριούλα. Αλλά τι θυμάσαι περισσότερο από αυτούς τους σταθμούς που νωρίτερα άρχισες να τους ξετυλίγεις, δηλαδή από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, τι θυμάσαι?
0: Θυμάμαι τον πρόεδρο, τον Φραγκίσκο τον Τζικνάκη.
1: Τον πατέρα.
0: Τον πατέρα εδώ του κόσμος.
1: και ιδρυτή του.
0: Είχε ένα μικρό μαγαζί τότε στην Αβέροφ και πηγαίναμε εκεί πέρα. Αυτός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε το ταλέντο μου. Έδωσε αρκετά χρήματα για την εποχή τότε στα καμίνια για να με πάρει. Έπαιξα 3 ωραία χρόνια εκεί στη Χερσόνησο και εκεί με αγκάλιασαν οι άνθρωποι, με βοήθησαν να εξελιχθώ, να μεγαλώσω. Πήγα παιδάκι 20 χρονών. Έχω καλές αναμνήσεις. Γενικά από όλες μου τις ομάδες έχω καλές αναμνήσεις. Αλλά εκείνα τα χρόνια εντάξει, το δύσκολο ήταν το γήπεδο που ήταν ξερό και ήταν πολύ ξερό γήπεδο της Χερσόνησου τότε. Δηλαδή τα γόνατά μας, ας πούμε, ήταν.
1: Ναι, έχει σημαδιά στα πόδια, τα ξερά γήπεδα έχει.
0: Ναι, ήταν δύσκολο γήπεδο. Παρόλο που θυμάμαι που το βρέχανε αυτό, ήταν πολύ σκληρό. Αλλά ναι, κάναμε και εκεί πέρα καλή. Η Χερσόνησος τότε έκανε βήματα, ανέβηκε ένα επίπεδο, ανέβηκε ένα level. Ήταν μια τέτοια. Μετά

0: Φεύγοντας από εκεί πήγα στον Ηρόδοτο και στον Ηρόδοτο έτσι μια προσφυγική ομάδα, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει...
1: Ιστορική.
0: Ιστορικότατη. Αντιπροσωπεύει ένα προάστιο, την Αλικαρνασσό, προσφυγικό, με ανθρώπους μεροκαματιάριδες, με ανθρώπους λαϊκούς. Και εκεί 2 χρόνια πραγματικά πέρασα πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με αγαπήσανε πολύ και τους αγάπησα. Καταφέραμε και ανεβήκαμε και κατηγορία σε δύσκολο πρωτάθλημα. Είχαμε πολύ καλή ομάδα. Ανεβήκαμε κατηγορία, πήραμε το πρωτάθλημα τότε από τη Δέλτα Εθνική. Με γεμάτο γήπεδο, υπάρχει μια σχέση εκτίμησης και στεναχωριέμαι, παρένθεση, που βλέπω τον Ηρόδοτο να περνάει δυσκολίες. Γιατί ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα μεγάλο
1: πράσινο. Ένα μεγάλο κομμάτι, βέβαια, και ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου.
0: Και πρέπει να εύχομαι να βρει το δρόμο του και να ξανασταθεί στα πόδια του όμορφα και να αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει παραδοσιακά. Μετά πήγα στον Εργοτέλη πρώτη φορά. Γάμα Εθνική, επαγγελματική κατηγορία τότε, Γάμα Εθνική. Παύλο Δερμιτζάκη, Σέντερφορ.
1: Φούκο Δημόπουλο.
0: Είχαμε καλή ομάδα, Χρήστον Καραπίτσο. Αυτοί ήταν τα παιδιά που δεν ήταν από το Ηράκλειο. Είχαμε μια καλή φουρνιά εδώ. Ο Βαγγέλης ο Κουτσάκης, πολύ καλός παίκτης. Ο Μανώλης ο Σουτζής. Και γενικά πολλά παιδιά. Είχαμε μια καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Εγώ δεν είχα μια τόσο καλή χρονιά, γιατί εκείνη η χρονιά πέθανε ο πατέρας μου.
1: Κάτι τώρα μιλάμε για τη σεζόν
0: 96-97. 96-97, ναι. Και μετά, ας πούμε, το Μάρτιο που έφυγε ο πατέρας μου, πήρα την απόφαση μετά το καλοκαίρι να φύγω.
1: Και πώς προέκυψε η Ρόδος?
0: Η Ρόδος. Είχαμε παίξει αντίπαλοι. Με τον Ιάλισο. Άρεσα στον προπονητή, στον Κυριάννη τον Καϊτατζή τότε. Με πήραν τηλέφωνο και έτσι πήγα. Πήγα στη Ρόδο πρώτη φορά, δηλαδή πρώτη φορά που έφευγα από την Κρήτη. Και εκεί, παρόλο ότι στην αρχή που είχα λίγο δυσκολίες, είχαν πολλές απαιτήσεις από μένα, ήμουν το δεκάρι, μεταγραφή, αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω, λίγο χρόνο ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Μετά τους πήραμε από το χεράκι και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί είχα τον Ηλία το Σολάκη, center
1: forward. Το Σολάκη, ναι.
0: Ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη στην ομάδα, από Βέρη Αλφα Εθνική, που ήταν τότε 16, ήταν εκτός 16, τον παίρνουμε εμείς Γάμα Εθνική και βάζει 22 γκολ ή 23
1: από τον Ιανουάριο,
0: από τον Ιανουάριο και μετά. Και παίρνει μεταγραφή στην Παναχαϊκή.
1: Σου δώσε μίζα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι δικαιούς ο ποσοστό για τις πάσεις.
0: Κανονικά θα έπρεπε,
1: Ποιον έφτια εδώ, μου λες ωραία το. Αλλά μου είπες ήδη δύο, οπότε είναι βουλωμένο γράμμα. Δηλαδή μου είπες τον Ογκουνσότο και το Σολάκη. Αλλά υπήρχαν προφανώς από τη θέση που έπαιζες και από την επιτελικότητα και το πώς διάβαζες το μάτς, έφτιαξες αρκετές καριέρες.
0: Ναι, εντάξει, τα παιδιά που παίξανε μαζί μου center four είχαν, εντάξει, παίρνανε πάσες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τους εκμεταλλευτώ. Αυτά τα δύο παιδιά είχαν και ταλέντο και εντάξει, παίξαν και σε πιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ο Πάτρικ πήγε μετά στη Βέστερλο, βγήκε πρώτος σκόρερ, ο Βέλγιο. Έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Ηλίας Σολάκης πήγε Παναχαϊκή, από ΕΛ, ΑΕΚ. Έκανε καριέρα μεγάλη. Εντάξει, όμως και ο Ηλίας αναγνωρίζει τη βοήθεια που του έκανα ποδοσφαιρικά, μιλάμε έτσι, και ας πούμε αυτό είναι η εκτίμηση που έχω εγώ από αυτά τα παιδιά.
1: Καλά, εννοείται. Είναι... Μα θα ήταν για καριστία, εσύ.
0: Εντάξει, όχι, αυτή η εκτίμηση εμένα με καλύπτει.
1: Σε καλύπτει αυτό.
0: Με καλύπτει, ναι.
1: Το Αγερσανί πώς προέκυψε?
0: Το Αγερσανί, είμαι στον Ιάλισο, δηλαδή... λοιπόν. Άκουσα να σου πω, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έχει προπονητή το Αγερσανί το Σκούνα.
1: Τον παλιό.
0: Τον τερματοφύλακα. Τον... Τη Καλαμαριά. Ολυμπιακό που είχε παίξει. Αυτό δεν ξέρω πώς. Με είχε δει σε κάποια μάτς, φαίνεται. Είχε πει στον πρόεδρο, αυτόν θέλω. Τέλος, παιδί μου, όσα λεφτά και να θέλει, αυτόν θέλω. Εμείς λοιπόν έχουμε ανέβει κατηγορία. Είμαστε για να παίξουμε Β' Εθνική. Ο Κυριάννης τώρα με θέλει, όχι με θέλει. Μου λένε.
1: Κόβει φλέβες.
0: Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, έλα, Αγερσανί. Λέω, ρε παιδιά, ποιο είναι Αγερσανί, τι είναι αυτή
1: όλη. Είναι εδώ.
0: Ρωτάω 3-4 έτσι, ξέρω εγώ, μου λένε πολλά λεφτά, έχουν αυτή καινούργια δύναμη, ανεβαίνουν κατηγορίες. Τέλος πάντων με παίρνανε, εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω. Με παίρνανε, ξαναπαίρνανε, κάποια στιγμή ας πούμε, τους λέω ένα μεγάλο νούμερο για να...
1: Για να πεις όχι.
0: Ναι.
1: Εύσχυμος τρόπος για να αρνηθείς.
0: Ναι, με παίρνει ο προπονητής, του λέγα εντάξει θα το σκεφτώ, κάποια στιγμή με παίρνει ο πρόεδρος. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει είσαι τέλειο προπονητή.

0: Εγώ θέλω, μου λέει, να του κάνω το χατήρι. Πόσα λεφτά θέλεις? Του λέω, ρε πρόεδρε, του λέω, θέλω τόσα. Μου λέει, έλα. Ούτε παζάρι μου έκανε ούτε τίποτα. Και έτσι πήγα. Δόξα τω Θεώ, και εκεί 2 χρόνια. Ωραία χρόνια, και για την Άξο ήταν έτσι μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Εγώ ήμουν σε καλή κατάσταση, θα του ζένια με τότε 29-30 χρονών. Και έπαιξα καλά, δηλαδή έβαλα 16 γκολ μια χρονιά γάμα εθνική. Τώρα δεκάρι, 16 γκολ είναι,
1: νούμερο.
0: Είναι νούμερα μεγάλα.
1: Σωστό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, το 2000, φεύγεις από το Αγιασανί, έχεις μάθει τι είναι το Αγιασανί και που είναι, έχεις πάρει γεωγραφικό στίγμα. Όταν είχες φύγει την πρώτη φορά από τον Νεροκοτέλη, είχες στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζες? Επειδή εδώ είναι η πόλη σου, είναι η πατρίδα σου, είναι...
0: Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω. Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω κάποια στιγμή, δεν ήξερα πότε. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν με παίρνει ο Τζόρντζογλου τηλέφωνο. Μου λέει, θέλω να
1: συναντήσω. Είναι που τότε την ομάδα την έχουν
0: ο Τζόρντζογλου Σουλτάτος.
1: Και ο Σουλτάτος, ο Γιώργος.
0: Σουλτάτος, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει ένα πλάνο, μου εξηγεί ένα πλάνο που έχει
1: η
0: στο
1: ομάδα
0: μυαλό
1: τότε
0: του.
1: Στη...
0: Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική.
0: Δέλτα Εθνική. Μου λέει, κοίτα, εγώ σε 5 χρόνια θέλω να είμαστε Β' Εθνική, μου λέει. Να προσπαθήσουμε, μου λέει, να είμαστε Β' Εθνική. Ωραία, του λέω, οκ, αφού υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Τέλος πάντων το σκέφτηκα, ήθελα να γυρίσω κιόλας εγώ και έτσι γύρισα στον Εργοτέλη. Δεν...
1: Παρεμπιπτόντως, ο Εργοτέλης είχε να παίξει στη Β' Εθνική 31 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβήκατε το 2003 δηλαδή,
0: ναι,
1: που φέρατε και τον χρόνο μπροστά. Ο Τζόρτζογλου έλεγε σε 5 χρόνια και πήγατε...
0: Αυτό, δεν του κατά το χατήρι, σε 4 βγήκαμε αλφα.
1: Σε 4 βγήκατε αλφα.
0: Σε 4 βγήκαμε αλφα. Εντάξει, είχαμε μια εκπληκτική φουρνιά ποδοσφαιριστών, παιδιά που ήταν με πολύ ταλέντο. Το Μύρο το Σιφάκι, ένα καλό προπονητή, με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, μετά που σταμάτησε ήταν βοηθός του. Υπήρχε μια πολύ καλή χημεία, μια διοίκηση στιβαρή, δυνατή, με ό,τι θέλαμε. Ξέρεις, τότε... Ναι. Πόσα θες, όσα θέλω, το χέρι.
1: Χέρι. Έτσι.
0: Δεν έφευγες, δεν παίρναγε από το μυαλό σου ποτέ ότι αυτό που είπες δεν θα γίνει.
1: Σωστό.
0: Υπήρχε ο λόγος τιμής,
1: ναι,
0: που λέγανε.
1: Η αξιοπιστία.
0: Η αξιοπιστία. Και καταυχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε και το πλαστικό τότε στον Εργοτέλη, ας πούμε, που ήταν το πρώτο στην Ελλάδα το 2001, νομίζω. Και οι άλλες ομάδες δυσκολευόντουσαν. Εμείς το είχαμε μάθει.
1: Σωστό. Και γινόταν... Όταν περνάς, να κάνω τώρα μια υπέρβαση, όταν περνάς έξω από τον Μαρτινέγκο, ποια εικόνα είναι στο μυαλό σου?
0: Το θυμάμαι γεμάτο. Το θυμάμαι να κερδίζουμε, να φεύγω πάντα με χαρούμενα.
1: Καταρχήν τη χρονιά νομίζω που ανεβαίνετε στη Β' Εθνική δεν έχετε, ούτε ισοπαλία δεν έχετε φέρει.
0: Ναι, στη Β' νομίζω χάσαμε. Μετά που είχαμε κάνει ρεκόρ, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Στη Β' είχαμε χάσει. Αλλά θυμάμαι, έχω δηλαδή το 95% είναι ευχάριστη σαν αναμνήση. Ναι. Δηλαδή τέλειο το παιχνίδι, πηγαίναμε πόσο θα κερδίσουμε σήμερα, όχι αν θα κερδίσουμε. Ναι. Πόσο θα κερδίσουμε, να βάλουμε 3, να βάλουμε 4, να πούμε δυνατά, να ξεκινήσουμε καλά, να μην κλειστούν. Αυτό ήταν το τέτοιο που λέγαμε μεταξύ μας. Και μια παρέα δυνατή, παιδιά, αντράκια, αρσενικά, που ήμασταν compact πολύ. Ήμασταν compact πολύ, δεν μας έσπαγες.
1: Ήσουν αρχηγός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ως αρχηγός, ως έμπειρος, ως ηγέτης εντός και εκτός παιδιάς. Εκείνη την ημέρα, στις 29 Μαΐου του 2004, που ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Μπαράζ με τον Ακράτο, που έγινε την επόμενη. Τι είχε στο μυαλό σου?
0: Αισιοδοξία. Και χωρίς όμως να σκέφτομαι ότι του χρόνου θα παίξω με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχα. Αλλά ήμουν αισιόδοξος. Ήμουν αισιόδοξος και θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι υπήρχε μια αισιοδοξία σε όλους μας. Ενώ αντικειμενικά ο Ακράτο. Θυμάμαι, πάμε στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες πριν.
1: Α, 2 μέρες πριν, εντάξει.
0: 2 μέρες πριν, 2-3.
1: Είπα 29, εντάξει.
0: Ναι. 28. Ή 2 ή 3 μέρες.
1: Παράζει είναι 30, πάντως.
0: Ναι, να κάνουμε προπόνηση και καλά, ναι, να προσαρμοστούμε και στο γήπεδο κτλ. Και μας δείχνει ένα βίντεο ο Μύρος. Και είναι ένα παιχνίδι Ακράτητος Πανιόνιος. Βρέχει, νομίζω 3-0. Ο Ακράτητος κεντάει.
1: Κεντάει.
0: Κάνω έτσι μία, τους βλέπω.
1: Βλέπεις τους άλλους.
0: Έχουνε.
1: Έχουνε μαραζώσει.
0: Αυτοί θα μας καταπιούνε. Τι, που θα τους παίξουμε. Και του κάνω νόημα του Μύρου. Του λέω, σταμάτα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Κάτσε, δεν είχατε παίξει με αυτούς στη...
0: Όχι, ήταν αλφα εθνική.
1: Ήταν
0: αλφα.
1: Ήταν αλφα, μπράβο. Είναι τον Μπαράζο, μπράβο, ναι.
0: Τρίτος από το τέλος με τρίτο από
1: το... Μου, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι μετά τους έλεγα, μην κοιτάτε αυτό το παιχνίδι, ήταν το καλύτερο τους παιχνίδι, δεν είναι έτσι. Τώρα τους έχει πάρει από πίσω, έχουν το άγχος, αυτοί έχουν να χάσουν, εμείς Δεν έχουμε να

0: χάσουμε, μη φοβάστε, θα τους κερδίσουμε, εμείς να είμαστε έτσι όπως είμαστε και μην τους κοιτάτε αυτούς. Θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από εμάς σίγουρα, αλλά ήθελε ο Θεός.
1: Πώς διαχειρίζεται κάτι, θυμάμαι ο Σουτζής μου έλεγε πέρυσι ότι το πρώτο ημίχρονο έχει ζόρι πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλύτερη
1: ομάδα. Σας πιέζουν, σας έχουν κλείσει.
0: Ξεκάθαρα. Δεν έχουν, έχουν κάνει νομίζω μια-δυο ευκαιρίες στην αρχή, μέχρι το δεκάλεπτο και μετά σβήνει το παιχνίδι. Mm. Γίνεται ένα παιχνίδι κέντρο, 3-5-2 θυμάμαι εμείς. Παίξαμε να έχουμε τότε, εκείνη τη χρονιά, μέχρι τον πρώτο γύρο εκτός έδρας δεν πηγαίναμε καλά, χάναμε. Και κάνει το εξής μαγικό ο Μύρος. Παίζαμε στα παιχνίδια εντός 4-3-3 και εκτός 3-5-2. Και αρχίζαμε και παίρναμε και διπλά και τέτοια. Και μας είχε κουμπώσει
1: αυτό. Ποιος είχες δίπλα σου τότε?
0: Κοίταξε, ήταν μπροστά, είχα αμυντικά χάφη, ήταν ο Σουτζής με τον Μπάμπη το Χαραλαμπάκι, ο Χρήστος ο Ανδρεαδάκης, ο Τζανετής, ήμασταν στο κέντρο. Έπαιζε μπροστά, στο Μπαράζ έπαιζε Γωνιωτάκης ο Γκουνσότο, ο Γωνιωτάκης από το Ρέθιμι, ναι, το Βασιλάκι, ναι. Παιχτάρα και ψυχάρα. Έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Ζαν Μαρί Σιλά, που έβαλε και τον γκολ, αριστερό μπαχάφ, δεξιά ο Σπυριδάκης, ο Μανώλης, Οικονομάκης, Αργυράκης και ο Άλκης ο Δημήτρης, Μακρυδάκης, Μανώλης, Ρέθιμνο, τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί ήμασταν. Και στον πάγκ μετά μπήκανε κάνα δύο παιδιά, ο Πάρβου, μπήκε αλλαγή, ο Τζανετής, ποιος άλλος μπήκε. Αυτοί.
1: Και βάζει τον γκολ ο Σιλάσης καθυστερίζει.
0: Εντάξει, στον 7ο ουρανό.
1: Στον 7ο ουρανό, έτσι.
0: Τελείωσε. Στο 91-92. Λέμε εντάξει, τέλειο Θεός, ρε φίλε, να βγούμε. Τι να κάνουμε, θα βγούμε. Δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αδρεναλίνη, μιλάμε τώρα. Εντάξει, δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε μπροστά μας, μεγάλη χαρά.
1: Είχε περάσει ποτέ, δηλαδή διανοούνταν κάποιος ότι ο Εργοτέλης θα μπορούσε να φτάσει εκεί?
0: Όχι.
1: Στην πρώτη εθνική.
0: Η αλήθεια είναι όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το πίστευε κανείς, δεν το σκεφτόταν κανείς. Γιατί ο Εργοτέλης ήταν μια ομάδα που πέρασε αυτά που πέρασε με τη Χούντα.
1: Ναι, σωστό.
0: Διαλύθηκε και ξαναχτιζότανε. Βέβαια, ο Εργοτέλης πάντα είχε καλούς παράγοντες. Είχε παράγοντες σωστούς και οικονομικά επιφανείς και μορφωμένους ανθρώπους, δικηγόρους. Είχε ένα επίπεδο η διοίκηση του Εργοτέλη, η διοίκηση του μάλλον. Και υπήρχε, ας πούμε, μια τέτοια, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά αυτό πήγε μόνο του. Πηγαίναμε και πήγε μόνο του. Νομίζω ότι δεν το είχε στόχο κανείς, δεν το είχε στη σκέψη του κανείς και έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά και αναπάντεχα.
1: Θυμάσαι την υποδοχή όταν γυρίσατε πίσω?
0: Αυτό είναι
1: Θεσσαλονίκη.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι, δηλαδή δεν το πίστευα. Ερχόμαστε, φτάνουμε στο Ηράκλειο, αφού έχουμε πάει και έχουμε κάνει στη Θεσσαλονίκη τα μπουζούκι και τα λοιπά, τα πατροπαράδοτα και αυτά.
1: Το υπηνίκιο, λέει.
0: Ναι, φτάνουμε νομίζω απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα. Φίλε, από την Αλικαρνασσό, σταματήσαμε στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας. Και μετά πήγαμε στο Μαρτινέγκο. Από την Αλικαρνασσό μέχρι το. Βγαίναν οι γυναίκες γριούλες στα μπαλκόνια, ναι, και μας κάνανε μπράβο. Δηλαδή ήταν αυτό που. Και μετά έγινε αυτό με το Euro.
1: Με το Euro, ναι, ναι. Σωστό.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, ήταν σαν προάγγελος. Αλλά πραγματικά λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Για τον Εργοτέλη. Υπήρχε μια άβρα στην πόλη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ήμασταν και από εδώ οι περισσότεροι, ξέρεις. Ναι, ρε, πάτε τι με το κράτη, το του φάτε, θα του κάνει. Υπήρχε μια άβρα θετική, μια θετική ενέργεια, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αυτό που είδαμε τότε στην υποδοχή και αυτό, εντάξει, μου έχει μείνει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Η προετοιμασία και ο προθάλαμος της πρώτης εθνικής, τι αίσθηση είχες τότε, ζώντας δηλαδή την περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι μετά την άνοδο?
0: Εγώ σου είπα πριν ότι έχω παίξει από β' τοπικό.
1: Από β' τοπικό. Το έχεις δει όλο το έργο.
0: Ξεκίνησα.
1: Όλο το...
0: Ένας φίλος μου μου λέει, το ποδόσφαιρο και η ζωή, αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να περνάς στην πίστα, σαν το ηλεκτρονικό.
1: Πίστα, πίστα, ναι, ναι, ναι.
0: Πίστα. Εγώ λοιπόν τις πέρασα τις πίστες όλες και έφτασα 34 χρονών να παίξω εθνική. Αυτό το όνειρο που χάσα παιδάκι. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου.
1: Και να παίξεις 20 μάτς και να βάλεις και 2 γκολ.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Και ναι, τη... ανυπομονησία.
1: Αυτό,
0: και αυτό το αίσθημα το ότι είναι γιορτή. Κάθε Κυριακή, ας πούμε, ετοιμάζομαι να παίξουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Στο μεταξύ γινόταν χαμός στο κήπεδο. Δηλαδή, αυτά που έκανε τότε ο Εργοτέλης.
0: Ναι, πρώτο όλο.
1: Όσο έπαιζε στην πρώτη εθνική, που ήταν τρίτο σε εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Που ήταν σοου. Φαντασμαγορία στο Παγκρίδιο.
0: Όλοι κόσμος, χαμός, χαμός. Ήταν γιορτή, πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Και αυτό το ζήσαμε. Εγώ το ζήσα. Εντάξει, το έζησα, το καταυχαριστήθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όταν, νομίζω, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, το πρώτο μάτς εκείνη τη σεζόν της μετά την άνοδο, ναι, είναι με τον Ιωνικό.
0: Με τον Ηρακλή.
1: Με τον Ηρακλή ήταν.
0: Με τον Ηρακλή και έχει 11.000 κόσμο. Βγαίνουμε έξω, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι, έτσι λέμε, εντάξει.
1: Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο.
1: Πώς είναι η μετάβαση πρώτα απ' όλα από το Μαρτινέγκο που είναι η φωλιά, το άντρο, το εργοτέλη και η ιστορική έδρα του, να πας να παίξεις το Παγκρίτιο.
0: Πήγαμε στο άγνωστο, αλλά στο όμορφο.
1: Στο όμορφο.
0: Ήταν καινούριο το Παγκρίτιο τότε, έτσι.
1: Είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Τότε είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ήταν το 3 που ήρθε η Εθνική.
1: Ναι, το 3. Που ήταν test event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν είχαν γίνει, είχαν τελειώσει. Βοηθητικό απ' έξω πολύ καλό. Εγκαταστάσεις μέσα τα πάντα καινούρια. Πήγαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ανεβήκαμε level. Αλλά δεν ξέραμε αν θα έχει κόσμο. Μεγάλο γήπεδο. Λέμε τώρα πόσο κόσμο να έρθει εδώ και πώς να το γεμίσεις και πώς να. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στον Ηρακλή, βλέπουμε 11.000 κόσμο. Δηλαδή, νομίζω 10.900 εισιτήρια. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Χάσαμε ένα 0 στο τέλος. Μα το βάλε μωρό, Μουράτη. Νομίζω Μουράτη. Χάσαμε ένα 0, αλλά ήταν η πρώτη εικόνα, ήταν το όλο καλό εκτός από το αποτέλεσμα.
1: Ποια εικόνα κρατάς από εκείνη τη σεζόν που είναι και το kick νιουάς μας. Δηλαδή, αυτό που λένε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Έχεις περάσει από όλες τις πίστες. Έχεις φτάσει να παίζεις πρώτη εθνική και να μην είσαι τσόντα, να παίζεις κανονικά στα 35 σου.
0: Ναι. Κοίταξε, μετά που, άκου να σου πω, δύο, μετά που σταμάτησα, είχα προτάσεις να συνεχίσω να παίζω. Και με καλά λεφτά, αλλά δεν ήθελα. Γιατί λέω, έζησες αυτό, τέλος.
1: Η κορύφωση.
0: Σταματάς. Δεν. Μου έχουν μείνει, σου είπα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σίγουρα.
1: Είναι και νίκη.
0: Στο Καραϊσκάκι. Ήταν καινούριο το Καραϊσκάκι. Τότε παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι.
1: Σωστό, γιατί έχει γίνει το Καραϊσκάκι μετά τους Ολυμπιακούς. Μπράβο.
0: Καινούριο γηπεδάρα, λες, ας πούμε αυτό. Στην Τούμπα, στη Λεωφόρο. Αυτά τα παιχνίδια σίγουρα. Ψοχαριλάου. Που ήταν φοβερή έδρα. Στον Άρη πήραμε και ισοπαλία. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν ρε φίλε ποδοσφαιρικά μαγικό για μας.
1: Η φωτογραφία είναι με το Ριβάλντο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πείτε, παιδί μου, ότι από όλα τα μάτια που έπαιξε αυτά τα 20 τόσα και όλη τη σεζόν.
0: Ριβάλντο, Γιωβάνι.
1: Ναι, με αυτό.
0: Και όλο αυτό το. Εντάξει, παιχταράδες του Ολυμπιακός. Εμείς πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Και ο Μανώλης Κόκκινη από το 60 με 10 παίχτες και όμως κερδίσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι από τις εκπλήξεις αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όμως. Είχαμε, ρε παιδί μου, καλή ομάδα. Το παλεύαμε. Δεν ήμασταν παρόλο την απειρία και τη διοίκηση. Γιατί εντάξει, εμείς ήμασταν άπειροι.
1: Όλοι ήταν άπειροι.
0: Λογικό, αλλά και η διοίκηση όμως είχε και αυτή την απειρία της. Νομίζω όμως ότι το βρήκανε, πέσαμε, ξανανεβήκαμε.
1: Ξανανεβήκατε.
0: Και σταθεροποιήθηκε.
1: Κοίτα, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, πέφτεις.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι προτάρης κιόλας, πέφτεις, μαθαίνεις. Ατσαλώνεσαι, σκληραίνεις και ξαναγυρίζεις πιο δυνατός. Να κάνουμε τώρα πάλι μια υπέρβαση και να στήσουμε μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει εφέτος με τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης είναι πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία. Ξαναγυρίζει μετά από 4 χρόνια μετά την εθελουσία αποχώρησή του. Μπορεί να πάρει και το κύπελο. Είναι ξανά η ομάδα έτσι όπως την παρακολουθείς απ' έξω σε διαδικασία να ξαναδεί την περπατησιά της.
0: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ο Εργοτέλης έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι στον δρόμο ξανά. Για να πάει παρακάτω. Έχει ανθρώπους ικανούς, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Υπάρχει μια ωραία προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι ο Εργοτέλης έχει μπει ξανά
1: στις
0: ράγες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναφτάσει να παίξει σε εθνικές κατηγορίες, όχι σε εθνικές, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα γενέθλιά του πιστεύω ότι θα είναι.
1: Πότε τα γενέθλιά?
0: Το 29 γεννήθηκε. Το 29 κλείνει τα 100 χρόνια. Εύχομαι να είναι αλφα εθνική.
1: Εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα, 100 χρόνια.
0: Είναι μεγάλη ομάδα ο Εργοτέλης, είναι μεγάλη ιστορία για το Ηράκλειο. Και εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σε επαγγελματικές αλφαβήτα εθνική. Πολλά χρόνια. Σπουδαίο έργο. Έχουμε ζήσει, εγώ έχω ζήσει με τον Εργοτέλη. Εκατοντάδες ιστορίες, Βασίλη, μπορώ να σου λέω πολλές ιστορίες. Νομίζω όμως ότι το αποκορύφωμα είναι η δουλειά που γίνεται στο Μαρτινέγκο, οι ακαδημίες.
1: Έχω πάει γιατί έχω και το.
0: Ναι, ήσχε το.
1: Το Λευτέρι τον Κορνάρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πήγα μια μέρα και έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Και πολλά παιδιά και πολλά το ενδιαφέρον παιδιά. Των γονιών.

0: Η οργάνωση του συλλόγου πραγματικά.
1: Τώρα θα φτιαχτεί το γήπεδο. Προχθές προκηρύχθηκε.
0: Προκηρύχθηκε, ναι.
1: Ναι, οπότε μόλις φτιαχτεί θα ξαναπάρει άλλα 10 χρόνια ζωής, γιατί είχε ανάγκη μια ανακαίνιση και ο χώρος. Αλλά αυτό, το μεγαλύτερο τέτοιο παράσημο του εργοτέλειο, ότι έχει βγάλει πολλά παιδιά, ότι παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο, παίξανε Εθνική Ελλάδος. Έφτασε πριν 2 χρόνια η Εθνική Ελλάδος να έχει Μπουχαλάκι, Σάλιακα, Λεωνάρντο Κούτρι, Καρέλη κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, μπράβο, το αυτό το σκέφτομαι.
1: Παιδιά του εργοτέλειου δεν υπάρχουν σε άλλη επαρχιακή ομάδα.
0: Και που δεν είναι στην πρώτη εθνική.
1: Ναι, και που δεν είναι στην πρώτη. Ναι, και που θα συνεχιζόταν αυτό. Αλλά...
0: Με τον Αντρέα τον Μπουχαλάκη πώς αναπτύξατε σχέση?
1: Τον Αντρέα τον είχα από πιτσιρικά στο εργοτέλειο. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, ήταν και ο μπαμπάς του.
0: Και ο μπαμπάς, τον έχω γνωρίσει τον πατέρα του.
1: Ναι, είχαμε έτσι αλληλοεκτίμηση, εντάξει, ήταν μεγάλο ταλέντο από πιτσιρικάς, βρήκε τον δρόμο του, έχουμε μια πολύ καλή χημεία, κάναμε και την κουμπαριά, είμαστε οικογένεια πλέον.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Εντάξει, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τον εργοτέλη, ειδικά τα παιδιά των Ακαδημιών, εντάξει, τα έχω σαν μικρά μου αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Θα μπορούσε να έχει γυρίσει ο Αντρέας το καλοκαίρι στον Όφη?
1: Σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε. Ρε φίλε, εντάξει, ήτανε, νομίζω ότι θα ήταν ένας γάμος win-win.
0: Win-win.
1: Ένας γάμος που, ρε φίλε, ο Όφη θα κέρδιζε. Εντάξει, ποιότητα, προσωπικότητα, παιδί από εδώ, Έλληνας, που ο Όφη το... Κάνει αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Επιλογές, αποφάσεις, μέσα στη ζωή είναι όλα.
0: Όταν έπαιζες, είχες το προπονητή λίγη στο μυαλό σου? Πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το παιχνίδι σου ήταν προπονητικό? Δηλαδή, σκεφτόσουν και ενεργούσες προπονητικά ή έπαιζες με το ένστικτό σου και με το ταλέντο που είχες?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσα προπονητικά χωρίς να το
0: να πω ότι θα γίνω προπονητής. Ναι,
1: να πω ότι θα γίνω προπονητής, απλά έβλεπα, ας πούμε, στο παιχνίδι κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Τώρα το λένε στις σχολές προπονητών, σκεπτόμενος προπονητής θέλουμε. Ήμουν σκεπτόμενος ποδοσφαιριστής εγώ στον εργοτέλη. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι σαν το σπίτι μου, που ήμουν πολλά χρόνια, έχω καταφέρει και γενικά και στα Χανιά ήμουν έτσι. Και στα Χανιά, παρόλο που χρειάστηκε και στα Χανιά την πρώτη χρονιά να ήμουν προπονητής 4 μήνες με τον Νίκο τον Μανωρόλη, ένα εξαιρετικό παιδί προπονητή και συνεργάτη που ήμασταν, έχω καταφέρει πλέον να βάζω τον εαυτό μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμα περισσότερο, κάτω από την ομάδα.
0: Κάτω από την ομάδα, ναι.
1: Δεν θέλω το, δηλαδή δεν έχω ζήσει πάρα πολλές χαρές, έχω χορτάσει χαρές, θέλω να μοιραστώ πράγματα με την οικογένεια των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν βάζω το εγώ, βάζω το εμείς. Όπου είναι χρήσιμο για την ομάδα να είμαι, εκεί θα είμαι. Και θα είμαι με την καρδιά μου. Δεν θέλω δηλαδή... Δεν επιδίωξα ποτέ να γίνω. Η τελευταία φορά που ανέβηκε ο εργοτέλης στην Αλφα Εθνική, το 13, τότε που σου είπα που έκοψα τα μαλλιά, ανέβηκε με προπονητή εμένα και τον Βασίλη τον Πλεσίτη.
0: Ναι.
1: Εμείς ήμασταν προπονητές. Αν λειτουργούσα εγώ με το εγώ,
0: σωστό,
1: τότε δεν θα έλεγα. Παιδιά, εμείς την ανεβάσαμε.
0: Εμείς την ανεβάσαμε.
1: Πετραγωγιάννη περίμενε να τα δοκιμάσουμε εμείς και θα έρθει η σειρά σου. Εμείς είπαμε, τι είναι το καλό για την ομάδα. Μου λέγανε όλοι τότε, Σταύρο, εσύ πρέπει να είσαι. Όχι προπονητής. Εκεί. Ποιος? Πετρακογιάννη. Έλεγε Πετρακογιάννη. Και ξεκίνησε ο εργοτέλης τότε με τον Πετρακογιάννη. Θα έρθει 8 παιχνίδια. Αίτητος. Καλή ομάδα. Αυτή η φουρνιά όλων των παιδιών. Και για αυτή τη χρονιά θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι για αυτή τη χρονιά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Για τη χρονιά 12-13 τότε από τη Β, τη χρονιά που πέθανε ο κύριος Απόστολος.
0: Ο Παπουτσάκης.
1: Έχω φτιάξει λοιπόν. Αυτό θα το πω, είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω.
0: Όχι, θα το πεις, εννοείται.
1: Θα το πω.
0: Ξέρεις, η εκπομπή αυτή είναι εξομολογητήριο.
1: Ναι, όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρεις, στον τόπο μας δεν αγιάζουμε εύκολα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Αυτή την ομάδα λοιπόν την έφτιαξα μόνος μου. Έχει πεθάνει ο Κυραπόστολος, είναι ο γιος του
0: Δημήτρης.
1: Ο οποίος μου έχει δώσει λευκό να φτιάξω την ομάδα. Προπονητή έχουμε τον Σίνι Σαγκόγκιτς, τον οποίο βέβαια. Εννοείται, είχα εξαιρετική σχέση και αυτό, αλλά οι επιλογές είχαν. Και κάνουμε ένα ρόστερ 23 παίχτες, 14 από την Ακαδημία. Με 23 παίχτες.
0: Άκου να δεις.
1: 14 από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Β' Εθνική, 21 ομάδες. Μάικης Ψωμιάδης Καβάλα, Αχιλλέας
0: Μπέος.
1: Ολυμπιακό Βόλου. Βόλου. Καλονίου επιχειρηματίας αυτός, ναι, ο, ναι, ναι, ο Μιχαλάκης, πώς λεγόταν. Ο Βελής στον Απόλλωνα. Με τον Αλέκο το Βοσνιάδη, το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η πρώτη άνοδο ήταν τότε. Νίκη Βόλου, Πανετολικός, Ηρακλής, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκό, Λάρισα.
0: Σπάνια στα μάτια.
1: 14 παιδιά λοιπόν του Εργοτέλη, πιτσιρίκια, από την αρχή και βγήκαμε κατηγορία. Το ότι Εργοτέλης η δική μας ομάδα βγήκε τότε.
0: Εργοτέλης η δική μας ομάδα.
1: Βγήκε τότε. Γιατί ήταν η δική μας.
0: Η δική μας ομάδα, ναι. Ντόπιοι.
1: Παιδιά της Ακαδημίας. Ποιος θα θυμάμαι ένας παράγοντας του Εργοτέλη τότε που έφτιαχνε την ομάδα και μου λέει, δηλαδή ρε Σταύρο, πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις εσύ αυτό το βάρος, μου λέει, να, με αυτά τα παιδιά να πάμε. Ναι, του λέω, γιατί είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες και αγαπάνε τον Εργοτέλη, είναι από την Ακαδημία και θα... Και αυτά τα παιδιά, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση και του συνεισαγωγή του Βασίλου Καλαποθαράκου που ήταν τότε γυμναστής, αλλά και... Με την διοικητική υποστήριξη από ένα σημείο και μετά, γιατί το Γενάρη αυτή η ομάδα έφτασε στα πρόθυρα και μαζεύτηκαν τότε εργοτελείτες και βοήθησαν να πάει μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα βγήκε κατηγορία. Βγήκε κατηγορία και έκανε και πούλησε τον Αντρέα και τον Τζάνα. Και τον Τζανακάη και τον Μανώλη στον Ολυμπιακό. Και μετά την επόμενη χρονιά ήρθε ο Λεωνάρντο. Λεωνάρντο έπαιξε 16 χρονών. Ο Γεωργάκης ο Κυριακόπουλος που χθες τον Καμάρωνα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ τα πρώτα του ένσημα εδώ τα βάλε. Τον πήραμε από την Τρίπολη, έπαιξε ένα χρόνο Β' Εθνική 17,5 χρονών. Εδώ ανδρώθηκε. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι το παράσημο, ναι, για μας. Ναι. Τα βλέπεις και καμαρώνεις.
0: Και μετά τις παράδες με τον Ταουσιανή συζητούσαμε την επόμενη φορά που.
1: Το επόμενο, ναι.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Στην πανδημία τότε.
1: Άλλη εξαιρετική, άλλη εξαιρετική ομάδα, άλλη εξαιρετική φουρνιά. Εντάξει, ο Γιάννης εξαιρετικός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ήμασταν και στα Χανιά μαζί μετά τον Εργοτέλη. Ναι, ναι, ναι. Με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Τζιακίδη και τον Γιώργο τον Κουνελά, για την ομαδικό το άθλημα πλέον. Αλλά και τον Γιώργο τον Τζάρη τότε στον Εργοτέλη, ιδιοκτήτης ο Μάγκε Τσάμι, ο Αιγύπτιος, ο οποίος είχε σχέση με ποδόσφαιρο και ο οποίος βοήθησε τον Εργοτέλη. Άσχετα αν την τελευταία χρονιά σταμάτησε και δηλώσαμε αδυναμία, γιατί εντάξει, ήταν και δεν έφυγε μόνο αυτός, ήταν και λίγο θεσμικό το θέμα. Mm. Τότε δεν δώσαν τα λεφτά από το στοίχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και, ναι, και λέει εντάξει, δεν μπορεί να βάζω συνέχεια και έτσι σταμάτησε. Θα μπορούσε βέβαια να υπήρχε μια καλύτερη επόμενη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ έγινε εξαιρετική φουρνιά, τότε μια ομάδα με το 6ο-7ο budget. Πήγαμε να βγούμε στο τελευταίο 90 λεπτό, χάσαμε την κατηγορία. Εντάξει, ήταν. Αλλά όμως ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο και εκεί.
0: Για έναν Εργοτελίδη, όχι ακριβώς γέννημα θρέμα, αλλά που έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή του στον Εργοτελή. Πώς ήταν το πέρασμα από τον Όφη?
1: Κοίταξε.
0: Τον Όφη είναι μια σεζόν το 16-17, έτσι.
1: Ναι.
0: Τεχνικός διευθυντής.
1: Τεχνικός διευθυντής με Νίκο Νόμπλια προπονητή. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Υπήρχε. Πάντα καλή επαφή, σεβασμός, καλή χημεία ποδοσφαιρική, ταιριάζαν οι απόψεις μας. Τότε ήταν η πολυμετοχικότητα στον Όφη.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος δυσκολευόταν λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης αυτό. Έλα να με βοηθήσεις, έλα να αυτό. Αξιέλαν οι άνθρωποι, κάναμε μια προσπάθεια εκεί πέρα. Πώς είπαμε πριν ότι πέφτεις, χτυπάς, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι, ναι, και πας παρακάτω. Κάπως έτσι έγινε και στον Όφη. Νομίζω ότι και εκεί φτιάξαμε μια καλή ομάδα, αλλά τότε ήταν η Λαμία και ο Άρης ήταν έτσι λίγο πιο προχωρημένες σε επίπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Αλλά ναι. Την επόμενη χρονιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε η ομάδα και σταθεροποιήθηκε στην Αλφα Εθνική. Ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο Μπούσης, ο οποίος...
0: Τι εικόνα έχεις για τον Αφέστη? Επειδή φαίνεται να είναι καλά, δηλαδή... Αμέσως θα παίξει τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο.
1: Εντάξει,
0: δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου.
1: Μεγάλο πράγμα.
0: Θα είναι στα play-off φέτος.
1: Μεγάλο πράγμα. Όταν σκεφτείς ότι από το 90 είχε να ξαναπαίξει, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, με την όποια κριτική του γίνεται, που καταλαβαίνω, okay, έχει βοηθήσει πάρα από τα μέγιστα τον Όφη, τον έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Όφη ήταν παραδοσιακά μια ομάδα που είχε τις εγκαταστάσεις, είχε τις συνθήκες από την εποχή του Βαρδινογιάννη, ξέρω εγώ, με το Βαρδινογιάννη, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος την έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω.

0: Και εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και τι έχει περάσει αυτή η ομάδα πριν και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.
1: Ποιας ποδοσφαιρικής παύλα προπονητικής σχολής είσαι?
0: Κοίταξε, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που γαλουχήθηκα να αγαπάει το ποδόσφαιρο. Να αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης δεν έπαιξε ποτέ ταμπούρι, δεν έπαιξε ποτέ πέφτω κάτω, καθυστερήσεις, φέρτε το γιατρό και τέτοια. Δεν υπήρχε ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όλοι για να κερδίσουν παίζουν.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Καθένας με τον τρόπο.
1: Καθένας με τον τρόπο του, καλά το λες.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μέσα από καλό ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο έτσι συνδυαστικό, να μπορείς να φτάνεις στο αποτέλεσμα, να το ευχαριστούνται οι παίχτες, να το ευχαριστεί ο κόσμος που έρχεται να δει, να βλέπουν κάτι ωραίο.
1: Επειδή όπως μου είπες και το έχεις πει δύο φορές, έχεις περάσει από όλες τις πίστες και έχεις δει όλο το έργο. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο?
0: Κοιτάξτε, το σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει πολύ ψηλά η ένταση, έχει πάει πολύ ψηλά οι φυσικές δυνάμεις, η ταχύτητα και η τεχνική. Όλα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τώρα εμείς οι παλιοί παίχτες, εγώ αν ήμουν σήμερα,
1: εμείς την εποχή.
0: Ούτε απ' έξω δεν περνάγαμε σήμερα. Η αλήθεια, δηλαδή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ. Εγώ έκανα, ας πούμε, τότε, λέγαμε. Κάτσε να δεις, βάλε να δεις, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ever, λένε η Βραζιλία του 70. Με Πελέ, Ριβελίνο κτλ.
1: Ζαρζίνιο.
0: Βάλε λοιπόν τον τελικό του 70 και άμα μπορέσεις να δεις πάνω
1: πιάσε
0: από...
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Το ίδιο λες.
1: Το ίδιο λέω για τον μπάσκετ. Ότι αν κάτσε να δεις ένα μάτσο τον τελικό του 87 Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση δηλαδή, αυτό... Δηλαδή είναι
0: τρία λεπτά.
1: Ότι είναι replay. Ότι είναι slow motion.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι και το ποδό. Δηλαδή και λες ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα βλέπεις. Εντάξει. Εγώ, κοίταξε, εγώ άμα θα κάνω zapping και εδώ Μπαρτσελώνα, φεύγει το κομπιούτερ. Μένω εκεί.
1: Μένεις εκεί.
0: Μένω εκεί.
1: Γιατί είσαι κολλημένος με τον Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
0: Όχι, είμαι κολλημένος από την εποχή του Μέση. Και δεν ήταν μόνο ο Γκουαρδιόλα. Και ο Γκουαρδιόλα εννοείται ότι είναι κορυφή. Αλλά εντάξει και με Λουίς Ενρίκη και με αυτόν τώρα τον Γερμανό, μια χαρά παίζει ο Μαϊάμι. Μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Απαντάς αυτό που σε ρωτάει.
0: Μ' αρέσει. Φέρω, δηλαδή, κοίταξε, ο Πίρλο για μένα ήταν ένας παίχτης που.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Το άλλαξε.
0: Ναι, ο Πίρλο ξεκάθαρα.
1: Έχω κάνει φοβερές κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή. Η απόψη είναι μια από τις πάρα πολύ καλές. Πάλι κάποιος μου είπε για τον Πίρλο εδώ.
0: Νομίζω
1: ότι υποκλεινόταν. Στο μεγαλείο του Πίρλο.
0: Ήτανε, ας πούμε, σαν να έβαζες τότε, στην εποχή εκείνη, ένα δεκάρι εξάρι. Ένα μπαλάτο παίχτη, δηλαδή, που δεν είχε το πολύ αμυντικό. Και μετά, ας πούμε, ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μπουσκέτς το πήγανε στο... Εντάξει, το τερματίσανε. Και η Μπαρτσελόνα, βλέπεις, έχει τέτοια χαρακτηριστικά πάλι τα χαφ τους. Βλέπεις, μπαλάτους.
1: Τι θα σου έκανε κλικ για να γυρίσεις στο προσκήνιο? Πόσο καιρό είσαι?
0: Εντάξει, έχω σταματήσει από τα Χανιά τώρα δύο μήνες.
1: Δύο μήνες, ναι, είναι πολύ μικρό το πανηγυρία. Όπως λέει και ο Ιωαννίδης, χρειάζεται και η αγρανάπαυση. Αλλά πάντοτε ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιράνθρωπος όπως εσύ, υπάρχει κάτι που του κάνει κλικ και τον εμπνέει. Εσένα τι σου κάνει κλικ γενικά στις δουλειές σου?
0: Κοίταξε, εμένα μου κάνει κλικ να νιώθω σημαντικός.
1: Να νιώθω σημαντικός.
0: Όπου και να είμαι, να νιώθω σημαντικός.
1: Ναι.
0: Δεν με απασχολεί. Η κατηγορία δεν με απασχολεί, ας πούμε, το μέγεθος δεν με απασχολεί. Να υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Και να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω εγώ, δεν θέλω πολλά. Αυτά εκεί είμαι καλυμμένος.
1: Τελευταία ερώτηση. Το παιδί από τα Καμίνια που έπαιζε στη γειτονιά και που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και που στα 35 τον αξίωσε και τον ευλόγησε ο Θεός. Να παίξει την πρώτη εθνική και που επιμένω και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε ως έκφραση, πέρασε από όλες τις πίστες. Τι τον έμαθε το ποδόσφαιρο και που του είναι πολύ χρήσιμο στην οικογένειά του, στον τρόπο με τον οποίο. Μια κόρη έχεις?
0: Μια κόρη έχω.
1: Διαπαιδάγωγησες στην κόρη σου?
0: Κοίταξε, το πρώτο που μου έμαθε να υπάρχει, γιατί κοινωνικοποιείσαι μέσα από το ποδόσφαιρο, κάνεις μια οικογένεια, τα αποδυτήρια είναι μια οικογένεια, να υπάρχει σεβασμός. Να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει πείσμα, με την καλή έννοια, πείσμα. Δηλαδή,
1: επιμονή,
0: και πειθαρχία. Δηλαδή, αυτό το μαθαίνεις, το κερδίζεις από το ποδόσφαιρο. Όταν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις και αυτό που με ρωτάς, τι έκανα εγώ τότε, τι κατάφερα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, είναι ορισμένα πράγματα που σε...

0: Αυτό το πήρα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό με βοήθησε.
1: Τι έχει πει. Πετάς πάσα συνέχεια. Δεν έχω. Πώς το λένε. Αισθάνομαι άσχημο μπέντιγκ. Θα τελειώσει η εκπομπή. Είχε πει κάποτε ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες στην παγκόσμια ιστορία. Ο Γάλλος. Είχε πει κάτι φοβερό. Λέει, ό,τι ξέρω για την ηθική του κόσμου, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο.
0: Τρομερό.
1: Τρομερή δήλωση αυτή.
0: Τρομερό. Μα είναι αλήθεια. Το ποδόσφαιρο σε μαθαίνει πολλά. Αρκεί να μπορείς να τα αντιλαμβάνεσαι. Γιατί, ξέρεις, όταν το ζεις καμιά φορά, το περνάς. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, συνήθως έτσι είναι. Το περνάς στον ντούκου. Δεν το αναλύεις. Όταν μετά σταματήσεις και του κάνεις έτσι ένα flashback και λες, οπ. Τι γίνεται εδώ πέρα, πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει χρώματα, έχει συναισθήματα, έχει έρωτα, έχει τα πάντα, έχει, τι δεν έχει, τα πάντα. Και κάποιοι λαοί, ας πούμε Αργεντίνοι, ας πούμε που το ζουν οι Βραζιλιάνοι με την ψυχή τους, αυτοί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Λοιπόν, για να πιάσω την τελευταία πάσα του Σταύρου Λαμπράκη, διότι το ποδόσφαιρο εκτός από όλα τα άλλα έχει και ωραίους ανθρώπους και έναν από αυτούς τον φιλοξενήσαμε απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ τιμημένος και το λέω που είσαι μαζί μας απόψε, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, μην είναι δική μου.
1: Λοιπόν, άλλο ένα μποξάω ότι ολοκληρώνεται εδώ απόψε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που το ομόρφινε και του έδωσε πολύ έντονη άβρα ο Σταύρος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού στο επόμενο μποξάου την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνία.

0: Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στη Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα.

0: κόμμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών. έτσι, που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει, για παράδειγμα, ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα

0: θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά
1: μας
0: που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις παιδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες, θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων.

0: των ρηγμάτων θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί
0: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από θα έλεγα 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσυσμούς.

0: οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο θα έλεγα έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και τα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, τη Σαντορίνη την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
1: τρία
0: τη μεγάλη
1: καρδέλα,
0: αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο προς τη μεριά του Κολούμπο, ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε. Κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Line. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος

0: μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία, από ό,τι φαίνεται, οδηγεί και σε μία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
0: και
1: που
0: αλλάζουν,
1: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
0: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
1: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή, Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
0: Κρατάμε νερό.
1: Αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε.
0: Το μέλλον προβλέπεται
1: θα
0: ξηρό.
1: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
1: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση. Σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς, μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
0: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μία τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι

0: όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία του.
1: Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: την κρισιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση

0: σε κάποιον από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: κύριε περισσότερα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 6 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Fast track διαδικασίες για τη μεταναστευτική δομή στους αθανάτους. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την παραχώρηση του χώρου στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Στόχος να λειτουργήσει η δομή στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ζημιά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην ετήσια χρήση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αποκαλυπτική η έκθεση των ορκωτών λογιστών, οι δυσκολίες της επόμενης ημέρας. Κύμα αντιδράσεων για την εφαρμογή του μέτρου του ψηφιακού δελτίου στις λαϊκές. Επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για τροποποίηση στη διαδικασία και σήμα κινδύνου για σαρωτικές επιπτώσεις στην προμήθεια των λαϊκών αγορών. Γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητική στέγη στην Κρήτη. Εκτόξευση τιμών λόγω έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων. Στην πρώτη πεντάδα των

0: ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας στο Ηράκλειο.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ένας αγώνας δρόμου από την πλευρά της κυβέρνησης για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, την ώρα που το ζήτημα της πρόληψης μετατρέπεται σε αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης ανάβει εκ νέου, μετά και την πρόταση του γαλάζιου βουλευτή Στέλιου Πέτσα για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής καθολικής ασφάλισης όλων των ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.
2: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
3: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες, λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Και από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
2: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
4: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
5: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
6: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
7: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
2: Ο Στέλιος Πέτσας, ωστόσο, επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
8: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
1: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και να ετοιμάζονται μάλιστα για δικαστικές πρόσφυγες. Ωστόσο, ο μηχανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, στοχεύοντας στην πλήρη λειτουργία της δομής με χρονικό ορίζοντα τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο οι πρώην αποθήκες Κουλούδη παραχωρούνται στο Υπουργείο για την αναδιαμόρφωση του χώρου.
2: Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου το ΦΕΚ με το οποίο παραχωρούνται οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το περιεχόμενό του δίνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της δομής. Με βάση το ΦΕΚ, το ακίνητο παραχωρείται δωρεάν για 2 μήνες στο Υπουργείο, ούτως ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Το κόστος των εργασιών θα αναλάβει η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο και τον συντονισμό το Υπουργείο. Μετά το πέρας των 2 μηνών και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τεθεί επιτάπητο σε σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου. Με πιο απλά λόγια, το ακίνητο περνάει από τώρα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, το οποίο θα τρέξει τα έργα που πρέπει να γίνουν και όταν ξεκινήσει η λειτουργία της δομής, θα ξεκινήσει και η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 για την πρόθεση του Υπουργείου να έχει έτοιμη τη δομή το Σεπτέμβριο και ταυτόχρονα επιτρέπει πλέον στους κατοίκους να κινηθούν νομικά για να μπλοκάρουν τις εργασίες, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρχε επίσημη απόφαση κατά της οποίας μπορούσαν να προσφύγουν. Στο ΦΕΚ συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης, η περιγραφή ακινήτου, η διάρκεια παραχώρησης, ο σκοπός παραχώρησης ή επιτρεπόμενες χρήσεις, η λήξη παραχώρησης και η επιστροφή ακινήτου, η επίλυση ζητημάτων εφαρμογής, η εξουσιοδοτική διάταξη και η έναρξη ισχύως.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα, για το πώς διαμορφώνονται πια τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θέλω να μας εξηγήσεις τι ακριβώς αναφέρει το

0: συγκεκριμένο ΦΕΚ και αν με τη δημοσίευσή του, επί της ουσίας, με τον πλέον επίσημο τρόπο, κλείνει ένας κύκλος συζητήσεων για την χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο, που διήρκησε περίπου 3 χρόνια.
1: Που διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Έχεις δίκιο, Σωτήρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Νομίζω κλείνει, ναι. Δηλαδή, είναι, πιο επίσημα δεν γίνεται. Όταν βλέπεις μια απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, τα πράγματα έχουν πάρει έναν δρόμο ο οποίος δεν φαίνεται να έχει επιστροφή. Λέω δεν φαίνεται να έχει επιστροφή, γιατί αυτό που περιγράφει το ΦΕΚ είναι ένα μεταβατικό διάστημα 2 μηνών, κατά το οποίο η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο το παραχωρεί δωρεάν στο Υπουργείο, ώστε το Υπουργείο να συντονίσει τις απαραίτητες προεργασίες για να ξεκινήσει να λειτουργεί η δομή μέσα σε αυτό το δίμηνο. Το κόστος των εργασιών το αναλαμβάνει επίσης η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Έτσι. Άρα, για να το κάνω όσο πιο απλά γίνεται, για τους επόμενους 2 μήνες το ακίνητο περνάει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου δωρεάν. Το Υπουργείο θα συντονίσει όλες τις υπηρεσίες για τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν και για όλα τα άλλα πολεοδομικά ζητήματα. Αλλά και τις εργασίες που θα γίνουν για τη διαμόρφωση του χώρου, τις οποίες εργασίες όμως θα κληθεί να πληρώσει η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Μετά το πέρας του διμήνου θα ξεκινήσει η κανονική σύμβαση με μίσθωση, δηλαδή το Υπουργείο θα δίνει ένα μηνιαίο μίσθωμα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου για όσο χρόνο διαρκέσει η λειτουργία της δομής. Αυτό θα καθοριστεί σε πρώτη φάση από την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μετά από αυτό το δίμηνο. Αυτό το μεταβατικό διάστημα δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια αναζήτηση άλλων λύσεων. Έτσι. Δεν σημαίνει,
0: όχι,
1: δηλαδή, ότι...
0: νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο. Το γεγονός δηλαδή ότι το Υπουργείο μπαίνει σε μια διαδικασία και προηγήθηκαν παρεμβάσεις με τις εκκρεμότητες, τις πολεοδομικές που υπήρχαν με το ρέμα στην περιοχή. Το γεγονός ότι λύθηκαν μια σειρά από γραφειογραφικά ζητήματα με διαδικασίες fast track και το ότι τρέχει την αναδιαμόρφωση του χώρου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην ατζέντα.
1: Ναι. Οι κάτοικοι περίμεναν αυτό το ΦΕΚ πάντως, γιατί έλεγαν ότι μέχρι τώρα δεν είχαν κάποια επίσημη απόφαση που να δείχνει ότι θα δημιουργηθεί εκεί η δομή για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον της. Τώρα υπάρχει επίσημη απόφαση, υπάρχει ΦΕΚ και συντονίζονται πέρα από τις κινητοποιήσεις στους δρόμους. Νομίζω και σήμερα είναι κλειστή ή έκλεισε λίγο νωρίτερα η Εθνική Ηρακλείου Μυρών, να κινηθούν και νομικά για να δουν πώς θα μπλοκάρουν την διαδικασία. Στο Υπουργείο λένε ότι θα είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο το ακίνητο για να υποδεχτεί μετανάστες και ότι δεν ανησυχούν για κανένα από τα ευρήματα του χωρίσματος, ούτε για τις πιθανές νομικές κινήσεις των κατοίκων. Θεωρούν ότι το πράγμα θα προχωρήσει χωρίς απρόοπτα. Και ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι, όπως ακριβώς είπε, το συζητάμε 3 χρόνια με διάφορες παγινοδίες. Θυμάσαι, τα έχουμε πει πολλές φορές, αν θα ήταν 3 δομές, αν θα ήταν 2, αν θα ήταν 1, πού θα ήταν κτλ. Και το τελευταίο εξάμηνο το συζητάμε στο Ηράκλειο σε πολύ υψηλούς τόνους, με πολλά προβλήματα. Πρώτα στις Μαλάδες, μετά στο παλιό Κταίο, μετά διάφορες άλλες λύσεις που ακούστηκαν και δεν προχώρησαν. Μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, έχουν περάσει, η υπόθεση έχει περάσει από 1000 μίλια κύματα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια πισωγύρισμα. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και με τις νομικές κινήσεις των κατοίκων. Θα πρέπει να περιμένουμε μήπως υπάρξει κάποια πλήρωση από εκεί.
0: Χρονικά, Κώστα, κουμπώνουν τα κομμάτια του παζλ σε συνδυασμό, ναι, με την αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής του οργανισμού Λιμένος για το παλιό ψυγείο.
1: Φαίνεται ότι υπήρχε συνεννόηση, το είχαμε γράψει και τότε στο ΚΡΕΤΑ 24, ότι η αναβολή είχε γίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Όλοι είχε επικοινωνήσει, τα στελέχη του όλοι και κυρίως ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μινάς Παπαδάκης, είχε επικοινωνήσει με στελέχη του Υπουργείου. Του είπαν ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι έτοιμη η δομή. Δώσε μας λίγο χρόνο ακόμα. Συνένεσε στην αναβολή μέχρι Οκτώβριο. 2 μήνες είναι και το μεταβατικό στάδιο που ορίζει το ΦΕΚ. Μέχρι το Σεπτέμβριο, μας έλεγαν και στελέχη του Υπουργείου, θα έχουν τελειώσει οι εργασίες. Όλα κουμπώνουν πραγματικά και επιβεβαιώνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη λειτουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και στο Ηράκλειο. Νομίζω για πρώτη φορά τέτοια, με επίσημο χαρακτήρα, γιατί το παλιό ψυγείο λειτουργούσε, αλλά ούτε επίσημο χαρακτήρα είχε, ούτε απόφαση υπήρχε και δεν πληρούσε και καμία προδιαγραφή, έτσι, για να έχετε τέτοια χρήση.

Έτσι ακριβώς. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.

0: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
1: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
0: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
1: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
2: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους βεβαίως να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν στεγαστικό Γολγοθά εν ώψη Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της κτήματα αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση φοιτητικής στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
0: Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν, και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενο στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο Αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη.

0: Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Ζημιάνο του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην ετήσια χρήση της Δεπανάλα αποτυπώνουν τα στοιχεία της έκθεσης των ορκωτών λογιστών. Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση πήρε δάνειο 250.000 ευρώ μέσα στο 2025, τελικά η χρονιά έκλεισε με μεγάλο άνοιγμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ, τις εξελίξεις και την επόμενη ημέρα, Κώστα.
3: Ιδίως αυτό είναι το ζητούμενο, ότι είναι η επόμενη μέρα. Λοιπόν, η έκθεση των ορκωτών λογιστών εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δεπανάλ και παρουσιάζει έλλειμμα για το 2025. Οικονομικά στοιχεία δηλαδή παρουσιάστηκαν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δεπανάλ και θα πάνε προς έκριση στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Έλλειμμα 1.100.000 ευρώ περίπου. Μεγάλο έλλειμμα, το οποίο γίνεται πιο εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι, ή μάλλον όχι πέρυσι, το 2024, για να τα βάλουμε στη σωστή ημερολογία.
2: Η όρη ήταν αντίστροφη. Το πρόσημο ήταν θετικό. Σε μεγάλο βαθμό οι χρήσεις είναι ίδιες. Τι είναι αυτό που άλλαξε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και από εκεί που είχαμε ένα θετικό πρόσημο πλέον έχουμε ένα κενό 1,1 εκατομμύρια.
3: Κοίταξε, ο Δήμαρχος, λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς και ελπίζω να μην μας ακούει κανείς από την κεντρική κυβέρνηση.
2: Εκτός και αν το θετικό πρόσημο ήταν λίγο πλασματικό.
3: Ναι, για να ξαναλέω, ελπίζω να μην μας ακούει κάποιος και δημιουργήσουν προβλήματα στη Δεπανάλ. Εάν μια εταιρεία με τα χαρακτηριστικά της Δεπανάλ, που είναι μεν ανώνυμη εταιρεία, αλλά είναι μονομετοχική, έχει κυρίαρχο μέτοχο το Δήμο κτλ., έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρουσιάσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές αρνητική χρήση, τότε βάσει νόμου είναι υποχρεωμένη να κλείσει. Η Δεπανάλ είχε αρνητική χρήση το 2023 κατά περίπου 500.000, παρουσίασε το 2024 θετική χρήση και φέτος επέστρεψε στην αρνητική χρήση. Υποψιάζουμε λοιπόν ότι έγινε κάποια δημιουργική λογιστική για να σπάσει η τριετία και να μην βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο του κλεισίματος η Δεπανάλ. Και πέρυσι, όταν παρουσιάστηκε το μικρό αυτό πλεόνασμα, ίσως κυλισμός στην πραγματικότητα, ήταν περίπου 10.000 ευρώ θετικός ο ισολογισμός πέρυσι, ίσα βάρκα, ίσα νερά δηλαδή. Οι ορκωτοί λογιστές έλεγαν ότι είναι κάπως πλασματικό, ότι δεν υπολογίζονται έξοδα που θα έπρεπε να υπολογιστούν, ότι έχουν μετακυλιστεί έξοδα στο 2025. Το έλεγε και η αντιπολίτευση ότι εκεί υπήρχε ένα μαγείρεμα. Αποδείχθηκε νομίζω περίτρανα φέτος, γιατί δεν γίνεται μια διαφορά 1 εκατομμύριο ευρώ και βάλε, χωρίς πραγματικά, όπως λες και εσύ, να έχει αλλάξει κάτι.
2: Όχι, σε ένα χρόνο δεν υπάρχει εξήγηση. Ποιος θα καλύψει αυτό το κενό?
3: Έλαντε. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό θα την καλύψει ο Δήμος. Έτσι. Δεν μπορεί να την καλύψει κανένας άλλος. Οι ορκωτοί λογιστές κρούν τον κόγωνα του κινδύνου για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας. Λένε ότι δεν θα μπορεί να πληρώσει προμηθευτές, δεν θα μπορεί να πληρώσει καλλιτέχνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Δήμο και φέτος είναι το πολιτιστικό κέντρο. Η λειτουργία του και η συντήρησή του κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Όλες οι δραστηριότητες της Δεπανάλ, με εξαίρεση το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, παρουσιάζουν ζημιά για το 2025. Ακόμα και τα καταστήματα από το 2024 ήταν κερδοφόρα. Και εκεί υπάρχει βέβαια δημιουργική λογιστική. Κάποιες υποχρεώσεις των καταστημάτων του 2024 μετακυλήθηκαν το 2025 για να βγει θετικό η προηγούμενη χρονιά και να γίνει αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Όλες οι δραστηριότητες παρουσιάζουν ζημιά για το 2025. Η εταιρεία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Γίνονται ερωτήματα και για τη διαχείριση, αλλά και για τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για σχετικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης, ότι περίπου όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Εγώ θα πω απλώς εδώ, Σωτήρη, ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει παραγγείλει εδώ και καιρό μια μελέτη μετασχηματισμού των δημοτικών εταιριών. Είναι περίπου βέβαιο ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν και η ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου και ο αναπτυξιακός οργανισμός Ηράκλειο ΜΑΕ. Έχουν ζημιές στην χρήση της προηγούμενης χρονιάς.
2: Ναι, οπότε, αλλά ξέρεις, εάν παντρέψεις τρεις προβληματικές επιχειρήσεις, μάλλον θα κάνεις μία πολύ μεγάλη, πολύ προβληματική.
3: Ναι, εκτός και αν βγάλεις έξω από την εξίσωση στο πολιτιστικό. Εκτός και αν το πολιτιστικό μπει σε έναν διαφορετικό τύπο οργανισμό που θα μπορεί να επιχορηγείται. Είναι ένα σχέδιο αυτό, το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, σε πρώιμο στάδιο, στη Λότζια. Νομίζω όμως το επόμενο διάστημα θα το συζητήσουν κυρίως η Δημοτική Αρχή, πολύ σοβαρά.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Έντονες

0: Αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η υποχρεωτική ψηφιακή διαβίβαση των δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων στην πλατφόρμα MyData, με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στη διοίκηση της ΑΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποιήσεις στη διαδικασία.
1: Η υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData των δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο, αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
2: Στο συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στο χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
1: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
3: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση προσθέτει κι άλλες δυσκολίες στους παραγωγούς. Μας βάζει να γράφουμε δελτία αποστολής από το χωράφι που εμείς τα ηλεκτρονικά, να το πω έτσι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε να πηγαίνουμε στο χωράφι, να δουλεύουμε, να παράγουμε. Και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για κάτι πράγματα τα οποία να ξέρει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή είναι ανημέρωτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολύ μπερδεμένοι. Είναι σαν να βάζουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν να το κάνουν.
4: Άρα τι πρέπει
3: αυτό
4: να γίνει, πιστεύετε?
3: Τι πρέπει να γίνει? Να μην όπως είναι στις λαϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν ή να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
1: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
2: Φυσικά, αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική, ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για τη λαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβεται το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.
0: Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογκάκη. Κύριε Φρογκάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα, κύριε, μεταξύ σας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν γίνει διαδοχικές συναντήσεις αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων σε επίπεδο Κρήτης και θέλω να μας ενημερώσετε για την ατζέντα, τα ζητήματα που βάζετε στο τραπέζι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και σε τι αποφάσεις αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα οδηγούν.
5: Κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έχουμε ανέβει στην Αθήνα πολλές φορές. Τώρα το βασικότερο είναι με τους διδασικούς χάρτες, με τα χωράφια, τα κτηματολόγια. Κάναμε προχθές γενική συνέλευση, κάνανε και στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε τώρα να κάνουν στα Χανιά. Την Τρίτη τελικά θα κάνουν στα Χανιά και στο Λωσίδι. Όχι αύριο που είχαν ανακοινώσει. Και μετά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις, δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο. Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει. Θα βάλει ο κάθε νομός δικηγόρο να φτιάξει κάτι καρδιά, να πάνε να τα απογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης. Από τις δημάρχες, τους βουλευτές, περιφέρεια, όποιοι χρειάζεται να το απογράψουν αυτό το χαρτί.
0: Ζητώντας παράταση, κύριε Φρογκάκη, το λέω γιατί και τα τεχνικά επιμελητήρια και οι σύλλογοι των δικηγόρων σε όλο το νησί έχουν απευθύνει έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι και μαζικά τα λάθη.

0: που έχουν εντοπιστεί, είναι μεγάλη η έκτασή τους, προθεσμίες δεν έφτασαν και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Και είναι και ειδικά για το κομμάτι που αφορά την κτηνοτροφία, είναι και ένα πολύ σύνθετο ζήτημα η διαχείρισή του.
1: Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση λύσεις. Δεν ζητάμε παράταση και παράταση. Λύσεις, να κάτσουν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε. Και για τα δασικά τα κτηματολόγια που υπάρχουν και για άλλα που τους έχουμε στείλει απεριόριστες φορές τα αιτήματα πάνω. Και καθόλου δεν μας υπολογίζουν, δεν μας λογαριάζουν καθόλου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που θα πάει.
0: Πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων σε τοπικό επίπεδο ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις?
1: Εμείς την Τετάρτη το βράδυ, το πιο πιθανό, θα συναντηθούμε πάλι όλοι οι Προέδροι, όλα τα συμβούλια, μαζί με τους δικηγόρους και ξεκινούμε τα χαρτιά που πρέπει να απογράψουν, εάν θένε βέβαια να τα απογράψουν οι βουλευτές. Δεν τσεβάνομαι με το ζόρε. Θένε να τα απογράψουν, θένε να μην τα απογράψουν. Όποιοι χρειάζεται να τα απογράψουν. Δηλαδή αυτά που εκατέχανε να τα ξεχάσουν όλοι. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αρκετά μέχρι εδώ. Ο πρωτογενής τομέας τον πολεμούν από γύρω-γύρω, προσπαθούν να μας ετελειώσουν τελείως. Εδώ η ταφόπλακα είναι με τα χωράφια που ξανοίγουν να μας επάρουν. Έχει ο άλλος συμβόλαιο, δεν μετρά το συμβόλαιο. Πρέπει να βάζεις δικηγόρο να αποδείξεις ότι το χωράφι είναι δικό σου. Δηλαδή αν είναι δυνατό.
0: Ανοιχτή γραμμή με την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, γιατί είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο υπουργείο. Υπάρχει μια επικοινωνία με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, με τα υπουργεία?
1: Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε επικοινωνίες και επικοινωνίες. Όλο πάμε, όλο θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο και δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Μόνο μας ακοροϊδεύουν. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς.
0: Τι θα δούμε σε επίπεδο Κρήτης? Υπάρχει μια συντονισμένη γραμμή για ένα μεγάλο συλλαλητήριο με το πέρας όλης αυτής της διαδικασίας?
1: Την Τετάρτη το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε όλοι οι συλλόγοι. Το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα μπαγκρίτιο. Εμείς, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέμε. Θέμε να το αποφύγουμε. Είναι στη χέρα της κυβέρνησης να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, να μην βγούμε κι εμείς στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Ή να πάμε στο αεροδρόμιο, ή να κλείνουμε δρόμους ή λιμάνια. Δεν θέμε κι εμείς, αλλά μας αναγκάζουν. Δεν μπορούν να κάτσουν να κουβεντιάσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα. Όχι να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε βαρεθεί εδώ δύο χρόνια να κουβεντιάζουμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φρογκάκη. Αυτό το νέο μοντέλο μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρμοδιότητες να περνάνε στην ΑΔΕ με ζητήματα αρχικά ως προς την τεχνική λύση. Σας ικανοποιεί, είναι πιο ευέλικτο, θεωρείτε ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα? Είναι ένα ζήτημα που αφορά κυρίως την κτηνοτροφία και όλης της Ελλάδας, ειδικότερα όμως της Κρήτης.
1: Εγώ θα ήθελα να πω να αφήσουν τη στοχοποίηση της Κρήτης. Υπήρχαν ορισμένοι που έχουν γίνει σκάνδαλα, αλλά δεν τα αφιβάλλουμε. Δεν είναι γίνει μόνο στην Κρήτη. Όποιοι τα κάνανε να τα πληρώσουν. Δεν μπορούν να βάλουν όμως, να μας βάλουν όλους το ίδιο. Όλους το ίδιο. Και με την ΑΕΔΕ που λέτε, αυτό ήταν, ο σκοπός ήταν να πάμε όλοι στην εφορία να μας πιάνουν από γύρω. Κανείς δεν μπορεί να το γλιτώσει από την εφορία. Δεν το κάμανε για καλό για μας. Το κάμανε για αυτούς. Για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το έκαμε για αυτούς. Γιατί η ΑΕΔΕ δεν είναι της κυβέρνησης. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι άλλοι από πίσω. Ξένοι παράγοντες, όπως είναι και στα υπόλοιπα. Και το νερό το πουλήσανε, τα πάντα τα έχουν πουλήσει. Πράγμα δεν έχουν βήσει. Τίποτα δεν έχουν βήσει.
0: Κύριε Φρογκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Σε έξαρση, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι ηλεκτρονικές σαπάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν διαρκώς νέες. εξελιγμένες μεθόδους όπως πλαστά μηνύματα, το λεγόμενο phishing και κακόβουλα links για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κωδικούς τους και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα κάθε ψηφιακής επικοινωνίας.

0: Θύμα διαδικτυακή απάτη με πρόσχημα επενδύσει σε μετοχέ. Έπαιζε ένα 55χρονο στην περιοχή του Δήμου Γόρτινα, ο οποίο έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 55χρονο αναζητούσε μέσω διαδικτύου επενδυτικέ ευκαιρίε και εντόπισε ιστοσελίδα που παρουσίαζε ιδιαίτερα ελκυστικά επενδυτικά προγράμματα με υποσχέσει για υψηλέ αποδόσει. Αφού επικοινώνησε με άτομα που εμφανίζονταν ω εκπρόσωποι τη εταιρεία, πίστηκε να προχωρήσει στην επένδυση των χρημάτων του.
1: Είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει τόσο στη φυσική και όσο και στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδικτυακό θα έλεγα περιβάλλον. Και συγκεκριμένα η μορφή των επενδυτικών απατών είναι οι απάτες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, δηλαδή είναι που έχουν το μεγαλύτερο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, αν επενδύσεις σε μορφές κρυπτοχρήματος, κυρίως περιπτώσεις, τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις.
0: Ο 55χρονος πραγματοποίησε δύο τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα επενδύονταν σε μετοχές με σημαντικές αποδόσεις. Καταθέσεις έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεν περιορίζονται μόνο στις επενδυτικές απάτες. Είναι απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές, απάτες που συμβαίνουν το καλοκαίρι που έχουν σχέση με τον τουρισμό, για δωμάτια τα οποία υποτίθεται κλείνει κάποιος ή για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία υπόσχονται. Άλλες απάτες είναι αυτές που έχουν σχέση με υποτίθεται επιστροφές φόρων ή διάφορα πας που υπάρχουν.
0: Λίγο πριν προχωρήσει σε τρίτη μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η προβλεπόμενη έρευνα για την υπόθεση.
1: Τελευταία έχουμε περιπτώσεις που επικαλούνται οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ. Επίσης, πολλές φορές έχουμε αλίαση δεδομένων με αφορμή αποστολή δερμάτων που συνήθως χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας τέτοιες υπηρεσίες. Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται πιο πιστευτοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, ότι είναι πρώτα απ' όλα η αλίευση των δεδομένων. Καμία απάτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν σε προηγούμενο στάδιο δεν έχουν τι ευαίσθητα δεδομένα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω διαδικτύου και να ελέγχουν πάντοτε την αξιοπιστία των εταιριών και επενδυτικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
1: Και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε, να μην δίνουμε στοιχεία, να μην δίνουμε σε κανέναν τα στοιχεία λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο ευαίσθητα στοιχεία έχουμε, γιατί απλούστατα κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν ζητάει τα στοιχεία αυτά. Τα έχει ο οργανισμός και αν θέλει να τα έχει, επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Άρα μεγάλη προσοχή κυρίως στα μηνύματα που μας έρχονται, αλίευση δεδομένων, είτε με τη μορφή του SMS, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές απάτες που γίνονται και κυρίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αποδέκτες άτομα της τρίτης ηλικίας.
2: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, πρόκειται για ιό που εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη και σε έξαρση η εποχική δραστηριότητα της γρίπης.
0: Εποχικό κύμα ιώσεων με κυρίαρχη τη γρίπη τύπου Α καταγράφεται και φέτος, σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο καθηγητής απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων στην έντονη κοινωνική δραστηριότητα των νέων, κυρίως στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο.
3: Εντάξει, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α. Προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρωτισμών

0: και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές τις επιδημικές κρίσεις.
1: Όπως επεσήμανε ο κύριος Τζανάκης, η ευρεία χρήση των self-test έχει συμβάλει στον εντοπισμό περισσότερων κρουσμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετές λοιμώξεις συνδέονται με επισκέπτες που φτάνουν στη χώρα από το νότιο ημισφαίριο.
0: Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρήπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονίες ίσως περισσότερα κρούσματα της γρήπης τύπου Α που, επαναλαμβάνω, μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρήπη που είχαμε εμείς το χειμώνα.
1: Ο καθηγητής συστήνει τη διενέργεια self-test ιδιαίτερα στα παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ξεκούραση του οργανισμού, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο και τη θάλασσα κατά τη διάρκεια της νόσησης.
0: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
2: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
0: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτον να προστατεύσουν τους διπλανούς τους, αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρετη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλαιμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες. Εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρήπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία.
1: Σύμφωνα με τον Νίκο Τζανάκη, όσοι εμφανίζουν εμπείρητη λίμωξη θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν ελαφριά διατροφή μέχρι την ανάρρωσή τους.
0: Όποιος έχει μια εμπείρητη λίμωξη, κάθεται κάνα δύο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
1: Ιδιαίτερη έμφαση δίνει τέλος στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως αναφέρει. Οι νέοι που νοσούν θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση των ιώσεων.
0: Έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή ή τους γενείς τους ή τους γονείς τους, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.
2: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Αμουδάρα προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Νικήτα, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 μηνών από την εν ψυχρό δολοφονία του, αλλά και την ημέρα που θα γιόρταζε τα 21 γενέθλιά του. Συγγενείς, φίλοι και δεκάδες πολίτες κατέκλυσαν τον κεντρικό δρομό της περιοχής για να τελέσουν τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας.

0: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου ο Νικήτας θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Αν ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου του φίλου δεν τον εκτελούσε εν ψυχρό στις 5 Μαΐου στην Αμβάρα. Αντί για γενέθλια, συμπληρώνονται 3 μήνες από τον θάνατό του, από τη δολοφονία που πάγωσε το Πανελλήνιο. Στο σημείο που ο 54χρονος του στέρισε τη ζωή, εκεί όπου ο Νικήτας έμεινε για πάντα, ένα παλικάρι 20 χρονών, η οικογένεια τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του, τιμώντας την ημέρα των γενεθλίων του. Η αδερφή του Ελεάνα, μέσω της τηλεόρασης Κρέτα, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδελφό της.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή μας έχει στηρίξει με όλο αυτό που έχει συμβεί με τον αδελφό μου. Κόσμο που δεν μας γνώρισε, που μας έμαθε μέσα από αυτή την τραγωδία. Έχουμε λάβει τεράστιο κύμα αγάπης, τεράστιο κύμα συμπαράστασης. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι ήταν ένα δικό τους παιδί. Αυτό που ζητούν και αυτοί μαζί με εμάς είναι δικαίωση.
0: Και ήταν όλοι εκεί για τον Νικήτα. Πλήθος κόσμου, άνθρωποι που τον γνώριζαν και όχι μόνο, βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο της Αμβάρας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο νεαρό. Πολλοί άφησαν λουλούδια και φαναράκια στο σημείο που πλέον

0: Υπάρχει ένα εκκλησάκι με τη φωτογραφία του 21χρονου και εικόνες.
1: Γιατί όλος ο κόσμος έχει καταλάβει πόσο άδικο ήταν όλο αυτό που συνέβη στον αδερφό μου και όλοι αυτοί μαζί με εμάς θέλουν να πολεμήσουν, να παλέψουν για να δικαιωθεί ο αδερφός μου. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε χθες και στο μνημόσυνο και στο τρισάγιο που τελέσαμε στο σημείο που χάθηκε.
0: Όλοι τους είπαν λόγια παρηγοριάς και προσπάθησαν να συμπαρασταθούν στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν οι γονείς και τα αδέρφια του, που ποτέ ξανά δεν θα του ευχηθούν χρόνια πολλά, αλλά κάθε 5 του μηνός θα μετρούν το χρόνο που θρηνούν το παλικάρι τους.
1: Η στήριξή τους ήταν τεράστια και αυτό που μόνο ζητάμε είναι ένα κεράκι για την ψυχή του αδερφού μου κάθε φορά που τον σκέφτονται. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος σκέφτεται τον αδερφό μου και του ανάβει ένα κερί, κάνει μια προσευχή για αυτόν, για μας είναι ένα χάδι στην καρδιά και στον πόνο μας. Αυτό ήθελα μόνο να πω και ευχαριστώ όλο τον κόσμο.
0: Συγκλονιστική στιγμή εκείνη, όταν η θεία του, Κατερίνα, αποχωρώντας, φώναξε «Αθάνατε νικήστρατε». Το τραγούδι με το οποίο συνόδευσαν οι αγαπημένοι του στην τελευταία του κατοικία έπαιζε δυνατά, κάνοντας και τους πιο δυνατούς να λυγίσουν.

0: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
2: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
2: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
2: Επίσης, να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
2: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης

0: ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμό για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στο Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κριτική παράδοση και βεβαίως να απολαύσουν την τοπική γαστρονομία.
2: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
2: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιερακή.
2: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γεωματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
2: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κριτική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικός συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμία Ολύμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Ολύμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, Τεχεράνη και Μουσκάτ προχωρούν σε μια κίνηση σταθμό για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, καθώς συμφώνησαν για τη δημιουργία ενός ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου στα στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή αποκτά τεράστια γεωπολιτική σημασία, δεδομένου ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
1: Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για μια θαλάσσια διαδρομή που θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Υπάρξει συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που πρότειναν οι δύο πλευρές και εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία. Η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο επανεξέτασης και σύνταξης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαγή, σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπαγαγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν ήταν επαγγελματικές και προχωρούν, αλλά προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ασφαλής διέλευση για όλα τα πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό, λόγω, όπως είπε, των συνεχιζόμενων αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και άλλες επιθετικές και αρνητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η θαλάσσια οδός εξυπηρετεί περίπου το 1/4 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, έκλεισε ουσιαστικά από το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη ζήτηση έχουν από τον κόσμο του Όφη τα εισιτήρια για το Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την ΑΕΚ. Για τα βασικότερα σημεία της αθλητικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο. Δήμο Στένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη δίψα που έχει ο κόσμος του Όφη ώστε να βρεθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου και να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, θυμίζω. Μέσα στο πρώτο 48ωρο έχω να σου πω ότι 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη κάνει φτερά. Ήταν το 48ωρο που έδινε η ΠΑΕ Όφη στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας. Δηλαδή την Τρίτη και την Τετάρτη μπορούσαν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι για το μάτς με την ΑΕΚ.
2: Από σήμερα, πλέον είναι για όλους, έτσι.
3: Πλέον από τις 2.30 το μεσημέρι είναι ελεύθερα για όλους τους φιλάθλους του Όφη να αγοράσουν το εισιτήριο, να προμηθευτούν το εισιτήριο για τον αγώνα. Μιλάμε πάντα για τις θύρες 12 έως 18 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το κόστος των εισιτηρίων είναι από 10 έως 20 ευρώ και οι δύο φιναλίστε, η ΑΕΚ και ο Όφη, έχουν στην κατοχή τους από 8.282 μαγικά χαρτάκια. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι το Παγκρίτιο θα είναι κατάμεστο στις 12 Αυγούστου για αυτό το πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού που ο Όφη θα είναι παρόν.
2: Αμιγώς ελληνικό το team των διαιτητών.
3: Ναι, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο θα έλεγα για την ελληνική διαιτησία. Σήμερα έγινε γνωστό πως ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Θα έχει ως βοηθούς τον Πετρόπουλο και τον Πάτρα. Τέταρτος θα είναι ο Κατσικογιάννης. Στις θέσεις του VAR που έχει γίνει πάρα πολύ λόγο Σωτήρης, επίσης θα είναι Έλληνες διαιτητές, ο Ζαμπαλάς και ο Γιουματζίδης. Και ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έχω να σου πω ότι παρατηρητής του αγώνα θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΡ, ο Στεφάν Λανουά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μεγάλα ονόματα θα είναι στο Παγκρίτιο και Έλληνας διαιτητής, κάτι το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει η ΕΠΟ, να είναι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ραντεβού και να δούμε αν οι μεγάλοι θέλουν ξένους στο VAR να πηγαίνουν προς αυτή τη λύση. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι πλέον να έχουμε Έλληνες διαιτητές.
2: Δήμο Στένη, σήμερα αγωνίζεται το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη για τα play-off του Europa. Το Maccabi CSKA.
3: Ναι, και όχι μόνο σήμερα, αυτή την ώρα έχω να σου πω ότι είναι αυτή η αναμέτρηση. Περίπου στο 85 είναι το match Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia. Η ομάδα από τη Βουλγαρία προηγείται με 0-2. Το παιχνίδι γίνεται στην Γεωργία, στον Μπατούμι της Γεωργίας, γιατί η ομάδα της Maccabi δεν αγωνίζεται στο Tel Aviv λόγω της κατάστασης εκεί. Οπότε λοιπόν οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή...
2: Είναι μια μήνυα έκπληξη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι μια μίνι έκπληξη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Τσέσκα Σόφιας είναι η κορυφαία ομάδα ναι. Στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή.
2: Και περμένη στην Ευρώπη.
3: Ναι, ή μαζί με τη Λουτογκόρετς, εν πάση περιπτώσει, είναι οι δύο πιο σημαντικές ομάδες στη Βουλγαρία. Προηγούνται λοιπόν με 0-2 της Μακάμπη. Όπως όλα δείχνουν, είναι το μεγάλο φαβορί εν ώψη της ρεβάν την επόμενη Πέμπτη στη Βουλγαρία. Όλα αυτά σαφέστατα τα παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Όφη, αφού όπως πες και εσύ, η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπη με την κριτική ομάδα στα play-off του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου. Θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Ηράκλειο με γηπεδούχο τον Όφη.
2: Όφη, ο οποίος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, επέστρεψε μετά την παρουσία του στην Ολλανδία τα φιλικά που έδωσε και πλέον ξεκινά τις προπονήσεις εδώ, στην Κρήτη, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία για μια σειρά από πολύ σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια.
3: Δύο εβδομάδες έλειπε η ομάδα στην Ολλανδία, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χθες η ομάδα επέστρεψε στη βάση της, επέστρεψε στο Ηράκλειο. Έγινε το βασικό χτίσιμο εν ώψη της νέας σεζόν. Έδωσε και φιλικά παιχνίδια ο Όφη επί Ολλανδικού εδάφου. Σήμερα, όπως ήταν λογικό, οι ποδοσφαιριστές ξεκουράστηκαν, είχαν το ρεπό τους. Ωστόσο, από αύριο μπαίνουν ξανά στις προπονήσεις. Επιστρέφουν στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο στις 18.30 το απόγευμα, γιατί, όπως είπαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η σεζόν ξεκινά με το μάτς για το Super Cup την Τετάρτη. Είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν και Όφη πλέον πατά αγκάζι για το μάτς με την ΑΕΚ.
2: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.608,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,59%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 316,89 εκατομμύρια ευρώ. 55 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 60 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
1: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
0: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
1: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης, η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
1: Αποζημιώσεις είναι τώρα...

0: δηλώσεων ΟΣΔΕ που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ. Θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα απορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
1: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τις προηγούμενες μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
2: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
2: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το εφτάμηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
2: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει

0: στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
1: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
0: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
1: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
0: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαής και αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε. Πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κ.

0: Ρωσβάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
1: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
0: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
1: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
0: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
1: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσον από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
2: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
2: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
2: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις πελήτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του

0: Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7.30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
1: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επικέντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή Νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία

0: με τους διαβάτες με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
0: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ραχή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
0: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε απογευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με οργανωπαίχτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 6 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Fast track διαδικασίες για τη μεταναστευτική δομή στους αθανάτους. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την παραχώρηση του χώρου στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Στόχος να λειτουργήσει η δομή στα μέσα Σεπτεμβρίου.

0: Ζημιά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην ετήσια χρήση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αποκαλυπτική η έκθεση των ορκωτών λογιστών, οι δυσκολίες της επόμενης ημέρας. Κύμα αντιδράσεων για την εφαρμογή του μέτρου του ψηφιακού δελτίου στις λαϊκές. Επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για τροποποίηση στη διαδικασία και σήμα κινδύνου για σαρωτικές επιπτώσεις στην προμήθεια των λαϊκών αγορών. Γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητική στέγη στην Κρήτη. Εκτόξευση τιμών λόγω έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων. Στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, το Ηράκλειο.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ένας αγώνας δρόμου από την πλευρά της κυβέρνησης για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, την ώρα που το ζήτημα της πρόληψης μετατρέπεται σε αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης ανάβει εκ νέου, μετά και την πρόταση του γαλάζιου βουλευτή Στέλιου Πέτσα για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής καθολικής ασφάλισης όλων των ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.
2: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
3: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες λόγω των συνθήκων που κρατούσαν στην περιοχή. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
2: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
4: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
5: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες, χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
6: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
7: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
2: Ο Στέλιος Πέτσας, ωστόσο, επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
8: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
1: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και να ετοιμάζονται μάλιστα για δικαστικές πρόσφυγες. Ωστόσο, ο μηχανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, στοχεύοντας την πλήρη λειτουργία της δομής με χρονικό ορίζοντα τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη παραχωρούνται στο Υπουργείο για την αναδιαμόρφωση του χώρου.
2: Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου το ΦΕΚ με το οποίο παραχωρούνται οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το περιεχόμενό του δίνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της δομής. Με βάση το ΦΕΚ, το ακίνητο παραχωρείται δωρεάν για 2 μήνες στο Υπουργείο, ούτως ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Το κόστος των εργασιών θα αναλάβει η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο και τον συντονισμό το Υπουργείο. Μετά το πέρας των 2 μηνών και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τεθεί επιτάπητο σε σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου. Με πιο απλά λόγια, το ακίνητο περνάει από τώρα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, το οποίο θα τρέξει τα έργα που πρέπει να γίνουν και όταν ξεκινήσει η λειτουργία της δομής, θα ξεκινήσει και η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 για την πρόθεση του Υπουργείου να έχει έτοιμη τη δομή το Σεπτέμβριο και ταυτόχρονα επιτρέπει πλέον στους κατοίκους να κινηθούν νομικά για να μπλοκάρουν τις εργασίες, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρχε επίσημη απόφαση κατά της οποίας μπορούσαν να προσφύγουν. Στο ΦΕΚ συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης, η περιγραφή ακινήτου, η διάρκεια παραχώρησης, ο σκοπός παραχώρησης, οι επιτρεπόμενες χρήσεις, η λήξη παραχώρησης και η επιστροφή ακινήτου, η επίλυση ζητημάτων εφαρμογής, η εξουσιοδοτική διάταξη και η έναρξη ισχύως.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα, για το πώς διαμορφώνονται πια τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θέλω να μας εξηγήσεις τι ακριβώς αναφέρει το συγκεκριμένο ΦΕΚ και αν με τη δημοσίευσή του, επί της ουσίας, με τον πλέον επίσημο τρόπο, κλείνει ένας κύκλος συζητήσεων για την χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο που διήρκησε περίπου τρία χρόνια.
9: Έχεις δίκιο, Σωτήρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
1: Σε
9: καλησπέρα και στους συζητητές. Νομίζω κλείνει, ναι. Δηλαδή, είναι πιο επίσημα δεν γίνεται. Όταν βλέπεις μια απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, τα πράγματα έχουν πάρει έναν δρόμο ο οποίος δεν φαίνεται να έχει επιστροφή. Λέω δεν φαίνεται να έχει επιστροφή, γιατί αυτό που περιγράφει το ΦΕΚ είναι ένα μεταβατικό διάστημα 2 μηνών, κατά το οποίο η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο παραχωρεί δωρεάν στο Υπουργείο, ώστε το Υπουργείο να συντονίσει τις απαραίτητες προεργασίες για να ξεκινήσει να λειτουργεί η δομή μέσα σε αυτό το δίμηνο. Το κόστος των εργασιών το αναλαμβάνει επίσης η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Έτσι. Άρα, για να το κάνω όσο πιο απλά γίνεται, για τους επόμενους 2 μήνες το ακίνητο περνάει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου δωρεάν. Το Υπουργείο θα συντονίσει όλες τις υπηρεσίες για τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν και για όλα τα άλλα πολεοδομικά ζητήματα. Αλλά και τις εργασίες που θα γίνουν για τη διαμόρφωση του χώρου, τις οποίες εργασίες όμως θα κληθεί να πληρώσει η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Μετά το πέρας του δημήνου θα ξεκινήσει η κανονική σύμβαση με μίσθωση, δηλαδή το Υπουργείο θα δίνει ένα μηνιαίο μίσθωμα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου για όσο χρόνο διαρκέσει η λειτουργία της δομής. Αυτό θα καθοριστεί σε πρώτη φάση από την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μετά από αυτό το δίμηνο. Αυτό το μεταβατικό διάστημα δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια αναζήτηση άλλων λύσεων. Έτσι. Δεν σημαίνει,
1: όχι,
9: δηλαδή,
1: νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο. Το γεγονός δηλαδή ότι το Υπουργείο μπαίνει σε μια διαδικασία και προηγήθηκαν παρεμβάσεις με τις εκκρεμότητες, τις πολεοδομικές που υπήρχαν με το ρέμα στην περιοχή. Το γεγονός ότι λύθηκαν μια σειρά από γραφειογραφικά ζητήματα με διαδικασίες fast track και το ότι τρέχει την αναδιαμόρφωση του χώρου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην ατζέντα.
9: Ναι. Οι κάτοικοι περίμεναν αυτό το ΦΕΚ πάντως, Σωτήρη, γιατί έλεγαν ότι μέχρι τώρα δεν ήταν κάποια επίσημη απόφαση που να δείχνει ότι θα δημιουργηθεί εκεί η δομή για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον της. Τώρα υπάρχει επίσημη απόφαση, υπάρχει ΦΕΚ και συντονίζονται πέρα από τις κινητοποιήσεις στους δρόμους. Νομίζω και σήμερα είναι κλειστή ή έκλεισε λίγο νωρίτερα η Εθνική Ηρακλείου Μυρών, να κινηθούν και νομικά για να δουν πώς θα μπλοκάρουν την διαδικασία. Στο Υπουργείο λένε ότι θα είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο το ακίνητο για να υποδεχτεί μετανάστες και ότι δεν ανησυχούν για κανένα από τα ευρήματα του χωρίσματος, ούτε για τις πιθανές νομικές κινήσεις των κατοίκων. Θεωρούν ότι το πράγμα θα προχωρήσει χωρίς απρόπτα. Και ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι, όπως ακριβώς είπες, το συζητάμε 3 χρόνια με διάφορες πάλι νοδίες. Θυμάσαι, τα έχουμε πει πολλές φορές, αν θα ήταν 3 δομές, αν θα ήταν 2, αν θα ήταν 1, πού θα ήταν κτλ. Και το τελευταίο εξάμηνο το συζητάμε στο Ηράκλειο σε πολύ υψηλούς τόνους, με πολλά προβλήματα. Πρώτα στις Μαλάδες, μετά στο Παλιοκταίο, μετά διάφορες άλλες λύσεις που ακούστηκαν και δεν προχώρησαν. Μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, έχουν περάσει, η υπόθεση έχει περάσει από 1000 μέρια κύματα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια πισωγύρισμα. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και με τις νομικές κινήσεις των κατοίκων. Θα πρέπει να περιμένουμε, μήπως υπάρξει κάποια πλήρη από εκεί.
1: Χρονικά, Κώστα, κουμπώνουν τα κομμάτια του παζλ σε συνδυασμό, ναι, με την αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής του οργανισμού λιμένος για το παλιό ψυγείο.
9: Είναι, φαίνεται ότι υπήρχε συνεννόηση, το είχαμε γράψει και τότε στο ΚΡΕΤΑ 24, ότι η αναβολή είχε γίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Όλοι είχε επικοινωνήσει στα στελέχη του, όλοι και κυρίως ότι ο Αθηνών Σύμβουλος, ο κ. Μινάς Παπαδάκης, είχε επικοινωνήσει με στελέχη του Υπουργείου. Του είπαν ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι έτοιμη η δομή. Δώσε μας λίγο χρόνο ακόμα. Συνένεσε στην αναβολή μέχρι Οκτώβριο. 2 μήνες είναι και το μεταβατικό στάδιο που.

0: ορίζει το ΦΕΚ. Μέχρι το Σεπτέμβριο, μας έλεγαν και σε ελέγχη του Υπουργείου, θα έχει τελειώσει θα έχουν τελειώσει οι εργασίες. Όλα κουμπώνουν πραγματικά και επιβεβαιώνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη λειτουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και στο Ηράκλειο. Νομίζω για πρώτη φορά τέτοια, με επίσημο χαρακτήρα, γιατί το παλιό ψυγείο λειτουργούσε, αλλά ούτε επίσημο χαρακτήρα είχε, ούτε απόφαση υπήρχε και δεν πληρούσε και καμία προδιαγραφή έτσι, για να έχετε τέτοια χρήση.
1: Έτσι ακριβώς. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
2: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
3: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε η ανάγκη σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
2: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
3: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
2: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
1: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους βεβαίως να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν στεγαστικό γολγοθά εν ώψη Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της κτήματα αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση φοιτητικής στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
2: Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
4: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί

0: να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρούνε πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβριο. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Ζημιάνο του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην ετήσια χρήση της Δεπανάλα αποτυπώνουν τα στοιχεία της έκθεσης των ορκωτών λόγιστων, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση πήρε δάνειο 250.000 ευρώ μέσα στο 2025. Τελικά η χρονιά έκλεισε με μεγάλο άνοιγμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ, τις εξελίξεις και την επόμενη ημέρα, Κώστα.
4: Ιδίως αυτό είναι το ζητούμενο, ότι είναι η επόμενη μέρα. Λοιπόν, η έκθεση των ορκωτών λογιστών εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δεπανάλ και παρουσιάζει έλλειμμα για το 2025. Οικονομικά στοιχεία δηλαδή παρουσιάστηκαν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δεπανάλ και θα πάνε προς έκριση στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Έλλειμμα 1.100.000 ευρώ περίπου. Μεγάλο έλλειμμα, το οποίο γίνεται πιο εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι, ή μάλλον όχι πέρυσι, το 2024, για να τα βάλουμε στη σωστή ημερολογία.
3: Οι όροι ήταν αντίστροφοι. Το πρόσημο ήταν θετικό. Σε μεγάλο βαθμό οι χρήσεις είναι ίδιες. Τι είναι αυτό που άλλαξε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και από εκεί που είχαμε ένα θετικό πρόσημο πλέον έχουμε ένα κενό 1,1 εκατομμύρια.
4: Κοίταξε, ο Δήμαρχος, λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς και ελπίζω να μην μας ακούει κανείς από την κεντρική κυβέρνηση.
3: Εκτός και αν το θετικό πρόσημο ήταν λίγο πλασματικό.
4: Ναι, για να ξαναλέω, ελπίζω να μην μας ακούει κάποιος και δημιουργήσουν προβλήματα στη Δεπανάλ. Εάν μια εταιρεία με τα χαρακτηριστικά της Δεπανάλ, που είναι μεν ανώνυμη εταιρεία, αλλά είναι μονομετοχική, έχει κυρίαρχο μέτοχο το Δήμο κτλ., έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρουσιάσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές αρνητική χρήση, τότε βάσει νόμου είναι υποχρεωμένη να κλείσει. Η Δεπανάλ είχε αρνητική χρήση το 2023 κατά περίπου 500.000, παρουσίασε το 2024 θετική χρήση και φέτος επέστρεψε στην αρνητική χρήση. Υποψιάζουμε λοιπόν ότι έγινε κάποια δημιουργική λογιστική για να σπάσει η τριετία και να μην βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο του κλεισίματος η Δεπανάλ. Και πέρυσι, όταν παρουσιάστηκε το μικρό αυτό πλεόνασμα, ίσως και λυσμός στην πραγματικότητα, ήταν περίπου 10.000 ευρώ θετικός ο ισολογισμός πέρυσι, ίσα βάρκα, ίσα νερά δηλαδή. Οι ορκωτοί λογιστές έλεγαν ότι είναι κάπως πλασματικό, ότι δεν υπολογίζονται έξοδα που θα έπρεπε να υπολογιστούν, ότι έχουν μετακυλιστεί έξοδα στο 2025. Το έλεγε και η αντιπολίτευση ότι εκεί υπήρχε ένα μαγείρεμα. Αποδείχθηκε νομίζω περίτρανα φέτος, γιατί δεν γίνεται μια διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ και βάλε χωρίς πραγματικά, όπως λες και εσύ, να έχει αλλάξει κάτι.
3: Όχι, σε ένα χρόνο δεν υπάρχει εξήγηση. Ποιος θα καλύψει αυτό το κενό?
4: Έλαντε. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, θα την καλύψει ο Δήμος. Έτσι. Δεν μπορεί να την καλύψει κανένας άλλος. Οι ορκωτοί λογιστές κρούν τον κόγωνα του κινδύνου για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας. Λένε ότι δεν θα μπορεί να πληρώσει προμηθευτές, δεν θα μπορεί να πληρώσει καλλιτέχνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Δήμο και φέτος είναι το πολιτιστικό κέντρο. Η λειτουργία του και η συντήρησή του κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Όλες οι δραστηριότητες της Δεπανάλ, με εξαίρεση το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, παρουσιάζουν ζημιά για το 2025. Ακόμα και τα καταστήματα που το 2024 ήταν κερδοφόρα. Και εκεί υπάρχει βέβαια δημιουργική λογιστική. Κάποιες υποχρεώσεις των καταστημάτων του 2024 μετακυλήθηκαν το 2025 για να βγει θετικό η προηγούμενη χρονιά και να γίνει αυτό που είπαμε και νωρίτερα.

0: Όλες οι δραστηριότητες παρουσιάζουν ζημιά για το 2025. Η εταιρεία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Γύρονται ερωτήματα και για τη διαχείριση, αλλά και για τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για σχετικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης, ότι περίπου όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Εγώ θα πω απλώς εδώ, Σωτήρη, ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει παραγγείλει εδώ και καιρό μια μελέτη μετασχηματισμού των δημοτικών εταιριών. Είναι περίπου βέβαιο ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν και η ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου και ο αναπτυξιακός οργανισμός Ηράκλειο ΜΑΕ. Έχουν ζημιές στην χρήση της προηγούμενης χρονιάς.
1: Ναι, οπότε, αλλά ξέρεις, εάν παντρέψεις τρεις προβληματικές επιχειρήσεις, μάλλον θα κάνεις μία πολύ μεγάλη, πολύ προβληματική.
0: Ναι, εκτός και αν βγάλεις έξω από την εξίσωση στο πολιτιστικό. Εκτός και αν το πολιτιστικό μπει σε ένα διαφορετικό τύπο οργανισμό που θα μπορεί να επιχορηγείται. Είναι ένα σχέδιο αυτό, το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, σε πρώιμο στάδιο, στη Λότζια. Νομίζω όμως το επόμενο διάστημα θα το συζητήσουν κυρίως οι Δημοτικοί Αρχή, πολύ σοβαρά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η υποχρεωτική ψηφιακή διαβίβαση των δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων στην πλατφόρμα MyData, με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στη διοίκηση της ΑΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποιήσεις στη διαδικασία.
2: Υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData των δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο, αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
3: Το συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στον χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
2: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
4: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει από το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση προσθέτει κι άλλες δυσκολίες στους παραγωγούς. Μας βάζει να γράφουμε δελτία αποστολής από το χωράφι που εμείς τα ηλεκτρονικά, να το πω έτσι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε να πηγαίνουμε στο χωράφι, να δουλεύουμε, να παράγουμε. Και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για κάτι πράγματα τα οποία να ξέρει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή είναι ανημέρωτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολύ μπερδεμένοι. Είναι σαν να βάζουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν να το κάνουν.
5: Άρα, τι
4: αυτό.
5: Να γίνει, πιστεύετε.
4: Τι πρέπει να γίνει, να μην όπως είναι στις λαϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν ή να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
2: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
3: Φυσικά αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για τη λαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβεται το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.
1: Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογκάκη. Κύριε Φρογκάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Καλησπέρα, κύριε, μεταξύ
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν γίνει διαδοχικές συναντήσεις αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων σε επίπεδο Κρήτης και θέλω να μας ενημερώσετε για την ατζέντα, τα ζητήματα που βάζετε στο τραπέζι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και σε τι αποφάσεις αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα οδηγούν.

0: Κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έχουμε ανέβει στην Αθήνα πολλές φορές. Τώρα το βασικότερο είναι με τους διδασικούς χάρτες, με τα χωράφια, τα κτηματολόγια. Κάναμε προχθές γενική συνέλευση, κάνανε και στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε τώρα να κάνουν στα Χανιά. Την Τρίτη τελικά θα κάνουν στα Χανιά και στο Λωσίδη. Όχι αύριο που είχαν ανακοινώσει. Και μετά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις. Δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο. Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει. Θα βάλει ο κάθε νομός δικηγόρο να φτιάξει κάτι καρδιά, να πάνε να τα απογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης. Από τις δημάρχες, τους βουλευτές, περιφέρεια, όποιοι χρειάζεται να το απογράψουν αυτό το χαρτί.
1: Ζητώντας παράταση, κύριε Φρογκάκη, το λέω γιατί και τα τεχνικά επιμελητήρια και οι σύλλογοι των δικηγόρων σε όλο το νησί έχουν απευθύνει έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι και μαζικά τα λάθη που έχουν εντοπιστεί, είναι μεγάλη η έκτασή τους, προθεσμίες δεν έφτασαν και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Και είναι και ειδικά για το κομμάτι που αφορά την κτηνοτροφία, είναι και ένα πολύ σύνθετο ζήτημα η διαχείρισή του.
0: Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση λύσεις. Δεν ζητάμε παράταση και παράταση. Λύσεις, να κάτσουν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε. Και για τα δασικά τα κτηματολόγια που υπάρχουν και για άλλα που τους έχουμε στείλει απεριόριστες φορές τα αιτήματα πάνω. Και καθόλου δεν μας υπολογίζουν, δεν μας λογαριάζουν καθόλου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που θα πάει.
1: Πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων σε τοπικό επίπεδο ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις?
0: Εμείς την Τετάρτη το βράδυ, το πιο πιθανό, θα συναντηθούμε πάλι όλοι οι Προέδροι, όλα τα συμβούλια, μαζί με τους δικηγόρους και ξεκινούμε τα χαρτιά που πρέπει να απογράψουν, εάν θέλουν βέβαια να τα απογράψουν οι βουλευτές. Δεν τσεβάνομαι με το ζόρε. Θέλουν να τα απογράψουν, θέλουν να μην τα απογράψουν. Όποιοι χρειάζεται να τα απογράψουν. Δηλαδή αυτά που εκατέχανε να τα ξεχάσουν όλοι. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αρκετά μέχρι εδώ. Ο πρωτογενής τομέας τον πολεμούν από γύρω-γύρω, προσπαθούν να μας ετελειώσουν τελείως. Εδώ η ταφόπλακα είναι με τα χωράφια που ξανοίγουν να μας επάρουν. Έχει ο άλλος συμβόλαιο, δεν μετρά το συμβόλαιο. Πρέπει να βάζεις δικηγόρο να αποδείξει ότι το χωράφι είναι δικό σου. Δηλαδή αν είναι δυνατό.
1: Ανοιχτή γραμμή με την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, γιατί είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο υπουργείο. Υπάρχει μια επικοινωνία με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, με τα υπουργεία?
0: Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε επικοινωνίες. Όλο πάμε, όλο θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο και δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Μόνο μας ακοροϊδεύουν. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς.
1: Τι θα δούμε σε επίπεδο Κρήτης? Υπάρχει μια συντονισμένη γραμμή για ένα μεγάλο συλλαλητήριο με το πέρας όλης αυτής της διαδικασίας?
0: Την Τετάρτη το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε όλοι οι συλλόγοι. Το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα μπαγκρίτιο. Εμείς, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέμε. Θέμε να το αποφύγουμε. Είναι στη χέρα της κυβέρνησης να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, να μην βγούμε κι εμείς στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Ή να πάμε στο αεροδρόμιο, ή να κλείνουμε δρόμους ή λιμάνια. Δεν θέμε κι εμείς, αλλά μας αναγκάζουν. Δεν μπορούν να κάτσουν να κουβεντιάσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα. Όχι να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε βαρεθεί εδώ δύο χρόνια να κουβεντιάζουμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φρογκάκη. Αυτό το νέο μοντέλο μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρμοδιότητες να περνάνε στην ΑΔΕ με ζητήματα αρχικά ως προς την τεχνική λύση. Σας ικανοποιεί, είναι πιο ευέλικτο, θεωρείτε ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα? Είναι ένα ζήτημα που αφορά κυρίως την κτηνοτροφία και όλης της Ελλάδας, ειδικότερα όμως της Κρήτης.
0: Εγώ θα ήθελα να πω να αφήσουν τη στοχοποίηση της Κρήτης. Υπήρχαν ορισμένοι που έχουν γίνει σκάνδαλα, δεν τα αφιβάλλουμε. Δεν είναι γίνει μόνο στην Κρήτη. Όποιοι τα κάνανε να τα πληρώσουν. Δεν μπορούν να βάλουν όμως

0: να μας βάλουν όλους το ίδιο. Όλους το ίδιο. Και με την ΑΕΔΕ που λέτε, αυτό ήταν, ο σκοπός ήταν να πάμε όλοι στην εφορία, να μας πιάνουν από γύρω. Κανείς δεν μπορεί να το γλιτώσει από την εφορία. Δεν το κάμανε για καλό για μας. Το κάμανε για αυτούς. Για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το έκαμε για αυτούς. Γιατί η ΑΕΔΕ δεν είναι στις κυβέρνησης. Από ότι έχουμε καταλάβει, είναι άλλοι από πίσω. Ξένοι παράγοντες, όπως είναι και στα υπόλοιπα. Και το νερό το πουλήσανε, τα πάντα τα έχουν πουλήσει. Πράγμα δεν έχουν βήσει. Τίποτα δεν έχουν βήσει.
1: Κύριε Φρογάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Σε έξαρση, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι ηλεκτρονικές απάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν διαρκώς νέες, εξελιγμένες μεθόδους όπως πλαστά μηνύματα, το λεγόμενο phishing, και κακόβουλα links για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κώδικούς τους και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα κάθε ψηφιακής επικοινωνίας.
2: Θύμα διαδικτυακής απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε μετοχές έπαιζε ένας 55χρονος στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος αναζητούσε μέσω διαδικτύου επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που παρουσίαζε ιδιαίτερα ελκυστικά επενδυτικά προγράμματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Αφού επικοινώνησε με άτομα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, πίστηκε να προχωρήσει στην επένδυση των χρημάτων του.
3: Είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει τόσο στη φυσική και όσο και στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδικτυακό θα έλεγα περιβάλλον. Και συγκεκριμένα η μορφή των επενδυτικών απατών είναι οι απάτες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, δηλαδή είναι που έχουν το μεγαλύτερο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, αν επενδύσει σε μορφές κρυπτοχρήματος, κυρίως περιπτώσεις, τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις.
2: Ο 55χρονος πραγματοποίησε 2 τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα επενδύονταν σε μετοχές με σημαντικές αποδόσεις. Καταθέσεις έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
3: Τώρα από εκεί και πέρα δεν περιορίζονται μόνο στις επενδυτικές απάτες. Είναι απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές, απάτες που συμβαίνουν το καλοκαίρι που έχουν σχέση με τον τουρισμό, για δωμάτια τα οποία υποτίθεται κλείνει κάποιος ή για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία υπόσχονται. Άλλες απάτες είναι αυτές που έχουν σχέση με υποτίθεται επιστροφές φόρων ή διάφορα πας που υπάρχουν.
2: Λίγο πριν προχωρήσει σε τρίτη μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η προβλεπόμενη έρευνα για την υπόθεση.
3: Τελευταία έχουμε περιπτώσεις που επικαλούνται οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ. Επίσης, πολλές φορές έχουμε αλίευση δεδομένων με αφορμή αποστολή δερμάτων που συνήθως χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας τέτοιες υπηρεσίες. Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται πιο πιστευτοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, ότι είναι πρώτα απ' όλα η αλίευση των δεδομένων. Καμία απάτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν σε προηγούμενο στάδιο δεν έχουν τι ευαίσθητα δεδομένα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
2: Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω διαδικτύου και να ελέγχουν πάντοτε την αξιοπιστία των εταιριών και επενδυτικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
3: Και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε, να μην δίνουμε στοιχεία, να μην δίνουμε σε κανέναν τα στοιχεία λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο ευαίσθητα στοιχεία έχουμε, γιατί απλούστατα κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν ζητάει τα στοιχεία αυτά. Mm-hmm. Τα έχει ο οργανισμός και αν θέλει να τα έχει, επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Άρα μεγάλη προσοχή κυρίως στα μηνύματα που μας έρχονται, αλίευσης δεδομένων, είτε με τη μορφή του SMS, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές απάτες που γίνονται και κυρίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αποδέκτες άτομα της τρίτης ηλικίας.
1: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Όπως δήλωσε στο κεντρικό

0: Τηλεόραση Κρέτα, ο καθηγητής απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων στην έντονη κοινωνική δραστηριότητα των νέων, κυρίως στα νησιά, κατά τη θερινή περίοδο.
1: Εντάξει, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α, προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις.
0: Όπως επεσήμανε ο κύριος Τζανάκης, η ευρεία χρήση των self-test έχει συμβάλει στον εντοπισμό περισσότερων κρουσμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετές λοιμώξεις συνδέονται με επισκέπτες που φτάνουν στη χώρα από το νότιο ημισφαίριο.
1: Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα. Και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα.
0: Ο καθηγητής συστήνει τη διενέργεια self-test ιδιαίτερα στα παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Παράλληλα τονίζει την ανάγκη για ξεκούραση του οργανισμού, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο και τη θάλασσα κατά τη διάρκεια της νόσησης.
1: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
2: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
1: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτα να προστατεύσουν τους διπλανούς τους, αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρεται λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλεμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρίπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία.
0: Σύμφωνα με τον Νίκο Τζανάκη, όσοι εμφανίζουν εμπείρητη λίμωξη θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν ελαφριά διατροφή μέχρι την ανάρρωσή τους.
1: Όποιος έχει μια εμπείρητη λίμωξη, κάθεται κάνα δύο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
0: Ιδιαίτερη έμφαση δίνει τέλος στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως αναφέρει. Οι νέοι που νοσούν θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση των ιώσεων.
1: Έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή τους γενείς τους και ή τους γονείς τους εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.
2: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Αμουδάρα προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Νικήτα με αφορμή τη συμπλήρωση 3 μηνών από την εν ψυχρό δολοφονία του αλλά και την ημέρα που θα γιόρταζε τα 21 γενέθλιά του. Συγγενείς, φίλοι και δεκάδες πολίτες κατέκλυσαν τον κεντρικό δρομό της περιοχής για να τελέσουν τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας.

0: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου ο Νικήτας θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Αν ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου του φίλου δεν τον εκτελούσε εν ψυχρό στις 5 Μαΐου στην Αμβάρα. Αντί για γενέθλια, συμπληρώνονται 3 μήνες από τον θάνατό του, από τη δολοφονία που πάγωσε το Πανελλήνιο. Στο σημείο που ο 54χρονος του στέρισε τη ζωή, εκεί όπου ο Νικήτας έμεινε για πάντα, ένα παλικάρι 20 χρονών, η οικογένεια τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του, τιμώντας την ημέρα των γενεθλίων του. Η αδερφή του Ελεάνα, μέσω της τηλεόρασης Κρέτα, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδελφό της.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή μας έχει στηρίξει με όλο αυτό που έχει συμβεί με τον αδελφό μου. Κόσμο που δεν μας γνώρισε, που μας έμαθε μέσα.

0: από αυτή την τραγωδία. Έχουμε λάβει τεράστιο κύμα αγάπης, τεράστιο κύμα συμπαράστασης. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι ήταν ένα δικό τους παιδί. Αυτό που ζητούν και αυτοί μαζί με εμάς είναι δικαίωση.
1: Και ήταν όλοι εκεί για τον Νικήτα. Πλήθος κόσμου, άνθρωποι που τον γνώριζαν και όχι μόνο, βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο νεαρό. Πολλοί άφησαν λουλούδια και φαναράκια στο σημείο που πλέον υπάρχει ένα εκκλησάκι με τη φωτογραφία του 21χρονου και εικόνες.
0: Γιατί όλος ο κόσμος έχει καταλάβει πόσο άδικο ήταν όλο αυτό που συνέβη στον αδερφό μου και όλοι αυτοί μαζί με εμάς θέλουν να πολεμήσουν, να παλέψουν για να δικαιωθεί ο αδερφός μου. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε χθες και στο μνημόσυνο και στο τρισάγιο που τελέσαμε στο σημείο που χάθηκε.
1: Όλοι τους είπαν λόγια παρηγοριάς και προσπάθησαν να συμπαρασταθούν στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν οι γονείς και τα αδέρφια του, που ποτέ ξανά δεν θα του ευχηθούν χρόνια πολλά, αλλά κάθε 5 του μηνός θα μετρούν το χρόνο που θρηνούν το παλικάρι τους.
0: Η στήριξή τους ήταν τεράστια και αυτό που μόνο ζητάμε είναι ένα κεράκι για την ψυχή του αδερφού μου κάθε φορά που τον σκέφτονται. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος σκέφτεται τον αδερφό μου και του ανάβει ένα κερί, κάνει μια προσευχή για αυτόν, για μας είναι ένα χάδι στην καρδιά και στον πόνο μας. Αυτό ήθελα μόνο να πω και ευχαριστώ όλο τον κόσμο.
1: Συγκλονιστική στιγμή εκείνη, όταν η θεία του, Κατερίνα, αποχωρώντας, φώναξε «Αθάνατε νικήστρατε». Το τραγούδι με το οποίο συνόδευσαν οι αγαπημένοι του στην τελευταία του κατοικία έπαιζε δυνατά, κάνοντας και τους πιο δυνατούς να λυγίσουν.

0: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
2: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
2: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
2: Επίσης, να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή.

0: Για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου, που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημί απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτοί θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Επιστρέφει και φέτος η Γιορτή Νερού στο Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κριτική παράδοση και βεβαίως να απολαύσουν την τοπική γαστρονομία.
1: Η Γιορτή Νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή Νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γεματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η Γιορτή Νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κριτική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, Τεχεράνη και Μουσκάτ προχωρούν σε μια κίνηση σταθμό για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, καθώς συμφώνησαν για τη δημιουργία ενός ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου στα στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή αποκτά τεράστια γεωπολιτική σημασία, δεδομένου ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
1: Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για μια θαλάσσια διαδρομή που θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει υπάρξει συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που πρότειναν οι δύο πλευρές και εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία. Η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο επανεξέτασης και σύνταξης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαγή, σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπαγαγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν ήταν επαγγελματικές και προχωρούν, αλλά προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ασφαλής διέλευση για όλα τα πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό, λόγω, όπως είπε, των συνεχιζόμενων αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και άλλες επιθετικές και αρνητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό σημείο τριβή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η θαλάσσια οδός εξυπηρετεί περίπου το 1/4 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, έκλεισε ουσιαστικά από το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη ζήτηση έχουν από τον κόσμο του Όφη τα εισιτήρια για το Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την ΑΕΚ. Για τα βασικότερα σημεία της αθλητικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο. Δήμο Στένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη δίψα που έχει ο κόσμος του Όφη ώστε να βρεθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου και να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, θυμίζω. Μέσα στο πρώτο 48ωρο έχω να σου πω ότι 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη κάνει φτερά. Ήταν το 48ωρο που έδινε η ΠΑΕ Όφη στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας. Δηλαδή την Τρίτη και την Τετάρτη μπορούσαν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι για το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Από σήμερα, πλέον είναι για όλους, έτσι.
3: Πλέον από τις 2.30 το μεσημέρι είναι ελεύθερα για όλους τους φιλάθλους του Όφη να αγοράσουν το εισιτήριο, να προμηθευτούν το εισιτήριο για τον αγώνα. Μιλάμε πάντα για τις θύρες 12 έως 18 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το κόστος των εισιτηρίων είναι από 10 έως 20 ευρώ και οι δύο φιναλίστ, η ΑΕΚ και ο Όφη, έχουν στην κατοχή τους από 8.282 μαγικά χαρτάκια. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι το Παγκρίτιο θα είναι κατάμεστο στις 12 Αυγούστου για αυτό το πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού που ο Όφη θα είναι παρόν.
0: Αμιγώς ελληνικό το team των διαιτητών.
3: Ναι, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο θα έλεγα για την ελληνική διαιτησία. Σήμερα έγινε γνωστό πως ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Θα έχει ως βοηθούς τον Πετρόπουλο και τον Πάτρα. Τέταρτος θα είναι ο Κατσικογιάννης. Στις θέσεις του VAR που έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, Σωτήρης, επίσης θα είναι Έλληνες διαιτητές, ο Ζαμπαλάς.

0: και ο Γιουματζίδης και ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω να σου πω ότι παρατηρητής του αγώνα θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΡ, ο Στεφάν Λανουά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μεγάλα ονόματα θα είναι στο Παγκρίτιο και Έλληνας διαιτητής, κάτι το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει η ΕΠΟ, να είναι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ραντεβού και να δούμε αν οι μεγάλοι θέλουν ξένους στο VR να πηγαίνουν προς αυτή τη λύση. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι πλέον να έχουμε Έλληνες διαιτητές.
1: Δημοσθένη, σήμερα αγωνίζεται το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη για τα play-off του Europa. Το Maccabi CSKA.
0: Ναι, και όχι μόνο σήμερα, αυτή την ώρα έχω να σου πω ότι είναι αυτή η αναμέτρηση. Περίπου στο 85 είναι το match Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia. Η ομάδα από τη Βουλγαρία προηγείται με 0-2. Το παιχνίδι γίνεται στην Γεωργία, στον Μπατούμι της Γεωργίας, γιατί η ομάδα της Maccabi δεν αγωνίζεται στο Tel Aviv λόγω της κατάστασης εκεί. Οπότε λοιπόν οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή φαίνεται...
1: Είναι μια μίνι έκπληξη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι μια μίνι έκπληξη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η CSKA Sofia είναι η κορυφαία ομάδα στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή.
1: Και πεγμένη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ή μαζί με τη Λουτογκόριτσα, εν πάση περιπτώσει, είναι οι δύο πιο σημαντικές ομάδες στη Βουλγαρία. Προηγούνται λοιπόν με 0-2 της Maccabi. Όπως όλα δείχνουν, είναι το μεγάλο φαβορί εν ώψη της ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στη Βουλγαρία. Όλα αυτά σαφέστατα τα παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Όφη, αφού, όπως είπες και εσύ, η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπη με την κριτική ομάδα στα play-off του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου. Θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Ηράκλειο με γηπεδούχο τον Όφη.
1: Όφη, ο οποίος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, επέστρεψε μετά την παρουσία του στην Ολλανδία τα φιλικά που έδωσε και πλέον ξεκινά τις προπονήσεις εδώ, στην Κρήτη, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία για μια σειρά από πολύ σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια.
0: Δύο εβδομάδες έλειπε η ομάδα στην Ολλανδία, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χθες η ομάδα επέστρεψε στη βάση της, επέστρεψε στο Ηράκλειο. Έγινε το βασικό χτίσιμο εν ώψη της νέας σεζόν. Έδωσε και φιλικά παιχνίδια ο Όφη επί Ολλανδικού εδάφους. Σήμερα, όπως ήταν λογικό, οι ποδοσφαιριστές ξεκουράστηκαν, είχαν το ρεπό τους. Ωστόσο, από αύριο μπαίνουν ξανά στις προπονήσεις. Επιστρέφουν στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο στις 18.30 το απόγευμα, γιατί, όπως είπαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η σεζόν ξεκινά με το μάτς για το Super Cup την Τετάρτη. Είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν και Όφη πλέον πατά αγκάζι για το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.608,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,59%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 316,89 εκατομμύρια ευρώ. 55 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 60 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε, ανταμώνουμε και απόψε στο 24ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κοσμοσπορ, που εκ προημίου και λόγω ντεκόρ ενδείκνυται μας προειδιάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντελό, η παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, χαρά, ευεξία για να είμαστε ντούροι και εκτάκτως απόψε, και οι παλιοί θα καταλάβετε, οι πιο παλιοί θα καταλάβετε τι εννοώ, μας χαρίζουν και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό και σας μπέρδεψα, είσαι πολύ μικρός. Υπήρχε κάποτε λοιπόν, πρωτού σε χαιρετήσω και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, υπήρχε μια διαφήμιση, ήταν πολύ δημοφιλής συντηρώσεις και έλεγε «Πίτσος εμπιστοσύνη».
1: Εννοείται τι θυμάμαι.
0: Έλα ρε,
1: είχα δεχτεί και πολλά πειράγματα για αυτή τη διαφήμιση. Ακόμη και τώρα. Εννοείται.
0: Βέβαια είναι πολλές δεκαετίες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Ο Μινάς Πίτσος, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βασίλη.
0: Άρα εσύ έχεις δηλαδή δύο επίθετα ιντριγκαδόρικα. Το ένα είναι το Πίτσος και το Πίτσος είναι επίθετο βαρύ σαν ιστορία λόγω οικογένειας, λόγω πατέρα, λόγω όλης της οικογένειας. Και το Μινάς που είναι το όνομα του πολιού της πόλης. Οπότε.

0: Εκ προημίου έχεις.
1: Είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση, εντάξει. Και όνομα και επίθετο, μια χαρά είμαστε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Είναι πολύ φιλόξενος ο χώρος, πολύ ζεστός. Καλά θα ήταν να είμαστε και στον Μπόρο, στο Ραγκάδικο, να τσούσαμε καμιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι για άλλες περιπτώσεις. Για πιο δύσκολες εισαγωγικά. Καλά είναι και εκεί όμως, εντάξει. Όλα θέλουν το, ξέρεις, όταν πρέπει, πρέπει να τα κάνεις όλα
0: σωστό,
1: με μέτρο.
0: Σωστό. Γιατί δεν μπήκε στο τρυπάκι μετά τα πρώτα βήματα να συνεχίσεις και να επιμείνεις στο προπονητή Λίκη ή να μείνεις στο ποδόσφαιρο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Μετά από μια μεγάλη καριέρα και σε διάρκεια και σε εμπειρίες.
1: Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν λίγο δύσκολα γιατί οι συνθήκες δεν ήταν καλές. Οικονομικά τότε ήταν αρκετά δύσκολα και στον Εργοτέλη και στον Όφη. Και έτσι με κάνανε λίγο να μην, να αλλάξω λίγο τις σκέψεις μου και τις, για το μέλλον. Και έτσι απλά είπα τέλος και δεν ξανασχολιόμαστε. Κάνουμε κάτι άλλο, ψάχνουμε για άλλα πράγματα.
0: Παρακολουθείς, βλέπεις, πηγαίνεις στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο δεν πάω, δεν η αλήθεια πας. Είναι. Παρακολουθώ όμως, όσο μπορώ, και λόγω του μαγαζιού, διότι παίζουμε, ας πούμε, στις τηλεοράσεις αθλητικά.
0: Σωστό.
1: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, οπότε τα παρακολουθώ. Μπορεί να μην πάω, αλλά παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ στο Ηράκλειο. Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου του 1980. Τώρα είναι περιττό και θα ήταν και αστείο να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι. Ήταν οικογενειακό όλο το θέμα. Θυμάμαι ξέχαστα, πρέπει να ήμουν γύρω στα 7 χρονών περίπου και έχω βρεθεί, δεν ξέρω, με τον πατέρα μου στο γήπεδο στο Μαρτινέγκο και είναι εκεί ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος.
0: Συμπαίκτης στον Όφη.
1: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο παλιός.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά εκεί που
0: ναι.
1: Είναι.
0: Όχι, συμπαίκτης του πατέρα σου.
1: Ναι, ναι. Και πιτσιρικάς εγώ 7 χρονών με μία μπάλα στο χέρι και με βλέπει τότε ο κύριος Δημήτρης και μου λέει «Είσαι καλός ρε εσύ». Του λέω «Κύριε Δημήτρη, ξέρω εγώ τώρα τι να πω, τι να του πω 7 χρονών εγώ». Μου είπε «Παίξε μου λέει μία μπάλια, παίζω εγώ μία, πάρ' την μπάλα».
0: Με τα αριστερό έτσι.
1: Με τα αριστερό, ναι. Μου λέει «Είσαι καλός, θα έρθεις» μου λέει.
0: Α.
1: «Να μου τον φέρεις». Και μετά από 4-5 μήνες πάω στο τότε στην Ακαδημία του Όφη που ήταν κάτω στο Λίντο, εκεί στο Καρφούρ. Και έτσι ξεκίνησα από 8 χρονών.
0: Τον πατέρα σου, το σπουδαίο Κώστα Πίτσο, πρόλαβες να τον δεις να παίζει?
1: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Πέρασε κάτι ερασιτεχνικά τότε στα τελειώματά ναι. Του και 40 χρονών που ήταν σαν παίχτης προπονητής. Τότε έτσι λίγο, αλλά όχι, όχι, δεν τον πρόλαβα να τον δω.
0: Λοιπόν, για εκείνους που δεν θυμούνται, αλλά το θεωρώ τώρα απρέπεια και ασέβεια εκ μέρους μου να προσπαθήσω να εξηγήσω ποιος ήταν ο Κώστας Πίτσος. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική στιγμή προφανώς γιατί είναι πρωταγωνιστής και στυλοβάτης στην ομάδα που επιστρέφει στην πρώτη εθνική Όφη.
1: Ναι, το
0: 1975-76 ναι, ναι. Μαζί με Κορονάκη, με Γραβιά, με Βασιλείου, με τον Παπαδόπουλο, τον Πατινιώτη, τον πατέρα του Μαχλά, τον Τζιράκη, τον Γιαλαμά, τον Τζαγκαράκη. Προφανώς υπήρχε πολύ ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι, έτσι.
1: Δεν ήταν μόνο, ήταν και όλο μου το σόι.
0: Και δηλαδή, όλο το σόι, μπράβο, εκεί να καταλήξω.
1: Πατέρα μου, ήμασταν οικογενειακός, όλοι με το ποδόσφαιρο ασχολιόμασταν. Οπότε πάντα, είτε οικογενειακά βρισκόμασταν όλοι μαζί, πάντα ήταν εννοείται το ποδόσφαιρο οι πρώτες κουβέντες που...
0: Και δεν μπορούσε να ξεφύγεις κιόλας.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν δηλαδή, περίμενε. Είναι ο πατέρας σου. Ο πατέρας έχει πόσα αδέρφια που ασχολήθηκαν με την μπάλα.
1: Ήταν και τα τρία του αδέρφια, αρσενικά, και τα τρία του.
0: Παίξανε,
1: ναι, ναι. Και τα τρία, κανονικά.
0: Είναι ξάδερφός σου πρώτος ο έτερος Μινάς Πίτσος, που είναι προπονητής στον Κρουσόνα τώρα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Σωστό. Και με το τζανί του Γιούχτα που έπαιζε βέβαια στο Γιούχτα.
1: Και αυτός πρώτος μου ξάδερφος, ναι, ναι. Το έχουμε οικογενειακός όλοι. Και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Απλά εντάξει, εγώ ήμουν λίγο πιο τυχερός και... Ανέβηκα έτσι λίγο πιο, έπαιξα λίγο πιο σε πιο υψηλότερο επίπεδο.
0: Από την αρχή έταξε τον εαυτό σου για να το κάνω λίγο γλαφυρό να φυλάς θερμοπύλες στην άμυνα ή μπήκες καθόλου στο τρυπάκι που πολλά παιδιά αρχίζουν από την επίθεση και θέλουν να έχουν την μπάλα. Μου το έλεγε ο Χρήστος Κόντης την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει, εγώ έγινα αμυντικός, αλλά λέει, όταν ήμουν μικρός ήθελα να έχω την μπάλα στα πόδια μου, ξέρεις.
1: Κοίταξε,
0: να προσπαθώ να βάζω γκολ. Ναι.
1: Επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος, όταν ήμουν μικρός, με βάζανε πάντα αριστερά. Αριστερό μπακ, πάντα. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα, ρε παιδί μου, 10, 11, 12, πάρα πολλές φορές έπαιζα και στο κέντρο. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν να

0: παίζουν πιο μπροστά, να έχουν την μπάλα, να βάζουν γκολ, να κάνουν τρίπλες. Αλλά υπήρχαν πολλοί προπονητές που με βάζαν και πιο μπροστά. Αλλά εντάξει, η θέση μου από μικρός ήταν πάντα εκεί.
1: Είχε σύνδαλμα εκείνη την εποχή που μεγάλωνες. Δηλαδή πέρα από τον πατέρα, γιατί πάντοτε για παιδιά και όταν ακολουθούν τα παιδιά και βαδίζουν στα κνάρια των παιδιών, ο πατέρας είναι ένα πρότυπο. Αλλά από εκεί που έβλεπες, από την τηλεόραση, από το γήπεδο, στη θέση σου, ας πούμε.
0: Όχι, ποτέ. Δεν είχα έτσι ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το ποδόσφαιρο το έβλεπα λίγο πιο soft. Ναι. Ήμουνα πάντα πιο soft. Δεν ήμουνα ποτέ έτσι τρελαμένος για να έβλεπα. Εννοείται, έβλεπα, παρακολουθούσα. Αλλά ήμουνα πιο light. Δεν είχα κάποιο έτσι ιδιαίτερο ίνδαλμα ή... Όχι.
1: Τώρα, επειδή αυτό μου το μαρτύρησες, την ώρα που βαφόμασταν, για να μπω και λίγο στη διαδικασία της προετοιμασίας της εκπομπής, τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, όχι αν μετάνιωσες, αλλά μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, σου τριβελίζει το μυαλό η ιδέα ότι τι θα είχα καταφέρει αν δεν ήμουν soft. Πάντα. Και αν είχα μια διαφορετική προσέγγιση στην μπάλα.
0: Αυτοί που με ξέρουν καλά, πάντα μου το λένε. Ότι ήσουν πάντα χαλαρός, ήσουν πάντα light στο θέμα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Του ποδοσφαίρου βασικά, πάντα μου το λένε. Ότι αν ήσουν πιο
1: φανατικός,
0: πιο συγκεντρωμένος, αν... Ναι, μου το λένε. Τώρα, τι να σου πω, περνάνε τα χρόνια, δεν είμαι για τις άποψεις ότι τι δεν έκανα ή θα μπορούσα να κάνω. Εντάξει, αυτά ξέρεις.
1: Ναι, το what if, ναι, και δεν βγάζει και νόημα.
0: Δεν βγάζει και νόημα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί που με ξέρουν μου το λένε.
1: Πότε κατάλαβες, δηλαδή στο μυαλό του νεαρού, του πιτσιρικά, του teenager, μηνά πίτσου καρφώνει τη ιδέα ότι το ποδόσφαιρο, ακόμη και με light προσέγγιση, μπορεί να είναι το μέλλον του?
0: Πρέπει να ήταν εκεί γύρω στα 14, πριν να ήμουν στα 14-15, όταν πια άρχιζα και αποκτούσα πιο πολύ εμπιστοσύνη, μεγάλωνα. Και του ήμουν 14 χρονών, με πήραν στην ερασιτέχνη Όφη τότε και παίζαμε και με τις μικτές. Και είχα πάει τότε στην Εθνική Παίδων, 14-15 χρονών. Τότε άριζα και έλεγα κι εγώ, επειδή ήμουνα ένα από τα παιδιά που ξεχώριζε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, έλεγα κι εγώ ότι εδώ είμαστε. Κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα κάνουμε. Ναι. Και εκεί που όλα πηγαίνουν καλά, έρχεται η πρώτη ρήξη για ρήξη χιαστού.
0: Ναι, εκεί στα 15 μου, ενώ ήμουνα στην Εθνική Παίδων, είχα κληθεί σε ένα μάτσι με τις μικτές στο Λασίθι. Παθαίνω τη ρήξη του πρόσφυγου χιαστού, 15 χρονών. Θυμάμαι, ξέχαστα να με πηγαίνει ο πατέρας μου, στο Γιώργος Στεφανδάκη, στο γιατρό. Ναι. Ο γιατρός καρδιάς μου.
1: Στο γνωστό γιατρό.
0: Παναγία μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει τραβήξει τα πάντα με μένα.
1: Κοίτα, να σου πω, για να μην έχει λόξη ο γιατρός Στεφανδάκης, κάποια Πέμπτη θα τον φέρουμε εδώ. Γιατί Βασίλη, είναι δεκάδες
0: πάρα πολλά να σου πει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει να σου πει αυτός ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
0: Τόσα χρόνια, τόσοι ποδοσφαιριστές, την τρέλα μας, τα πάθη μας, αυτά, αυτός ήταν πάντα πρώτος που τα άκουγε. Λοιπόν, και με πάει ο πατέρας μου, ξέχασα 15 χρονών, και του λέει τι θα κάνουμε με το μικρό. Και του λέει ο Γιώργος ότι είναι μικρός, πώς θα του κάνουμε. Του λέει ρε, αξίζει, του λέει. Και του λέει τι να σου πω, του λέει αξίζει. Και τότε 15 χρονών μου έκανε την επέμβαση.
1: Έχασες τότε ένα ταξίδι, ήταν κάπου να πάτε με το σχολικό πρωτάθλημα?
0: Ναι, είχαμε πάρει το Πανελλήνιο εδώ στην Ελλάδα και πήγαν τα παιδιά από το αθλητικό σχολείο στο Περού. Είχαν πάρει πήραν έκτη παγκόσμια θέση. Και μάλιστα τότε μου έλεγε ο κύριος Γιώργος ο Παρασύρης, μου λέει τι να σε κάνω, μου λέει που είσαι κουτσός, πώς να σε πάρω, τουλάχιστον να πάρεις τα μόρια. Επίσης μου έλεγε ότι αν ήμουνα, σίγουρα λέει θα μπαίναμε στην τριάδα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πειράγματα του κύριου Γιώργου του Παρασύρη. Ναι, δεν είχα πάει δυστυχώς. Αυτό από τη μία ήταν καλό, γιατί ίσως δεν ξέρεις. Πολλά παιδιά τελειώσαν μετά το σχολείο από αυτή τη γενιά. Μπήκαν σε πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: σε πολλά πράγματα.
1: Τι λες τώρα, τα μόρια,
0: από τα 14 παιδιά που πήγαν, νομίζω και αν όχι τα 14, τα 13 μπήκαν στα πανεπιστήμια. Κατευθείαν, ούτε εξετάζεσαι, ναι, τίποτα.
1: Ποια άλλα παιδιά εκείνη την εποχή που ήταν συνομιλικοί σου, είτε συμμαθητές σου, είτε φίλοι σου, είτε συμπαίκτες σου, είτε αντίπαλοι σου σε άλλες ομάδες, με ποιους τα λαβεριζόσουν εκείνη την εποχή που μετά τους ξαναβρήκες σε άλλο επίπεδο?
0: Τα πιο πολλά παιδιά που κάναμε τότε παρέα ήταν ο Κώστας ο Αργέντης, έπαιξε στο Μέχρι Πόα, πήγε και στη Ρόδο, Β' Εθνική, ήταν ο Μανώλης Καινουριάκης. Τότε θυμάμαι τα παιδιά.

0: που ήμασταν και στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο το αθλητικό ήταν η
1: Η
0: ελίτ
1: elite.
0: καλά του Ηρακλείου.
1: Σωστό.
0: Ήταν ο Μανώλης ο Καινουριάκης, ήταν ο Νίκος ο Τζανετής, ήταν ο Μπάμπης ο Χαρλαμπάκης. Όλα αυτά τα παιδιά παίξανε
1: Ναι.
0: μπάλα και συνεχίσανε. Έστω ας πούμε και σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, συνεχίσανε.
1: Με τον Γκέραρτ έπαιξες.
0: Με τον Γκέραρτ γίνομαι επαγγελματίας 19
1: Μπράβο.
0: χρονών, κάθομαι ένα χρόνο και μετά έφυγε
1: Έφυγε ο
0: αυτός.
1: Γκέραρτ.
0: Με το που έφυγε έπαιξα εγώ κατευθείαν.
1: Με Βασιλείου.
0: Ναι, με τον κύριο Άρη είχα παίξει.
1: Και Παρασίδης που ήταν στην ομάδα τότε,
0: Ο
1: έτσι,
0: κύριος Γιώργος
1: γυμναστή.
0: τον είχαμε και γυμναστή στο αθλητικό και
1: Και
0: γυμναστή
1: γυμναστή, οπότε
0: στον
1: δεν
0: Όφι,
1: ξέφευγες, ναι.
0: οπότε δεν ξέφευγα. Θυμάμαι ξέχαστα, είμαστε αποστολή απάνω στην Σλάβια Πράγας, τότε το 2000 ήτανε, και έρχεται ο Βαγγέλης ο Χωσάδας. Ναι, και μου λέει ετοιμάσου. Είχε αυτό τη βραχνή φωνή, μου λέει μικρέ. Και κάτι άλλο που μου έλεγε
1: Ναι.
0: τώρα τέλος πάντων, δεν θα τα πούμε στην κάμερα, και μου λέει ετοιμάσου αύριο παίζεις. Του λέω εγώ παίζω, του λέω ναι, μου λέει και μη μιλάς.
1: Εσύ πιτσι, δηλαδή τότε
0: Πιτσιρικάς ήμουν 20
1: νεοφερμένος
0: χρονών.
1: στην πρώτη ομάδα, ναι.
0: Ναι. Τον πρώτο χρόνο δεν έπαιξα, το δεύτερο
1: Το
0: έγινε
1: δεύτερο.
0: αυτό. Στην αρχή της χρονιάς. Και έτσι έπαιξα εκεί στη Σλάβια, στην Πράγα και καθιερώθηκα μετά και.
1: Τι προσπαθούσες τότε να βελτιώσεις, δηλαδή πώς ήταν το παιχνίδι σου, ας πούμε. Καλά, προφανώς ήταν άγκουρο ακόμα, ναι.
0: Ναι,
1: Δεν είχε
0: εννοείται,
1: οριμάσει,
0: εννοείται.
1: αλλά.
0: Νομίζω επιθετικά τότε το είχα λίγο πιο πολύ. Το αμυντικό κομμάτι προσπαθούσα λίγο να βελτιώσω. Και γενικά εντάξει, τώρα ένα παιδί 20 χρονών ακούει. Εμένα νομίζω το προσόν μου ήταν, ειδικά μετά που είχα απανοτούς τραυματισμούς και ήταν λογικό να πέφτεις.
1: Καλά, βέβαια,
0: Είχα κάνει
1: εννοείται.
0: μετά και δύο
1: Έκανες τρεις
0: συνεχόμενες.
1: πρόσειους και ένα χόνδρο, ε.
0: Ναι, είχα κάνει τέσσερα πολύ μεγάλα χειρουργεία. Δηλαδή στα 23 μου είχα κάνει ήδη
1: Τρεις
0: τρεις
1: φορές δεν
0: χιαστούς.
1: γίνονται
0: Οπότε
1: αυτά.
0: μετά το προσόν μου είναι ότι άκουγα και προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι, να ακούω πολύ τους προπονητές, ούτως ώστε να μένω σταθερός σε ένα επίπεδο. Γιατί είναι λογικό να πέσεις μετά από τόσους τραυματισμούς.
1: Τι σου μένει από εκείνη την πρώτη θητεία στον Όφη, γιατί θα ακολουθούσαν άλλες δύο. Η μία που ήταν μεγάλη σε διάρκεια και η τρίτη που ήταν το κύκνιόσμα, αλλά από εκείνα τα πρώτα 2 χρόνια.
0: Μου μένουν πάρα πολύ. Πρώτον, ότι με βοήθησε ο κύριος Άρης και έπαιξα. Και δεύτερον, η έλευση του Γιάννη του Σαμαρά με βοήθησε πάρα πολύ στο παικτικό κομμάτι. Εντάξει, ήταν λίγο πιο μπροστά τότε ο Γιάννης με αυτά που έλεγε,
1: Ναι.
0: που σε κατεύθυνε. Και ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν και δεν γκάτσαμε πολύ, γιατί μετά πήγα στο Παναθηναϊκό, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης. Ήταν και ο Γρηγόρης μαζί του, ο οποίος.
1: Ο Παπα-Βασιλείου.
0: Όχι, ο Γρηγόρης ο
1: Α, ο
0: Τσινός.
1: Γρηγόρης ο
0: Ο
1: Τσινός είναι ο
0: Τσινός, ο
1: Παπα-Βασιλείου,
0: οποίος.
1: ναι.
0: Εντάξει, ο Γρηγόρης ήταν, είναι
1: Λοιπόν,
0: αγάπη γενικώς για
1: εκτός
0: όλους.
1: αυτού, δηλαδή και αυτό το έχω ακούσει που λένε ότι το παιχνίδι του Τσινού ήταν σεμινάριο.
0: Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, αυτή την αγάπη, ρε παιδί μου. Και με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο πάντως στην τότε μου θητεία. Ναι.
1: Συντότε, ναι, σωστά. Ξαφνικά βαράνε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, βαράνε τα τέλεια από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός πώς σε τσίμπησε, πώς έπεσε στα ραντάρ του.
0: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ήταν τόσο ξαφνικό. Δηλαδή έγινε μέσα
1: Δηλαδή εσύ δεν
0: σε.
1: έχεις σκάσει καλά-καλά από το αυγό ακόμα.
0: Ναι. Έπαιζα πάρα πολύ λίγο. Και σε μια προπόνηση έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλες και μου λέει. Με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούσαν για σένα. Έτσι απλά. Του λέω ποιοι. Μου λέει πάνω, μου λέει τον Παναθηναϊκό. Λέω μάλιστα, εντάξει, μου ήρθε νταμπλάς.
1: Καλά, εννοείται, τι.
0: Μου λέει ο Νίκος, εννοείται ότι του είπα τα καλύτερα. Όχι, μου λέει ότι. Γιατί μου λέει το αξίζει. Όχι, μου λέει ότι. Μου το έπαιξε κάθαρα δηλαδή. Λέω εντάξει. Και μετά από, θυμάμαι, παίζαμε ένα μάτς πάνω στην Αθήνα. Δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Παίζουμε με τον. Και μάλιστα σε εκείνο το μάτς ήμουν πάρα πολύ καλός. Παίζουμε με το Εγάλεο. Και το Εγάλεο ήταν τιμωρημένο και έπαιζε
1: Στη
0: στη
1: λεωφόρο, ε.
0: Λεωφόρο. Τελειώνει το μάτς και μου λένε ότι αύριο θα πάει να μιλήσουμε τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ. Κάτσε, πού θα πάω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι ευκαιρία της ζωής σου και
1: Ναι, καλά,
0: αυτά.
1: εννοείται.
0: Εντάξει, ναι. Και έμεινα πάνω και πήγα την επαύριο και μίλησα.
1: Κυράστας.
0: Ήταν η εισήγηση του Κυράστα να πάω, αλλά εκείνη την περίοδο έφυγε ο
1: Έφυγε ο Γιάννης ο
0: Κυράστας.
1: Κυράστας.
0: Και είχε έρθει ο Μαρκαριάν. Οπότε τα πήγα εγώ, ενώ ήμουν η εισήγηση του Κυράστα,
1: Βρήκε στο
0: βρήκα
1: Μακαριά. Στο
0: Μαρκαριάν.
1: μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς είναι σατανική σύντοση, τον ντεπούτο σου με τη φανά του Παναγού εναντίον του Όφη.
0: Ναι, ήταν το πρώτο μου μάτς εκεί. Και ξέρεις, ήμουν και πάρα
1: Εδώ,
0: πολύ
1: εδώ,
0: καλός.
1: εδώ ή...
0: Εδώ, εδώ.
1: Εδώ,
0: Και
1: στο...
0: ξέρεις, και δημοσιογράφη ρε παιδί μου εδώ του Ηρακλείου, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ξέχασα, νομίζω μου το είχε πει ο

0: Νόη Σουριά. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Μου λέει, αν έπαιζες, μου λέει έτσι, μου λέει όταν ήσουν στον Όφη, δεν θα πεις Παναθηναϊκό, μου λες, ή Μπαρτσελόνα, μου λέει, θα έπαιζες. Ναι, ναι, ήμουν πολύ καλός εκείνο το μάτς. Κάνω τον ντεμπούτο εδώ με το, και μετά παίζουμε με τη, με τη Σπάρτα.
1: Με τη Σπάρτα
0: και παίζω απάνω, ναι.
1: Θα μπορούσε να πάει καλά, πάντοτε λες ότι όχι πια ένθερμο, που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όχι τι βαθμό θα έβαζε τον εαυτό σου, αλλά τι σου μένει για τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Καταρχήν...
1: Και γιατί δεν διήρκεσαι, το συμβόλαιο ήταν μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί
0: ναι, ναι.
1: Έμεινες μόνο δύο χρόνια.
0: Καταρχήν ήταν μεγάλο σχολείο. Με Champions League δεν το συζητάμε. Ναι. Τώρα ήταν κάτι... Έπαιξα, ήταν μεγαλεία για μένα. Μεγάλες εμπειρίες, δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, εννοείται. Θεωρώ ότι πλήρωσα πρώτον το ότι ήμουνα soft, δεν διεκδικούσα αυτά, γιατί ας πούμε θυμάμαι ότι έπαιξα δύο μάτς και ήμουνα πάρα πολύ καλός και στα δύο μάτς. Μετά δεν διεκδίκησα εγώ από τον εαυτό μου, να πιέσω τον εαυτό μου, να γίνω καλύτερος. Δεν πίεσα νομίζω τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Είχα και ένα τραυματισμό μετά το δεύτερο χρόνο στους προσαγωγούς και είχα κάτσει περίπου 6 μήνες. Γυρνάμε καλοκαίρι πίσω στο Ηράκλειο και θυμάμαι ξέχαστα είχε έρθει τότε ο Ζάιτς στον Παναθηναϊκό και με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε και μου λέει τι σκέφτεσαι να κάνεις, τι θες, από τον Όφη θέλω να γυρίσεις πίσω γιατί σε θέλουν. Του λέω, κοίταξε να σου πω, του λέω δάσκαλε, τον λέγαμε το Ζάιτς τότε. Ναι. Του λέω, κοίταξε, εγώ θέλω να παίζω. Αυτό θέλω. Μου λέει και μου λέει τώρα εμέσως πλήρης σαφώς ότι εδώ πολύ δύσκολα να παίξει, δεν θα παίζεις.
1: Τότε πάνε, εγώ είχε πάρει το Φίσα.
0: Ήταν ο Τάικς
1: εκεί. Ήταν.
0: Μου λέει δύσκολο να παίζεις. Του λέω, εντάξει, τώρα ξέρεις κουβέντες που κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι μπορώ να παίξω, ότι πρέπει να παίρνω ευκαιρίες πιο πολλές. Προφανώς, εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να με πάει προς το. Εντάξει, είναι η δουλειά του σε αυτή.
1: Ναι.
0: Και του είπα, εντάξει, όχι, εγώ δεν θέλω να κάτσω, θέλω να παίζω. Και έτσι είχα γυρίσει τον Όφη.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που πήρες μαζί σου φεύγοντας τον Παναθηναϊκό?
0: Το Champions League. Εντάξει, ήταν μεγαλεία. Ήμουνα και στα δύο μάτς στην Μπαρτσελόνα, δεν είχα παίξει βέβαια.
1: Στο ένα σε 20 όμως για...
0: Ήμουν από το 10ο λεπτό για ζέσταμα. Στο Camp Nou και έκανα από το 10ο λεπτό ζέσταμα. Και λέω, τι γίνεται εδώ. 100.000 κόσμος, φωνές, χαμός. Έκανα ζέσταμα από το 10 έως το 90. Ήταν σαν να είχα παίξει.
1: Όρθιο.
0: Αφού έλεγα μετά του προπονητού Σέρτζιο, του λέω, coach, μήπως θα κάνω και εγώ από θεραπεία την επαύριο. Έκανα 80 λεπτά ζέσταμα. Το Champions League ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή, μόνο όποιος το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Και η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν κάτι. Φοβερά παιδιά, φοβερή συμπαίκτες. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλα τα παιδιά ήταν φοβερά. Αλλά νομίζω ότι το Champions League ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό.
1: Πανεπιστήμιο δεν πήρε τίτλο τότε.
0: Δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα άξιζε να έχει ένα τίτλο. Το λένε όλοι. Νομίζω ότι όντως πραγματικά άξιζε μια ομάδα, αυτή η ομάδα να πάρει ένα τίτλο τότε. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, με καλά παιδιά, με ένα καλό προπονητή. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Εσύ πρόλαβες και το Σάντος, έτσι.
0: Ναι, ήμουνα και με τον Πορτογάλο. Ήταν πολύ σκληρός ο Πορτογάλος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σκληρός τότε. Η δουλειά του φάνηκε όμως μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: έφυγε νωρίς τώρα.
0: Έφυγε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Τρίτη, τέταρτη αγωνιστική. Νωρίς.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία του. Μας είχε, μιλάμε στα τάρταρα. Ήμασταν κομμάτια. Θυμάμαι ότι από την πρώτη του προπόνηση, Βασίλη, και μας έκανε εκατοστάρια και πενιντάρια φουλ ταχύτηση πρώτη προπόνηση. Μιλάμε, ήμασταν κομμάτια.
1: Σκάσαμε.
0: Είχαμε σκάσει. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε μετό στην προπόνηση. Και πού να σηκώσεις, να πεις τι. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν μιλούσε. Ήταν πολύ σκληρός ο coach τότε. Και ήταν λογικό να. Δηλαδή, μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η ομάδα δεν μπορούσε να. Ήταν πολύ σκληρή προετοιμασία που έκανε. Αλλά μετά φάνηκε η δουλειά του.
1: Εντάξει, μετά είναι η ομάδα η οποία. Πέρασε από τη δοκιμασία της Ριζούπολης και πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μεγάλωσες, πώς ωρίμασες παίζοντας μαζί με τον Καραγκούνι, τον Μπασινάτο, τον Χένριξεν.
0: Ο καθένας είχε τη δική του προσωπικότητα. Ήταν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες.
1: Σε δέχτηκαν καλά.
0: Ναι, μια χαρά. Όχι.
1: Σε κοιτάζαν αφή ψηλού.
0: Όχι, καμιά σχέση. Παναγία μου. Εννοείται. Ήταν και Έλληνες. Ήταν και πολλοί Έλληνες τότε. Δεν ήταν τόσο πολύ. Δεν ήταν πολύ.
1: Εννοείται. Και παιδιά που είχαν ανατραφεί με στην Παιανία κιόλας.
0: Ναι, ναι, όχι, ήμασταν πάρα πολύ καλά. Ήταν και ο Γιούρκας τότε μικρός, ναι. Ήταν και άλλα παιδιά. Ήταν ο Ηλίας Σαπάνης μικρή. Ήταν πάρα πολύ καλά το σύνολο, η ομάδα. Τα παιδιά ήταν φοβερά όλα τους.

0: Είχε προκύψει τότε μια πρόταση που θα σου έδινε την ευκαιρία να παίξεις στο εξωτερικό, μόνο ότι ήσουν πολύ μικρός και εκείνη την εποχή δεν ήταν και πίσω.
1: Θα σου πω, όταν το καλοκαίρι με είχαν πάρει τηλέφωνο από την Τουρκία, ήταν 2-3 ομάδες, ήταν ένας μάνατζερ, και με είχαν πάρει και από τη Σλάβια Πράγας, αλλά από τη Σπάρτα που είχαν παίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά αυτοί θέλανε να πάω να κάνω προπονήσεις τότε. Mm. Γιατί ξέραν ότι ήμουν τραυματίας, αλλά εμένα, επειδή τότε ο προσαγωγός μου ήταν σε κακή κατάσταση, δίστασα, δεν πήγα. Και όντως, όταν ήρθα, γύρισα στον Όφη, έκανα χειρουργείο στους προσαγωγούς. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Και μετά μπήκα. Και την τρίτη αγωνιστική που έπαιξα, παθαίνω το μπρόστιο χιαστό. Καπάκι κατευθείαν. Δηλαδή, ήμουν διστακτικός να πάω γιατί είχα το πρόβλημα με τους προσαγωγούς.
0: Ήταν αναπόδραστο, το ήθελες εσύ, ήθελε ο Όφη, αισθανόσουν εδώ την καβάτζα, τη σιγουριά και ξαναγύρισες αμέσως.
1: Ξεκάθαρα γύρισα γιατί πίστευα στον εαυτό μου πολύ και λέω θα παίξω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν αυτό, ότι θα παίξω και θα φύγω. Ήταν τότε και ο Σκάζνη, προπονητής εδώ, που με ήθελε πάρα πολύ. Γενικά είχε καλή ομάδα τότε ο Όφη, ήταν ο Ρόναλντο Γκόμες μέσα ακόμη, ήταν ο Νιόμπλια, ήταν ακόμη πολύ καλή ομάδα. Και λέω θα έρθω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν, δηλαδή θα έρθω να παίξω και θα φύγω. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά όταν κάνεις λέει όνειρα,
0: κάποιος πάνω γελάει.
1: Από πάνω γελάει. Και δυστυχώς ναι. Χτυπάω, γυρνάω μετά από ένα χρόνο και παθαίνω ξανά υποτροπή. Οπότε έκατσα περίπου 2,5 χρόνια εκτός. Μετά γυρνάς και είσαι με άλλα δεδομένα.
0: Σε πήγε πίσω αυτό όλο?
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή προφανώς σε έβλαψε και ψυχολογικά ή όχι? Ή το ξεπέρασες εύκολα? Ίσως επειδή είχες μια light προσέγγιση που λες?
1: Κοίταξε, το ξεπέρασα και μόνο που γύρισα και έπαιξα τόσα χρόνια, το ξεπέρασα. Αλλά δεν ήμουν ποτέ ο ίδιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήμουν, γιατί είχα πάντα μία πισίνη. Πάντα. Και ποτέ οι προπονήσεις μου δεν ήταν οι ίδιες. Αλλά το ότι ήμουν πιο soft, το ξεπέρασα και έπαιξα τόσα χρόνια. Και με τη βοήθεια βέβαια των ανθρώπων εκεί, των γιατρών, των φυσικοθεραπευτών κτλ.
0: Ξέρετε, τώρα τη σκέφτομαι. Εσύ είχε μια καριέρα που αρχίζει από το 1998, ας πούμε, τότε που προωθήσεις την πρώτη ομάδα, και πήγε μέχρι το 16. Δηλαδή, για άνθρωπο που έχει κάνει 3 φορές εγχείρηση πρόστιου χιαστού, που έχει μείνει έξω τόσο καιρό, το να μείνει για τόσα χρόνια στο προσκήνιο δεν είναι και ευκαταφρόνητο.
1: Στα 27 μετά έκανα την άλλη εγχείρηση, το χόνδρο, που και αυτή με κράτησε άλλους 8 μήνες έξω. Και μάλιστα τότε ήταν η περίοδος που έπεσε Όφη η κατηγορία. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου, έπαιξα 2-3 μάτς στην αρχή, δεν μπορούσα να βοηθήσω καθόλου. Εντάξει, ήταν κακή ομάδα, κακά τα ψέματα, αλλά πάντα έλεγα μέσα μου ότι θα μπορούσα κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να βοηθήσω. Το θεωρώ επιτυχία, Βασίλη, ειλικρινά. Το ότι έπαιξα με τόσους τραυματισμούς.
0: Τι το θεωρείς, μα είναι.
1: Δηλαδή, μέχρι τα 35, για μένα ήταν μία από τις επιτυχίες που είχα, θεωρώ.
0: Ήταν έτσι πολλά ups and downs που λένε τα 9 χρόνια στον Όφη.
1: Πάρα πολλά. Καταρχήν θεωρώ ότι μπορεί να είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές, πιστεύω στον Όφη θα είμαι ο μόνος, που πέτυχα τα limit up της ομάδας, τις παχές αγελάδες που λένε, αλλά και τα πολύ limit down. Τις μεγάλες αναχώριες και τις οικονομικές και τις, και με την που είχαμε πέσει κατηγορία. Ναι, ήταν πολλές χαρές, πολλές λύπες. Τα πέρασα όλα σε αυτή την ομάδα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, τα βλέπεις και λες, εξής, βγαίνεις δυνατός από όλα.
0: Ναι.
1: Και από τα καλά, αλλά και από τα κακά. Γιατί τότε στα κακά και στα δύσκολα ήμασταν λίγο πιο, ξέρεις, με Νίκο Αναστόπουλο, ήμασταν λίγο πιο δεμένοι.
0: Πιο δεμένοι, ναι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποιο είναι το limit up, μιας και χρησιμοποίησες χρηματιστηριακή έκφραση. Το limit up εκείνης της ομάδας τα 9 χρόνια που έμεινες. Ποιο ήταν.
1: Ήταν η πρώτη...
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που λέτε, παιδί μου, ότι μόνο και μόνο για αυτή τη στιγμή άξιζαν οι εγχειρήσεις, άξιζε που έμεινα 9 χρόνια.
1: Κοίταξε, οι καλές στιγμές ήταν ακόμη και στη Ρόδο, τα πήγαμε στα μπαράζ και μείναμε. Ναι. Ήταν και αυτό limit up για μένα, γιατί εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά. Την προηγούμενη χρονιά η ίδια ομάδα είχε βγει Ευρώπη. Yeah. Και η ίδια ομάδα την επόμενη χρονιά πήγαμε στα μπαρά στη Ρόδο. Σωθήκαμε εκεί, μεγάλες χαρές βέβαια. Μετά ήταν άλλη μια χρονιά που πήγαμε να βγούμε. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Είχαμε μπροστά τον Σέρβο. Τον Ντρούλιτ. Ήταν άλλη μια χρονιά με Κώστα Κωνσταντινίδη, με Στέλιο Σφακιανάκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και στο τελευταίο μάτς στην Τούμπα χάσαμε την Ευρώπη. Ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2006. Δεν θυμάμαι καλά. Ήταν και αυτή η ομάδα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή. Μετά άρχιζε λίγο το limit down που λέμε. Πέσαμε κατηγορία.
0: Είναι σοκαριστικό να πέφτει όφη.
1: Ήταν γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πέσει. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή, δεν ήταν καλή στο Ηράκλειο τότε. Είχε και κόσμο το γήπεδο, θυμάμαι, αρκετό. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά πραγματικά, γιατί είχε 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τότε να πέσει η ομάδα. Β' Εθνική, δύσκολα χρόνια. Οι αγελάδες καθόλου ήταν πολύ ισχυνές. Πρώτη χρονιά... Καλή ομάδα, δεν βγήκαμε για διάφορους λόγους. Τη δεύτερη χρονιά βγήκαμε. Τότε ήταν με τις παραλίες που μας μαζέψανε.
0: Μου την είπε την ιστορία ο Αναστόπουλος την άλλη φορά. Ήταν με το Μαγρά και λένε ότι παίζεται μεθαύριο. Τους παίρνει ο Κουράκης, λέει τηλέφωνο, και λέει: παιδιά, μαζευτείτε, παίζετε μεθαύριο.
1: Μας κρατούσανε μέχρι τον Ιούνιο. Στο μεταξύ, και τα οικονομικά ήταν δύσκολα, κακά τα ψέματα. Απλήρωτοι τότε εμείς, τι να κάνουμε. Μας λένε, φύγετε, δεν μπορούμε να σας κρατάμε άλλο. Έχουμε πάει μία εβδομάδα, παραλίες από εδώ, από εκεί. Μας παίρνουν τηλέφωνο, ελάτε. Πού να έρθουμε, ρε παιδιά, λέμε. Είμαστε μία εβδομάδα. Μαζευτήκαμε το ζόρι, 12-12, ήμασταν 13 άτομα. Πήγαμε, παίξαμε τα μπαράζ και βγήκαμε αμέσως μπαράζ. Γιατί με 12 άτομα ήμασταν.
0: Παραστόπλος εμπειρία.
1: Μεγάλο σχολείο. Οπότε είχε κάτι τέτοιο, γιατί ήμουν ο πρώτος που με φώναζε μέσα στα αποδυτήρια. Στα γραφεία του και μου έλεγε: Μινά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Μινά. Εντάξει, αυτός δύσκολα και γι' αυτό να προσπαθεί να κρατήσει μια ομάδα έτσι όπως ήταν.
0: Μετά όμως τον σήκωσαν στα χέρια σου, στα αεροδρόμια.
1: Ήταν η μεγαλύτερη του χαρά.
0: Βέβαια, τουλάχιστον. Ναι. Εσύ κάνεις το φάουλ σε εκείνο το περιβόητο προημιτελικό του κυπέλλου με τον Ατρόμητο.
1: Τι μου είπες τώρα. Ναι, εγώ το κάνω και δεν ήταν κιόλας.
0: Και δεν ήταν. Και με δεν τον ήταν. Κάκο, το έδωσε ο Κάκος.
1: Βέβαια. Εγώ το κάνω, δεν ήταν. Και μάλιστα πάω και του λέω.
0: Να υπενθυμίσω ότι είναι ο επαναληπτικός προημιτελικός. Όφη έχει χάσει 3-1 στον πρώτο μάτς του Ανατρόμητο. Προηγείται εδώ 2-0.
1: Κάναμε φανταστικό μάτς εκείνο. Ήμασταν τρομεροί. Ο Ατρόμητος. Καλή ομάδα ο Ατρόμητος τότε. Φοβερή ομάδα. Δεν θέλω να πω ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Ήταν κακός. Δεν ήταν καλός. Ήμασταν πολύ καλοί εμείς. Και δίνει ένα φάουλ. Στο τέλος, έξω την περιοχή.
0: Και
1: ξέρουμε ότι είναι ο άλλος, ρε εσύ. Ο άλλος τα βαράει από του
0: διάλογου
1: και
0: τα βάζει.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Ναι, και πάω και του λέω: τι δίνεις, ρε εσύ, του λέω. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, τότε ο Κάκος είχε αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου, το δεν έδινε σημασία. Ξέρεις, του διαμαρτυρό σου.
0: Ναι, σωστό.
1: Τίποτα, ναι.
0: Το πρώτο.
1: Και δυστυχώς μπαίνει τον γκολ και γίνεται ό,τι γίνεται.
0: Επειδή είσαι κριτικός, είσαι Ηρακλειώτης, είσαι γέννημα θέμα του Όφη. Είσαι γιος του Κώστα Πίτσου. Είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Αισθάνθηκες ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να κάνεις και παραπάνω πράγματα από το να παίζεις και να καλύπτεις την αριστερή πλευρά της άμυνας. Δηλαδή, τόνιωσες αυτό ποτέ ότι κουβάλαγες εδώ πίεση μεγάλη.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Και ο κόσμος είναι απαιτητικός.
1: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί.
0: Και στον κόσμο δεν ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπει την ομάδα να

0: ήρθες και απελευθερώθηκες. Ξέρεις, τότε στον Όφη ήμουνα και από τους μόνους, ήμουνα αρκετά χρόνια στην ομάδα, ήμουνα και από τις ακαδημίες, ήμουνα γέννημα θρέμα. Δεν ξέρω, για ένα λόγο μου τα λέγανε εμένα, τα άκουγα. Όχι, δεν μου λέγανε, όχι με βρίζαν κι αυτά, τα παραπονά τους, τα όλα τους. Και είχα ένα βάρος, σε αλήθεια είναι αυτό πάντα, γιατί τότε είχε φύγει και ο Κώστας Σταυρακάκης, δηλαδή παιδιά που ήμασταν από παλιά μαζί είχαν φύγει και ήμουνα από τους μόνους, ίσως ήμουνα ο μόνος έτσι. Και πάντα ήμουνα στο επίκεντρο, στο ότι πάντα μου τα λέγανε.
1: Ποιο είναι το αξέχαστο μας με τον Όφη? Είναι εκείνο με το Λεβαδιακό, ας πούμε, στο Παγκρίτιο, που είναι μια
0: ότι...
1: δυνατή στιγμή. Εντάξει, δεν είναι...
0: Όχι, θα βάλω το Μπαρά στη Ρόδο, το δεύτερο, και θα βάλω και το μάτς με το Λεβαδιακό. Ήταν αυτά τα δύο μάτς που μου έχουν μείνει. Ήταν έντονες τα συναισθήματα, ήταν πάρα πολύ, ήταν φοβερά έντονα. Ήταν και το μάτς στην Τούμπα που θέλαμε, ας πούμε, τη νίκη
1: για
0: να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά νομίζω αυτά τα δύο είχαν έντονο συνέστημα.
1: Ο Όφη τότε έπεσε στην περίπτωση, στη συγκυρία, κακόπεσε από πλευράς περιβάλλοντος. Τι ήταν εκείνο που δεν του επέτρεψε να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο όπως το είχατε συνηθίσει?
0: Θεωρώ ότι το βασικό ήταν το οικονομικό.
1: Το οικονομικό.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις ότι όταν το οικονομικό δεν είναι καλό, δυστυχώς έρχονται άλλα πράγματα. Λίγο λάθος επιλογές, λίγο... Αλλά νομίζω ότι το πρώτο είναι το οικονομικό, αυτό που θεωρώ ήταν και ένα λάθος. Τότε στο Παγκρίτιο δεν έπρεπε να είχαμε πάει. Κακώς πήγε και τώρα όπως στο Παγκρίτιο για μένα. Εντάξει, βέβαια το ποδόσφαιρο εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Αλλά εντάξει, άλλο το Γεντίκουλε και άλλο το Παγκρίτιο. Είναι εντελώς διαφορετικά γήπεδα. Και όταν δεν έχεις και πολύ και καλή ομάδα, είναι χειρότερο.
1: Σωστό, είναι χειρότερο, βέβαια. Γιατί δεν είναι στρούγκα το γήπεδο, να σου πει ο κόσμος. Γεγονός είναι αυτό. Γιατί έφυγες από τον Όφη τότε, το 2012.
0: Τότε είχαν την.
1: Υπήρχε. Το πρόβλημα της αδειοδότησης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορούσαν. Είχαν τρεις αδειοδοτήσεις και τρεις ανανεώσεις και μεταγραφές. Οπότε, μάμα ξέχαστα. Είχε έρθει ο Αναστόπουλος και μου το είχε πει. Δηλαδή, είχαμε μιλήσει, μου το είχε πει. Με τα δικά του λόγια, ξέρεις τώρα τα δικά του. Και μου το είχε πει και δεν, γι' αυτό είχα φύγει.
1: Και πας στην άλλη γειτονιά, δίπλα. Ήταν δύσκολη η μετάβαση από τον Όφη στον Εργοτέλη?
0: Δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί όταν είσαι τόσα χρόνια, όταν είσαι σπίτι σου, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, ναι.
0: Τότε ήταν και ο Εργοτέλης την περίοδο που έπεσε Β' Εθνική.
1: Έπεσε.
0: Και ήταν στο να φύγει ο Παπουτσάκης, ο πρόεδρος τότε. Να είναι καλά και αυτός ο άνθρωπος εκεί που είναι. Οπότε και αυτονόν τα πράγματα ήταν ρευστά. Δεν ήταν. Γι' αυτό είχα πάει και τέλος Αυγούστου. Εντάξει, υπήρχαν κάτι προτάσεις τότε, ξέρεις, από ομάδες, δεν με καλύπτανε. Με ένα παιδί μικρό τότε, την κόρη μου μικρή, μουρμούρα γυναίκα, που να πας από εδώ, από εκεί. Και. Είχα και προσωπική σχέση τότε και με τον Σταύρο το Λαμπράκη, και μόλις μου είπε παιδί μου ότι είναι ok τα πράγματα, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καλό.
1: Και ξαναζεις μια άνοδο εκεί.
0: Ναι.
1: Και μια επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα.
0: Βρήκα φοβερούς ανθρώπους και εκεί, και κάνουμε μια άνοδο που δεν την περίμενε κανένας.
1: Δεν την περίμενε
0: κανένας, πραγματικά. Τα μισά παιδιά ήταν 20 χρονών που παίζαν τότε. Οι έμπειροι, νομίζω, οι μεγάλοι ήμουν μόνο εγώ, ο Ντιέγκο Ρωμάνο. Μία-δύο μεταγραφές που είχαμε κάνει, όλα τα άλλα ήταν πιτσιρίκια.
1: Πιτσιρίκια.
0: Ναι. Και κάνουμε μία άνοδο φοβερή. Δεν την περίμενε κανένας. Δύσκολα και εκεί οικονομικά. Με κυνηγούσαν τα τελευταία χρόνια. Αλλά κρατάω μόνο θετικά, δεν το συζητάμε. Ανεβήκαμε μετά. Κάτσαμε δύο χρόνια.
1: Γκόγκιτς.
0: Με Γκόγκιτς, φοβερός.
1: Γκόγκιτς.
0: Και αυτός έφερε καινούργια πράγματα,
1: ναι.
0: Build-up από πίσω, τέτοια πράγματα που εμείς, ακόμη και εγώ που ήμουνα σε πιο τέτοιο...
1: Προχωρημένο επίπεδο που είχες παίξει τον Όφη τα χρόνια, που είχες παίξει Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ας πούμε θυμάμαι και του έλεγα του coach, coach, πώς θα κάνουμε build-up, 20 χρονών είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, όχι μου λέει, εκεί μου λέει, θα τέτοιο. Θυμάμαι τον Αντρέα, τον Μπουχαλάκη. Τι είχε ακούσει, γιατί ο Αντρέας τότε έπαιζε αμυντικό χαφ και θα έπρεπε να, ξέρεις, θα ξεκολλάει, να παίρνει μπάλα, να τέτοιο. Του έκανε καλό όμως, γιατί τον έφτιαξε, βέβαια, βέβαια. Είχε ταλέντο φοβερό ο Αντρέας από τότε.

0: Ναι, με σύνησα. Πηγαίναμε αρκετά καλά, κάναμε μια κοιλιά μετά και έφυγε και ανέλαβε μετά τότε ο Σταύρος ο Λαμπράκης μαζί με τον Βασίλη τον Πλεσίτη και είχαμε βγει.
1: Και κάνατε τη μεγάλη επιστροφή και ξαναγυρίζεις στον Όφη.
0: Κάθομαι τέσσερα χρόνια. Και έχει πέσει Όφη, είναι γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική είναι Όφη.
0: Ναι. Ήμουνα στο ντεμί, ξέρεις, να σταματήσω, να μην σταματήσω.
1: Το είχες στο μυαλό σου όταν έφυγες από τον Όφη το 2012 ότι θα ήθελες να κλείσεις την καριέρα σου εκεί ή προέκυψε?
0: Το είχα στο μυαλό μου, αλλά επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε στον Όφη και οικονομικά και έλεγα ότι δεν θα γίνει. Μετά όμως έρχονται τότε που είχε πέσει η ομάδα, οι ανθρώποι αυτοί που ήταν ένα κλαμπ από 14-15 ανθρώπους αναλαμβάνουν τον Όφη, έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλιας,
1: ναι,
0: μετά με παίρνει τηλέφωνο, ήταν με το Θανάση μαζί, τον Κολιτσιδάκη, με παίρνει τηλέφωνο, έλα να βοηθήσουμε όλοι ξέρω εγώ και επιστρέφω. Η αλήθεια είναι ότι δεν κράτησε πολύ γιατί έπαιξα 4-3-4 μάτς. Λόγω προβλημάτων και αυτά, βέβαια στα 3-4 μάτς εντάξει, ήμουνα οκ. Θυμάμαι μου το έλεγε ο Νίκος τότε. Και τελειώνω εκεί. 6 μήνες δηλαδή το καλοκαίρι, βγαίνει η ομάδα και τελειώνω εκεί.
1: Ήρθε αβίαστα η απόφαση, ήρθε με πίεση.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι πιτσιρικάς. Έχεις τραβήξει Λούκι τρομερό με τους τραυματισμούς.
0: Όχι, όχι, ήρθε πολύ εύκολα διότι τα πόδια δεν κρατούσαν πια. Δηλαδή. Ήταν ρίσκο για μένα γιατί πρώτον θα παίζα ένα ή θα καθόμουν ένα. Δεν καθώς, υπήρχε κανένας λόγος δηλαδή να συνεχίσω.
1: Ποιο ήταν το τελευταίο μάτς που έπαιξε, θυμάσαι?
0: Ήταν απάνω με τον Ιωνικό Γάμα Εθνική. Ισοπαλία είχαμε φέρει. Στο 0-1 χτυπάω στο γόνατο για ακόμη μία φορά. Και βγαίνω, ισοφαριζόμαστε και με πιάνει ο Θανάσης μετά ο Κολιτσιδάκης και μου λέει χαχαχαχ, είχε αυτό το τέτοιο δύο μου λέει γιατί το είχαμε φάει από εκεί το γκολ, μου λέει άμα ήσουν να μου λέει δεν θα κερδίζαμε. Έλαγα Θανάση, λέω εντάξει. Ήταν αυτό το μάτσο στον Ιωνικό Γάμα Εθνική.
1: Το προπονητηρίκι δεν το εξάσκησες πολύ, δεν το ήθελες, δεν σου δόθηκε ευκαιρία. Ανέλαβες την ομάδα γκάπα με τον
0: ναι, είχα αναλάβει τότε. Είχε βγει ο Όφη Β' Εθνική, οπότε θα έπρεπε να φτιάξουμε την ΚΑΠΑ 19 του Όφη. Και αναλαμβάνω ο τεχνικός διευθυντής, προπονητής ο Βασίλης ο Πλεσίτης, να τρέξουμε την ομάδα, να βρούμε παίκτες. Εντάξει, λίγο δύσκολο τότε να τη στήσουμε. Τη στήσαμε μια χαρά την ομάδα. Και στο τρίμηνο-τετράμηνο ανεβαίνω απάνω μαζί βοηθός του Νίκου του Νιόμπλια. Φεύγει ο Νιόμπλιας μετά, έρχεται ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Βοηθός του παραμένω στον Νίκο μέχρι το καλοκαίρι. Μετά, stop. Πέφτουν οι κουρτίνες. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν διάφοροι λόγοι τότε. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας πρόεδρος στον Όφη. Εντάξει, όλα καλά, δεν υπάρχει. Είχαμε κάνει μια κουβέντα. Ο άνθρωπος δεν ήξερε από ποδόσφαιρο τότε. Μου έλεγε κάτι, με εμένα μου φαινόταν ποντιακά. Δεν ήξερε και ο άνθρωπος. Και σταμάτησα. Του είπα όχι. Ήμασταν και απλήρωτοι, εννοείται, είναι και αυτό.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ αυτό. Ήταν ότι ο άνθρωπος δεν ήξερα από ποδόσφαιρο. Με προσέγγισε πολύ λανθασμένα και δεν έφυγα.
1: Σου έλειπε η μπάλα.
0: Ας πω την
1: από όταν έφυγες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου έλειπε. Ούτως ή άλλως. Αυτή η παλιοπαρέα εκεί μαζευόμασταν εκεί με τους παλέμαχους, μια-δυο φορές την εβδομάδα παίζαμε, οπότε ήμασταν μια χαρά. Όχι, όχι, δεν μου έλειπε.
1: Παίζεις τώρα ακόμα?
0: Προσπαθούμε καμιά φορά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που διήρκεσαι η καριέρα σου, προσέφυγες ποτέ στον πατέρα σου για συμβουλή ή επενεύει ποτέ ο πατέρας σου να σου πει κάτι?
0: Για ένα περίεργο λόγο όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτός δεν ασχολιόταν. Ο πατέρας μου πολλές φορές δεν ερχόταν ούτε να με βλέπει. Αλλά ούτε του ζητούσα εγώ, ούτε μου έλεγε. Καμιά φορά του τύπου, ας πούμε θυμάμαι τότε που έφυγα από τον Παναθηναϊκό και γύρισα, μου έλεγε να μην γυρίσω, θα κάτσει εκεί μου.
1: Θα κάτσει εκεί.
0: Ναι, μου το έλεγε, όχι δεν θα γυρίσεις. Του λέω ρε παιδί μου θέλω να παίζω, λέει θα κάτσει εκεί. Θα κάτσει εκεί για θα προσπαθήσεις και δεν ξέρεις από τόσο πώς θα φέρνει και αυτά. Τότε ήταν η μεγάλη διαφωνία που είχαμε και τέτοιο.
1: Από όλες αυτές τις προσωπικότητες με τις οποίες συνυπήρξες στο Νόφι, στον Παναθηναϊκό, ξανά στον Νόφι, στον Εργοτέλη, στον Νόφι.

0: στον επίλογο, ποια είναι η πιο σημαντική, ποιος σε επηρέασε πολύ, ποιος σε σημάδεψε?
1: Ήτανε, αρκετοί ήτανε. Ναι. Γενικά ήμουν άνθρωπος που δεν είχα ενδάλματα, αλλά ναι, πάντα τόπος, ρουφούσα, ναι, ό,τι μου έλεγαν, ειδικά, ναι, οι μεγάλοι. Μάμα, ξέχασα, μου είχε πει τότε ο Νιόμπλιας μια κουβέντα. Μου λέει, μου είχε πει ότι ό,τι σου λένε, είτε καλό, το καλό θα το κρατάς, αλλά στιγμιαία θα μπαίνει από το ένα αυτή, θα βγαίνει από το άλλο. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Ολλανδό να μου λέει ότι θα είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι αρνητικός. Να είσαι, μου λέει, κακός, αλλά να μην είσαι αρνητικός. Ναι. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε κακή μέρα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Αλλά να μην είσαι αρνητικός.
0: Να μην κάνεις ζημιά. Να μην κάνεις βλάβη στην ομάδα, να μην προκαλέσεις βλάβη. Ναι, ναι.
1: Ναι, ας πούμε, αυτό το κρατούσα. Ήταν πράγματα έτσι, ας πούμε, που τα θυμάμαι και τα κρατούσα.
0: Μου πες 2-3. Ποιο μάτι θα ήθελες να ξαναπαίξεις? Δηλαδή, θα πουλάγες που λέει και ο μύθος του φάου στην ψυχή σου, στην κόλαση, για να το ξαναπαίξεις. Εντάξει, μου πες για το μάτι με τον Μπάουκ πάνω.
1: Ναι, αλλά αυτό το μάτι σίγουρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Σίγουρα το μάτι στα Μπαρά. Σίγουρα το μάτι εδώ με το Λεβαδιακό. Τα μάτια του Champions League που ήμουν από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μάτια ξέχαστα, ναι, σου, ναι, μένουν. Ναι. Θα σου κρατήσω λίγο πιο πολύ το μάτια με το Λεβαδιακό εδώ.
0: Ναι.
1: Είχε 30.000 κόσμο, ήταν 28.000 κόσμο.
0: Ναι, το θυμάμαι, ήταν.
1: Ήτανε όλο το, να μην φυλά, χίλια άτομα από το ξενοδοχείο να μας, ναι, πάρουν, να μας κάνουν, να... Ήτανε όπως επίσης και το μάτς που δεν έπαιξα, αλλά ήμουνα στο Camp Nou. Ήτανε 100.000
0: κόσμος. 100.000 κόσμος στο Camp Nou.
1: Να σφυρίζουνε τότε με τις ευκαιρίες του Βλάωβιτς στο τέλος που λέγαμε μπες ρε γάμο, όταν να σφυρίζει 100.000 κόσμος, να μην ακούς τίποτα, να ακούς μόνο ένα βουητό στα αυτιά σου.
0: Από όλους αυτούς που ταλαβερίστηκες, ποιον βάζεις στο νούμερο, δηλαδή, να το πω πιο απλά, ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης πήγες ποτέ?
1: Άδικο. Δεν θέλω να πω, γιατί θα είναι άδικο για πολλούς.
0: Για πολλούς που έπαιξες.
1: Ήμουν τυχερός, γιατί είχα πολλούς καλούς και αξιόλογους και στον Όφη και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στον Εργοτέλη, που ας πούμε και ο Ντιέγκο, ο Ρουμάνο, ήταν ένα φοβερό παιδί, φοβερός παίκτης. Δηλαδή είναι λίγο άδικο να ξεχωρίσω.
0: Ωραία.
1: Τότε όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: Τότε στον Όφη που...
0: Το 97-98.
1: Το 98. Αυτός που ενώ δεν ήταν πολύ τέτοιος, ο Νίκος Νιόμπλιας ήταν, ας πούμε, τις ατάκες του, ας πούμε, τις τέτοιες τις έπιανα. Ο Θανάσης, ενώ ας πούμε ο Θανάσης μέσα στο γήπεδο ήταν σκληρός να σου τέτοιο. Πάντα έτσι ρε παιδί μου με τσίτωνε.
0: Σε ταρακούναγε.
1: Ναι. Και πάντα έξω όταν ήταν, πάντα μου έλεγε, όταν ήμασταν έξω, μου λέει, δεν θα με ακούς, μου λέει. Θα κρατάς, μου λέει, τα καλά για απ' έξω, μου λέει, θα στα λέω όμορφα, μέσα θα στα λέω άσχημα.
0: Επειδή έπαιζες σε μια πολύ ευαίσθητη θέση, ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος για να τον μαρκάρεις, για να τον αναχαιτείς, που θες να ανοίξει γης να με καταπιεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να τον...
1: Γενικά δεν ήμουν ποτέ, ξέρεις, όταν έμπαινα δεν ήμουν ητοπαθής. Πάντα,
0: ναι,
1: έλεγα ότι το έχω ρε παιδί μου.
0: Σέχω,
1: ναι. Σέχω. Θα πω όμως ότι ένας που με είχε δυσκολέψει έτσι λίγο, γιατί στα ντουζένια του απάνω ήταν δύσκολος ο άτιμος, ήταν και μικρός και είχε αυτό το νοτιοαμερικάνικο, αυτό το, ήταν ο Καστίγιο του Ολυμπιακού.
0: Ο Καστίγιο,
1: γιατί ερχόταν πάνω σου ο άτιμος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν ήξερες
0: ήταν
1: από πού.
0: Ήταν πολύ,
1: πολύ στα καλά του.
0: Πολύ,
1: δηλαδή τότε ένα-δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά. Αυτός έτσι λίγο με είχε, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει. Δεν μπορούσα να τον διαβάσεις. Είχε αυτό το ανέμελο, την αλήθεια.
0: Την αλεγρία,
1: δεν ξέρεις
0: αλεγρία,
1: πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Θα πάει έξω, θα πάει μέσα. Δεν ξέρεις. Εντάξει, ήταν και άλλοι αξιόλογοι. Θυμάμαι ότι και ο Γιαννακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός. Έβγε συνέχεια στην πλάτη. Έπρεπε να έχει συνέχεια το νου σου να παίζεις στο offside, στη γραμμή του offside, για να τον προλάβεις στην πλάτη του. Γενικά όμως έλεγα πάντα ότι το έχω ρε παιδί μου, το έχω, σε έχω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άσχετα αν μπορεί να μην σου βγει, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει.
0: Τι σου άρεσε και μόνο ότι δεν είσαι πολύ φανατικός, εγώ μένω σε αυτό. Αλλά σε έκανε να πηγαίνεις με διάθεση ευχάριστη στην προπόνηση.
1: Ήμουνα σε μια ομάδα που ήμουνα από παιδί, οπότε αγαπούσα αυτή την ομάδα. Δηλαδή Ήμουνα στον Όφη και ήμουνα, καταρχήν ήμουνα φίλαθλος. Όταν ήμουνα μικρός πήγαινα στο γήπεδο συνέχεια. Οπότε ήταν αγάπη για μένα το ότι ήμουνα εκεί. Ήξερα όλους τους ανθρώπους εκεί από μικρός, τους φροντιστές, αυτούς που κουρεύαν τον γκαζόν. Θυμάμαι ότι πήγαινα πολύ πιο νωρίς και έκανα την πλάκα μου μαζί τους. Οπότε το ότι ήμουνα στο Ηράκλειο, ήμουνα στην ομάδα που αγαπώ, πάντα... Ήταν πάντα έτσι ευχάριστο ότι ήμουν μέλος αυτής της ομάδας.
0: Έστω και αν δεν πηγαίνεις στο γήπεδο συχνά ή δεν πηγαίνεις καθόλου, τι εικόνα έχεις για τον Όφη τώρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που είναι στα play-off, που ετοιμάζεται να ξαναπαίξει ένα τελικό κυπέλου, που είχε μια σημαντική πρόοδο, βελτίωση στη διάρκεια της σεζόν.
1: Εντάξει, αυτά τώρα που μας έρχονται γρήγορα στο νου και λέω, ας πούμε, είναι ότι καταρχήν έχει ένα προπονητή τώρα που έχει βρει τα ελαττώματά του της ομάδας, έχει βρει το ρόστερ, έχει βρει τα πατήματα των παιχτών, οπότε έχει σουλουπώσει πάρα πολύ την ομάδα. Υπάρχει ένας...
0: Παίξε τον αντίπαλο τον Κόντι.
1: Δεν είχαμε παίξει, εννοείται. Έχει ένα πρόεδρο που δεν είχαμε εμείς τότε, τα τελευταία χρόνια. Που είναι εκεί.
0: Κάτσε και σε ευλογημένο ένα μισή χρόνο ακόμα. Ναι,
1: πληρώνει ο άνθρωπος με τα καλά του, με τα κακά του. Δεν το συζητάμε όλοι. Έχουμε και τις λάθος επιλογές. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο πρόεδρος που έχει τώρα και ο προπονητής που έχει. Νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα γενικώς. Θα έρθουν και επιτυχίες, θα έρθουν και αποτυχίες. Αυτά είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Το συζητάμε.
0: Σωστό. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο?
1: Έμαθα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς μου και έγινα νομίζω καλύτερος άνθρωπος από αυτά.
0: Ναι.
1: Έμαθα να ακούω, έμαθα να αξιολογώ καταστάσεις. Θυμάμαι τότε στα δύσκολα χρόνια μετά που προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε. Ήμουν και αρχηγός τότε και στον Όφη και μετά
0: στον Εργοτέλη.
1: Ναι. Προσπαθούσαμε πάντα με καθαρό μυαλό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να πάει παρακάτω το πράγμα. Ξέρεις, όταν είσαι σε μια δουλειά και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, προσπαθείς και να διασφαλίσεις και το εγώ σου, αλλά και να βοηθήσεις όλο το κλαμπ.
0: Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, μπορεί να έχει δίκιο ο Κώστας Πίτσος όταν σου είπε μήνα στον Παναθηναϊκό και μην φύγεις τόσο γρήγορα? Κάνεις δεύτερες σκέψεις μετά από 24 χρόνια, 23.
1: Αν και ξέρεις, στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το λέμε, εννοείς. Αλλά νομίζω ναι. Είναι αλήθεια πραγματικά, γιατί όταν είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πρώτον δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η άλλη μέρα, δεν το ξέρεις αυτό.
0: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πώς θα το κάνουμε τώρα? Όταν κάνεις δεύτερες σκέψεις και λες ότι ίσως, ναι, έπρεπε να έχω... Δεν το έχω μετανιώσει όμως, αλλά λες πάντα ότι ίσως.
0: Ναι, μπαίνει η αμφιβολία μέσα.
1: Ναι.
0: Πόσο βελτιώθηκε το ποδόσφαιρο το ελληνικό από τότε που πρωτόπαιξες, που ήσουν πιτσιρικάς, στα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι τώρα που το παρακολουθείς απαλλαγμένος από ενοχές, από άγχη?
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Θυμάμαι τότε στον Εργοτέλη, είχε έρθει και ο Μαρίνος Σουζινίδης σε ένα διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός Σωστό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που άλλαξε ένα... Είδα πολλά πράγματα στην προπόνηση διαφορετικά. Δεν υπήρχε τότε, τι να χτίζεις από πίσω, παιχνίδι και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν,
0: ναι, ήταν
1: αυτά
0: κινέζικα,
1: τώρα.
0: Κινέζικα,
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Ναι, δεν, τώρα τι να συζητάμε. Ναι. Κάναμε μια... υποτυπώδης βιντεοθεραπεία και καλά, αλλά πάρα πολλά πράγματα τώρα. Ο προπονητής έχει 5 βοηθούς δίπλα του.
0: Σωστό,
1: έχει
0: κύριε.
1: Ανάλυση. Σε φωνάζει ο προπονητής και σου λέει πώς θα παίξεις. Έχεις αυτόν τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος παίζει έτσι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Ο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και καλώς έχει κάνει και έχει εξελιχθεί. Μπορεί να λέμε ότι έχει χάσει την ουσία ή αυτό το θέαμα, αλλά έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχεις σκεφτεί ποτέ? Αν δεν υπήρχε η οικογενειακή παράδοση που όλοι στην οικογένειά σου έπαιζαν μπάλα, αν δεν υπήρχε ο πατέρας, αν δεν είχες μπλέξηση, αν δεν υπήρχε ούτε ποδόσφαιρο ούτε σπορ, τι θα έκανε η ζωή σου?
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Δεν νομίζω ότι θα... Νομίζω πάλι με αυτό θα ασχολιόμουν.
0: Πάλι με κάτι σχετικό.
1: Θυμάμαι τη μάνα μου αξέχαστα να μουρμουρίζει του πατέρα μου και να του λέει όχι, θα πάει σε μία δουλειά. Ο πατέρας μου, εντάξει, τότε τι να πει. έβλεπε ότι έχει δίκιο η μάνα μου, αλλά από την άλλη έβλεπε ότι,
0: κάτι κάνεις.
1: Κάτι κάνω, το έχω ρε παιδί μου. Όχι, όχι, θα πάει σε μια δουλειά και θυμάμαι τότε αξέχαστα ήταν, τότε ήμουν 18 χρονών, ενώ 94, πρόεδρος ο Μιχάλης Τζιράκης. Φτάνει στα αυτιά του.
0: Ότι μπορεί και να...
1: Τον αγαπούσα, με αγαπούσε, με πίστευε τότε και με φωνάει στο γραφείο του, μου λέει δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, ξέχνα το, πες μάνα σου, την ήξερε.

0: Και όλα δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο και μη φοβάσαι και. Ξέρεις, αν θέλεις και το χαρτζιλί. Και όντως, μου είχε εδώ το χαρτζιλί. Είχα πάρα πολλές φορές με φώναζε και μου έλεγε αυτό, πάρ το χαρτζιλί και σου δουλειά δεν θα βρεις. Ναι, μου το είχε πει ο. Να είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπώ πολύ, το ξέρει. Και μου έδινε χαρτζιλί και την τσέπη του. Δηλαδή μου έλεγε δεν θα πας να δουλέψεις. Ξέχνα το. Το έχεις.
1: Ακόμη και αν δεν ήσουν που. Δεν λέω ότι είσαι. Δεν θα εκπορευόταν αυτό από ματαιοδοξία να θες να φτιάξεις μια ταινία για την καριέρα σου ή να γράψεις ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, αλλά εάν έμπαινε στον πειρασμό να πάρεις μια κόλλα χαρτί και να γράψεις κάτι για τη ζωή σου στο ποδόσφαιρο, τι θα έγραφες?
0: Δυσκολίες πολλές, κακά τα ψέματα.
1: Survivor.
0: Πολύ, ίσως. πολύ, ναι, ναι. Υπέροχο ταξίδι, φοβερό, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ακόμη και τους τραυματισμούς μου, ρε παιδί μου, με κάνανε, όπως είπα και πριν, πιο δυνατό.
1: Με ατσαλώσανε,
0: ναι. Δηλαδή, κοιτάω πίσω και νιώθω καλά μέσα μου. Με αυτά που έκανα, με αυτά που πέρασα, ενώ ότι δεν θα το άλλαζα το ταξίδι. Έχασα αρκετά και οικονομικά στο τέλος και από τραυματισμούς. Καταρχήν έχασα 5 χρόνια μπάλα λόγω τραυματισμούς. Αλλά κέρδισα πολλά.
1: Εγώ έχω την εντύπωση, δηλαδή, και αυτή είναι η τελευταία επισήμαση που κάνω, πάρτο και σαν ερώτηση. Ότι άφησες και ένα καλό όνομα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ξαναγύρισες 3 χρόνια στον Όφη, αν είσαι παλιόπαιδο, δεν θα ξαναγύρισες. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφοράζομαι με το κούντελο ψηλά.
0: Ποτέ δεν έχω περί αυτολογήσει η ζωή μου και ποτέ. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι για τον εαυτό μου δεν λέω τίποτα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πολλοί κόσμος και από τότε και τώρα έχουν μόνο καλά λόγια να λένε.
1: Ναι, αυτό έχει πράγμα και εγώ. Αυτό πιστεύω δηλαδή.
0: Ήμουν πάντα χαμηλών τόνων. Ίσως κάποιες φορές υπερβολικά. Και νομίζω ότι γενικά έχασα στη ζωή μου, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Κέρδισα όμως.
1: Στο ανθρώπινο κομμάτι και
0: κέρδισα νομίζω
1: κοινωνικά.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Γίγαντας. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Αυτό ήταν ο Μινάς Πίτσος. Αυτό ήταν το 24ο του Box Out. Πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τον Άρα Ζαρός. Ό,τι υπόθηκε στον πρόλογο, ισχύει βεβαίως και στον επίλογο. Πίτσος, εμπιστοσύνη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ανάσταση. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πάμε να δείτε τι ετοιμάζουμε πάλι. Πολιτιστικός Σύλλογος Όξο ή αλλιώς Έξω Μουλιανών. Παραδοσιακά πράγματα. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε. Πάμε να σας δείξουμε. Οι γυναίκες έχουν ζυμώσει, τι άλλο, το παραδοσιακό ψωμί το οποίο τελειώνει ως ντάκος.

0: Με το πάνιστρο!
1: Τι είναι πάνιστρο?
0: Ένα κομμάτι πανί.
1: Ναι.
0: Με το βάζεις αμέσως στο πανί.
1: Με νερό.
0: Πώς, με βενζίνα.
2: Λοιπόν, για να ζυμώσουμε το ψωμί αυτό, χρησιμοποιούσαμε προζύμι, όχι μαγιές. Το προζύμι το κλασικό που είχαμε. Πάντα είχαμε στις φούρνους προζύμι, γιατί ζυμώναν τότε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κομμάτια-κομμάτια το ζυμώνουμε, το αραιώνουμε με το νερό, και νερό κιόλας, και βάζουμε αλεύρι. Αφού το φέρουμε στο σημείο που το θέλουμε, το βάζουμε στην άκρη και ξανά να τελειώσουμε το αλεύρι. Μετά το περνούμε τρεις φορές και το ξαναζυμώνουμε, μέχρι να τελειώσει, το σταυρώνουμε και λέμε και καλοπετυχημένο.
1: Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία
2: στη φάση
1: που
2: να το πλάξουμε.
1: Πλάσιμο.
2: Να το πλάξουμε.
1: Και η τελική του φάση είναι παξιμάδι. Ψωμί, σα τα ζυμώνεις.
3: Όχι.
1: Τι, μόνο φωτιά?
3: Ποιος είναι το πράγμα?
0: Να πει, όπως θέλουμε.
1: Ανάβεις τη φωτιά, αλλά το ψήνεις κιόλας μετά.
0: Άντε το επομένει.

Τώρα πανίζουμε το φούρνο, το σκουπίζουμε μέσα, φύγουν τα κάρβουνα. Ο άφος ό,τι έχει μείνει μέσα. Και να σβήσει σιγά σιγά, να αφήνει μία ουρά πίσω. Για να σβήσει, μην το κάψουμε.

Το ότι τη λέμε εμείς εορταστική δεν πάει να πει ότι θα τη φτιάχνετε χειμώνα-καλοκαίρι. Έχει τα πάντα, είναι θρεπτική και το βράδυ είναι και ένα κυρίως γεύμα. Πάμε με dressing. Σιτιακό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας έξτρα παρθένο θα βάλουμε. Μουστάρδα. Μυλόξιδο. Και θα δώσουμε ισορροπία στο dressing με ένα εξαιρετικό μέλι χανιών από τον Εμπρόσνερο, θυμαρίσιο, squeeze συσκευασία, η οποία μηδαμινές οι απώλειές της και κυρίως όταν μπαίνουν στα χέρια τους τα παιδιά. Απ, βλέπετε. Η λεπτή υφή αυτού του αλατιού και η τραγανότητά του το καθιστούν το πιο νόστιμο από όλα τα αλάτια στην αγορά, λόγω της μοναδικότητάς του. Salt Odyssey. Και φυσικά πιπέρι Salt Odyssey, εκτός από εξαιρετικά αλάτια και επιλεγμένα πιπέρια. Αναδεύουμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Αγαπώ αυτό τον κωδικό της Φάρμας Αντωνάκη, αγαπώ το κοτόπουλο απάκι, κοιτάξτε. Στήθος. Καθαρό, απαλό, χωρίς μπαχαρικά, μπορεί να φάνε και τα παιδιά σας. Και ομό και περασμένο λίγο το τηγάνι.

μέσα σε πρασινάδες που θα επιλέξετε, ό,τι σας αρέσει. Εορταστική σαλάτα χωρίς μήλα ζαγορίν γίνεται, όχι βέβαια. Τα αγαπημένα μας μήλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Λίγο κόκκινο κρεμμύδι, εμισέ δηλαδή, μισοφέγγαρα. Γι' αυτό σας λέω πάρετε καλά μαχαίρια, πάρετε μαχαίρια ο πινέλ. Κοιτάξτε, αέρινες κοπές. Και αφού είμαστε στον αποκόρονα και βάλαμε μέλι από τον Εμπρόσνερο, πάμε να πεταχτούμε και στο Τζιτζιφέ, δίπλα είναι. Θα πάρουμε από το Γιάννη το Μαστοράκι εδώ αυτό το εξαιρετικό τυρί, λευκό τυρί άλμης. Και να δώσουμε ακόμα πιο πολύ ένταση στη σαλάτα. Χοντροσπάμε και τα καρύδια, καβουρδισμένα ή όχι. Όταν καβουρδίζετε, θα βάζετε ελαιόλαδο σε καυτό τηγάνι. Κράμπερι. Και την απόλυτη τραγανότητα με βιολογικά παξιμάδια τσικνάκι. Dressing και σερβίρουμε.

0: σπίτι.
1: Και από πού το κατάλαβες?
0: Από τη φάτσα μας.
1: Από τα μάτια.
0: Ε? Ο άνθρωπος φαίνεται, εδώ όλο το πρόσωπο δείχνει ποιος είναι.
1: Το πρόσωπό μου είναι λαμπερό, καθαρό.
0: Πολύ. Μα δεν με αριστάχει να σε φυγήσω.
1: Τι καλύτερο από αυτό? Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Ε?
0: Φωτογραφία είναι μία. Έτσι.
1: Τώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο όμως και δεν είναι ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Ωχ, τι σπάνε τώρα.
1: Δεν γίνεται τελειώ. Δεν γίνεται τελειώ. Να βγάλω τη ζώνη.
0: Θα σου το παρβάω, Βανίλη μου, ναι.
1: Ε, βέβαια, τώρα θα κλείσω.
0: Και εσένα δικό σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Και ξανά στη Σιτία να έρθετε. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, αλήθεια. Εγώ είμαι τρίτη φορά εδώ και κάθε φορά με κάνει να σας αγαπώ πιο πολύ, αλήθεια.
0: Τόχομαι.
1: Είστε η Ισπάνια και η καλή εκδοχή της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μου επιτραπεί, ε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παρακολουθούμε την τηλεόραση ανελικώς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σιτία Tours προσφέρει οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες, οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής της Σιτίας. Οι εκδρομές αυτές είναι κάποιες περιπατητικές, όπου μπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τη φύση, και κάποιες άλλες, οι οποίες είναι πιο διαδραστικές και γαστρονομικού χαρακτήρα, όπως αυτή που κάναμε σήμερα με το ζύμωμα του ψωμιού, του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού σε ξυλόφουρνο, που είναι μια παράδοση που έχει λίγο χαθεί με τα χρόνια. Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε ιδιωτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα για χάρη της εκπομπής αποφασίσαμε να το κάνουμε στο χωριό των Έξω Μουλιανών, ώστε να συμμετέχουν και οι κάτοικοι του χωριού και να αναδείξουμε έτσι και την ιστορία του χωριού, η οποία έχει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ιστορία για τον τόπο. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού, από το ζύμωμα μέχρι τη διαδικασία του πλασίματος του ψωμιού, του φουρνίσματος, και μετέπειτα μεταφερόμαστε σε έναν ελαιώνα, όπου ο επισκέπτης δοκιμάζει το ψωμί με άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.
1: Έχω μια ομάδα ανθρώπων και κάτι φίλους.
2: Ωραία.
1: Και θέλω να ακολουθήσω τις δραστηριότητες όλες αυτές. Τι κάνω, πού σε βρίσκω? Μπαίνω
2: λοιπόν,
1: Instagram, μπαίνω...
2: Να μας ακολουθήσει στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Facebook,
1: ναι,
0: στο Instagram ή και στο TikTok.
2: Α, και TikTok.
0: Και TikTok, πληκτρολόγοντας City Tours. Εκεί έχουμε αρκετές δραστηριότητες, τις οποίες ήδη κάνουμε. Υπάρχει και το φυλάδιό μας ηλεκτρονικά, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να δει μια εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς απευθείας να μας στείλεις και ένα email στο cityatours@gmail.com.
1: Ωραία, τηλέφωνο δεν δίνουμε γιατί θα μας ζαλίσετε.
0: Βέβαια.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε, άντε. Το πήρα. Τέλεια. Φύγαμε.
2: Ό,τι τρώμε και γευόμαστε είναι από εδώ, από την περιοχή.
0: Είναι από την περιοχή.
2: Και δεν τα λέμε τώρα για να τα λέμε.
0: Όχι,
2: τα καρύδια δεν είναι τουρκικά.
0: Όχι, όχι, όλα είναι.
2: Αυτό είναι ξύγαλο, αυτό είναι ξυλάγκουρο. Εδώ έχουμε μια ομελέτα
0: ακριβώς
2: με απάκι
0: με
2: και
0: στάκα,
2: στάκα.
0: Αυγά και απάκι, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Τα ξεροτήγανα τα φτιάξανε σήμερα οι γυναίκες που μας βοηθήσαν να φτιάξουμε το ψωμί. Έγιναν ειδικά για μας για αυτή την εκπομπή.

Έφτασα στο Βάι. Από πίσω είναι παραλία τύπου γυμνιστών εδώ και μπροστά η πιο οργανωμένη. Κουράστηκα. Πάμε, προχωράμε.

0: στο υψηλότερο σημείο στο Βάι, με την καλύτερη και πιο ωραία πανοραμική θέα, κάτω γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά όπως και ψηλή άμμος να κάνετε τις μπανάρες σας, δίπλα εστιατόριο να φάτε τις φαγάρες σας. Και πού είμαστε? Είμαστε στο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης. Έχει περίπου 250.000 φοινικόδεντρα, κριτικά φοινικόδεντρα παρακαλώ, πετρώδες, έτσι άγρια η περιοχή. Και από εδώ και πίσω έχει και άλλο να περπατήσετε και να ράξετε, ακόμα και κάμπινγκ να κάνετε. Κατεβαίνω γιατί αρχίζω και φοβάμαι και έχω και ψυχοφοβία. Είπαμε, επιλέγουμε πού θα πάμε, τι θα φάμε και πού θα σας στείλουμε να φάτε. Πάντα στα καλύτερα. Ο Νεκτάριος με περιμένει. Τι έγινε, Νεκτάρια?
1: Welcome, καλώς ορίσατε.
0: Είστε καλά?
1: Να είστε καλά.
0: Μαθαίνω τα καλύτερα, ψάχνεσαι. Με την καλά. Κριτική κουζίνα κάνεις παιχνίδια.
1: Μια χαρά, προσπαθούμε.
0: Πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε.

0: όμορφους αποκοντές σας.
1: Στην υγειά σας, δεν θα μπορούσαμε εδώ στο ΒΑΙ, δίπλα ακριβώς πάνω η Μονή του Πλού, να μην πιούμε κρασί από τη Μονή του Πλού, Αμάραντον 2024, λιάτικο. Και να ξεκινήσουμε από το εστιατόριο ΒΑΙ που βρισκόμαστε, δίπλα στο κύμα, το οποίο είτε πεινάς είτε δεν πεινάς, εδώ σου ανοίγει όρεξη. Ξεκινώντας από το welcome, που είναι βασισμένο πού αλλού, τι έχει σιτία, ποιο είναι το καμάρι της, το ξύγαλο. Ξύγαλο, βουτυγμένο έτσι ωραία, σπασμένο παξιμάδι, ελίτσες πάνω και ένα κομματάκι γλιστρίδας. Πάμε δίπλα στην υπέροχη βελουτέ κακαβιά με φιλέτο ψάρι πελαγίσιο. Και έχουμε χωριάτικες μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί σε καπνισμένη μελιτζανσολάτα και κρύτα μου πάνω. Δίπλα ακριβώς, κρυθαρό του μεγαρίδες και αληθινή πραγματική μπισκ. Πιάτο ημέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο πετινός ή αλλιώς κόκορας με σκουφιχτά και ξηρό ανθότυρο. Πάμε στο κατσικάκι, επίσης πιάτο ημέρας. Στο φούρνο, κατσικάκι, παραδοσιακό, ψητό σιτίας, έτσι το λένε εδώ. Πάμε τώρα στη μαραθόπιτα με ξύγαλο, έτσι για να την πάρετε και να γλιστράει που λέμε. Μινωική σαλάτα, βασισμένη λοιπόν σε ό,τι τρώγανε οι Μινωίτες. Ξύγαλο, σικοπιταρίδα. Όταν υπάρχει σταμνακάδι φρέσκο, βάζουμε και σταμνακάδι φρέσκο. Και το dressing επίσης βασισμένο σε υλικά μινωικά. Και τελειώνουμε με ένα από τα αγαπημένα του μαγαζιού, κρέμα ελληνόριζας και φιλέτο ψαριού. Και για να μου ανοίξει ακόμα πιο πολύ όρεξη, μια γουλιά από την κρασάρα εδώ και βούρσα πιάτα. Τώρα φάμε όλα, σιγά σιγά, έχουμε κάνει δύο τρεις ώρες μπροστά μας, θα πάμε μετά και βόλτα. Πού, δεν λέω πάλι. Δεν λέω πού θα πάμε.

Είπαμε, όλα είναι βασισμένα σε κριτικά υλικά, ακόμα και τα επιδόρπια. Και έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερο μπακλαβά που πουθενά αλλού δεν έχετε φάει, βασισμένο σε παπαρουνόσπουρο, σε πετιμέζι, φυσικά φτιαγμένο με ελαιόλαδο και ένα παγωτό έτσι μαστιχωτό, ντόπιο με φρέσκο γάλα, τριμμένο αμύγδαλο, ξηρούς καρπούς μέσα. Αρωματικός και κριτικό θα τον έλεγα εγώ. Μα είναι.

μοναστήρι είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου οι Ενετοί είχαν ανακαλύψει την σημασία της περιοχής. Γι' αυτό βλέπουμε και το 1645 είχαν στείλει τον Γαβρίλη Παντόχαλο που αναστήλωσε το μοναστήρι και έχει τη σημερινή του μορφή. Και το μοναστήρι ήταν τόπος ο οποίος καταφυγής των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι δούλευαν στην περιουσία του μοναστηριού και ζούσαν από το μοναστήρι. Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση των μοναχών, των ανθρώπων με το μοναστήρι. Ήταν μπρος πίσω, δηλαδή δούλευαν για τα προστοζήν τα δικά τους και το μοναστήρι φρόντισε να ζουν και τους ανήμπορους μεγάλους να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Υπήρχε, ας πούμε, με την κοινωνία υπήρχε μια σχέση και ένας δεσμός. Υπάρχει αυτή η σχέση με την κοινωνία. Βλέπουμε και σήμερα ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε όμως άλλους πολέμους που μας πολεμάνε τα δυστυχώς η τεχνολογία. Και γιατί μας πολεμάει? Μας πολεμάει γιατί μας παίρνει το νου να ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με ένα κινητό να μάθουμε σε 3 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έγινε και τι έγινε και ασχολούμαστε με αυτά και δεν χάνουμε την ουσία που η ουσία των πραγμάτων είναι η ψυχική μας ηρεμία και που βρίσκουμε την ψυχική μας ηρεμία σε ένα χώρο γαλήνιο όπως είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι ποτισμένο τα θεμέλια του με τα δάκρυα των μοναχών, είναι ποτισμένο με αίμα για τον ιερό, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι από όλα. Η ελευθερία μας δεν είναι μόνο να λέμε με ανεξάρτητος πάω κάνω όπου θέλω, η ελευθερία μας είναι να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και πάντα ευδιάθετοι και να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τον καθένα που έρχεται στο σπίτι μας, όπως αυτό μάθαμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο μοναστήρι μέσα το οποίο έχει κάποια κοιμήλια και κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία της μονής, όπως είναι η εικόνα του Μισελ Ιδάκη, η φωτογραφία του, η προσωπογραφία που έχουμε πάνω, το λάβαρο το επαναστατικό της μονής, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ο ασύρματος του 1940.